0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Interveten Sports.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
7: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

της ξεχνά το όνομά του, δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Άλλο! Τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAV, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAV. ANAV. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
6: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ιντσών, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
7: All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Αυστραλία στις 11 το βράδυ. Αγγλία-Νέα Ζηλανδία.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Μα μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
4: Λίγο! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
5: Ξέρω.
4: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75 τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03 τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61 τώρα 5,70.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
15: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
16: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
15: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
16: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. είναι θέμα εμπιστοσύνης.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
21: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
22: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
23: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
25: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 10.
27: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
28: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά ανεφαγόνος λόγω ιού του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
30: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
31: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: ελλάδαεκο.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: εσύ είσαι η στάρ της παρέας τώρα.
1: Στάρεις εσύ.
0: Εσύ δεν έκανες θέση μετάδοση.
1: Δεν έχει να κάνει. Εσύ είσαι τηλεοπτικός αστήρ.
0: Άλλο αυτό.
1: Εγώ ένα ταπεινό παιδί.
0: Παιδί.
1: Παιδί, κυρίως παιδί.
0: Νίκος Ξανθόπουλος.
1: Που κάνει εδώ την εκπομπή του.
0: Νίκος Ξανθόπουλος. Το παιδί του λαού.
1: Είπα ταπεινό παιδί, δεν είπα παιδί του λαού. Τα υπόλοιπα είναι δικά.
0: Ένα ταπεινό παιδί του λαού δεν είσαι. Παιδί του λαού τι είσαι, της πλουτοκρατίας.
1: Παιδί της κουρούτας.
0: Όχι ρε φίλε. Και των σαβαλίων.
1: Και της Αμαλιάδας βεβαίως, βεβαίως.
0: Και όλοι μαζί.
1: Τρία διαφορετικά σημεία στον ομό ερίζουν.
0: Λένα Καραλή, 8 πόλεις ερίζουν για το που δεν γεννήθηκε.
1: Όχι, ξέρουμε που γεννήθηκα. Είναι δεδομένο. Και ότι γεννήθηκα επίσης. Δεν αμφισβητείτε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Είναι η εκπομπή.
1: Μπάσκετ Euro Fans. Αυτό ναι. Αυτό δεν μ' αρέσει, θα το αλλάξουμε. Ναι, ναι, έχω αρχίσει και βαριέμαι με αυτό.
0: Πώς θα το
1: όνομα.
0: Κάνουμε, πώς θα το κάνουμε.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτούμε το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Και θα εμφανιστούμε όταν εμφανιστούμε, αν εμφανιστούμε.
0: Γιατί πότε θα φύγουμε.
1: Θα φύγουμε αύριο μεθαύριο, φεύγουμε.
0: Θα θέλεις, ε.
1: Όχι, βέβαια. Εγώ στην εκπομπή μου θα κάνω ό,τι θέλω. Εσύ στις υπόλοιπες εκπομπές σου κάνε ό,τι θέλεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε παντού μαζί.
0: Αρχίσαμε με τα κτητικά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι.
1: Και πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας, για να σε τσεκάρω τώρα, για πες.
0: 6939-943-943 ναι. Είναι το Viber του σταθμού. Για ρίχτω.
1: 6939-943-943.
0: 69.
1: Όχι 60.
0: Είναι μεξί.
1: Είναι όπως λέγανε παλιά μικρά τα παιδιά, είναι 100 ευρώ.
0: Λέξη από σίγμα που τελειώνει σε σίγμα. Σωραίος. Και... Και...
1: Μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: onair@ellada-sports.gr.
1: Σε πηγαίνει στο com. Ας το κρατήσουμε .gr.
0: Εντάξει, ό,τι πες.
1: Γιατί θα μπερδευτούμε, θα αρχίσουμε να λέμε .com και δεν θα προκαλέσουμε σύγχυση στους ακροατές.
0: Ναι, ναι, δεν θέλουμε να συγχυστούν οι ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να σας βάλουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι. Και γρήγορα γρήγορα θα δηλαδή, σιγά σιγά. Σήμερα έχουμε να πούμε ουκ ολίγα. Ουκ ολίγα. Έχουμε να πούμε για όσα έγιναν στους δύο τελικούς.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για διετσία.
1: Of course.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για τις παραγωγικές αθλειότητες εκατέρωθεν. Έχουμε να μιλήσουμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει τόσο κακό στο μπάσκετ, αλλά πλέον είναι στα σκηνιά. Μιλάω για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και όσο χάλια τα είχε κάνει ο ένας, ακόμα περισσότερο τα κάνει ο άλλος. Το καλό είναι ότι πλέον φαίνεται πως υπάρχει η βούληση για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Θα
1: το
0: τα
1: πιο
0: πούμε
1: σημαντικό όλα. Αυτό είναι.
0: Ναι, εντάξει, διότι... αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τους τελικούς.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κυρίου Λιόλιου.
0: Η βούληση.
1: Η βούληση και οι άνθρωποι οι οποίοι θα πούν ότι εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Ναι, κάπου όπα. Για να το πούμε και πιο απλά. Ότι έκανες ό,τι έκανες. Κάπου ήρθε και η στιγμή να μας απαλλάξεις.
0: Νέμεσης. Λέγεται. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε σειρά.
1: Φυσικά, από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
0: Από τις ψευτιές σου.
1: Τις, πώς το λέει μετά.
0: Α.
1: Δεν τα θυμάμαι, τα ξέρεις ότι με τους στίχους έχω ένα θεματάκι.
0: Είναι μόνο με, και αυτό, με τους στίχους έχεις θέματα,
1: με
0: τα λες καλά.
1: Δεν τους θυμάμαι, τι να κάνω τώρα, τους ξεχνάω.
0: Ναι, εσύ στα τραγούδια είσαι με τις νότες.
1: Τι είναι οι νότες.
0: Δεν έχεις πατήσει ποτέ για να ξέρεις.
1: Γιατί να τις πατήσω. Εγώ δεν πατάω κανέναν.
0: Μια κυρία είσαι. Λοιπόν. Πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός 82-76. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερος τελικός 68-58.
1: Δεν είναι αυτό που λες σκορ και θέαμα.
0: Όχι.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Ναι, δεν το λες και υπερθέαμα, ειδικά το χτεσινό. Ο κοινός παρανομαστής στους δύο τελικούς, στους δύο πρώτους τελικούς, είναι ότι διαιτητικά είμαστε να μας κλαίνουν οι ρέγγες. Στο μένω πρώτο παιχνίδι η Βάσο Τσαρούγα επιλέγει σε ένα μάτς όπου για 3 δεκάλεπτα λες ότι έχουμε καλή διαιτησία, επιλέγει στο τέλος να δώσει ένα φάουλ το οποίο είναι κόντρα στον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. να δώσει ένα φάουλ το οποίο είναι κόντρα στον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

0: χειριστούν το παιχνίδι. Αφήνουμε το σκληρό παιχνίδι να παιχτεί. Πάμε και σφυρίζουμε κάθε κατοχή και κάθε φάση. Άρα σφυρίζουμε κυρίως και βλέπουμε λιγότερο μπάσκετ. Δεν ξέρουμε αν είχε υπάρξει. Πάντως είδαμε δύο διαφορετικές εικόνες.
1: Και δύο διαφορετικές εικόνες, οι οποίες ήταν και στη διάρκεια του ίδιου αγώνα. Δεν είναι διαφορετική εικόνα στο ΣΕΦ, διαφορετική εικόνα στο ΆΚΑ, όπως αυτό το είδαμε βεβαίως. Η Βάσο λοιπόν κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός κερδίζει δίκαια τον Παναθηναϊκό στα δικά μου μάτια. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Βεβαίως, μπορεί κάποιος να σου πει ότι αν δεν υπήρχε αυτό το σφύριγμα, δεν ήταν το μοναδικό, υπήρχαν και άλλα λαθασμένα σφύριγματα, όπως για παράδειγμα το φάουλ που δεν δόθηκε στον Βεζέγκοφ όταν ήταν στο ημικύκλιο ο Λεσόρ, ή το φάουλ που δόθηκε σε βάρος του Λεσόρ υπέρ του Τέρικ Τζόνς και έφερε και τεχνική ποινή στον πάγκο, ορθώς τεχνική ποινή, το οποίο είναι και αυτό πολύ τραβηγμένο. Δεν ήταν τόσα τα σφυρίγματα που να πεις ότι ξέρεις έχουμε τάση να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Ήταν όμως σε λάθος στιγμές και έδειξαν ότι η διαιτησία δεν ήταν καλή. Σηκώθηκε σκόνη. Δικαίως αδίκως είναι μια συζήτηση. Πάντα ο ηττημένος το κάνει λύσα και πολλές φορές υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής. Το έχουμε ως λαός. Δεύτερος τελικός και οι διαιτητές είπαν θα πάμε στο γήπεδο, θα πάρουμε το μεροκάματο και δεν θα συμμετέχουμε.
0: Άλλη τακτική σε σχέση με το πρώτο.
1: Εξίσου κακή.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Το δεδομένο είναι σίγουρα ένα. Ότι η ελληνική διαιτησία βρίσκεται στα χειρότερά της.
1: Δεδομένο. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε όλο τον χρόνο και μας λένε έχεις αιμονές με το λιόλιο. Λουστείτε το τώρα. Αυτή η διαιτησία έχει τεσινή που αφήνει το κάτς τη μελληνορωμαϊκή. Γιατί, okay, να αφήσει το σκληρό παιχνίδι, αλλά να μπορεί διάλογο και ο επιτιθέμενος να βγει από τις ζαγκάνες. Και θα πω πάλι, όπως είπα και για το πρώτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός δίκαια κερδίζει. Σε δέρνει, φίλε Ολυμπιακέ, δίρτωνε κι εσύ. Βάλε δύναμη στη δύναμη. Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε τόσο δυνατός. Απ' την άλλη μεριά όμως η διαιτησία δεν προστάτευσε ούτε τις επιθέσεις, ούτε το θέμα, ούτε απέδωσε δικαιοσύνη. Τι έκανε? Ήρθανε χωρίς τις σφυρίχτρες οι άνθρωποι, είπανε παιδιά μας φωνάξατε, θα καθίσουμε, θα δούμε το παιχνιδάκι, θα τρέχουμε μαζί σας να κάνουμε και τη γυμναστικούλα μας. Αν τους έβαζες και κεραίες μπορεί να λειτουργούσαν και ως τρολή, αν και καταργούνται σιγά σιγά. Πήγανε, ήρθανε, έφυγαν, δεν ακούσαμε τις σφυρίχτρες, τους μας ενόχλησαν. Δεν ακούσαμε να σφυρίζουν τίποτα, δεν επέβαλαν κανένα πειθαρχικό δίκαιο, δεν συμμετείχαν στον αγώνα γενικώς. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε μπροστά μας από 2 έως 3 παιχνίδια όπου προφανώς θα πηγαίνει έτσι. Στο γήπεδό μου θα είμαι εγώ αυτός που έχει το πλεονέκτημα στη διαιτησία, στο γήπεδό σου θα είσαι εσύ και όπου θέλει να πάει. Πάμε στα πρώτα μηνύματα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και να ξέρετε και κάτι, έτσι, δεν είναι και υποχρεωτικό να συμφωνήσουμε.
0: Καλά. Είναι δεδομένο ότι δεν θα συμφωνήσουμε.
1: Αλλή μόνο.
0: Οτιδήποτε άλλο θα είναι ξένο προς εμάς.
1: Νεράκι μου πήρες?
0: Φυσικά θα ήθελες.
1: Αν δεν σε ενοχλεί.
0: Εντάξει, πάρε τώρα το δικό μου.
1: Το δικό σου. Το άλλο που είναι?
0: Θα πάρω και εγώ τον καφέ σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και γιατί έτσι είναι, άμα κάνεις μια εκπομπή.
1: Ναι, ναι, τα μοιράζεσαι. Ο παπάς είπε να τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Μην μπερδεύεσαι, για την εκπομπή μιλήσω.
1: Μάλιστα. Είπανε στην εκπομπή ότι μοιραζόμαστε τα πάντα.
0: Ξεκινάμε με το διαμαντί. Mm-hmm. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Καλημέρα και σε σένα. Κλασικά εικονογραφημένα. Όταν χάνει ο ΠΑΟ, φταίει η διαιτησία. Και όταν κερδίζει, είναι υπερομάδα. Σε ποια θέση τερμάτισαν στη EuroLeague, μας είπε η υπερομάδα. Να χαιρόνται τον κόσμο τους την ώρα του εθνικού ύμνου και την προεδράρα τους.
1: Περίμενε εδώ. Να το βάλουμε αυτό στην κουβέντα, γιατί είπαμε θα τα αναλύσουμε όλα. Για τον Γιαννακόπουλο θα μιλήσουμε μετά, όπως θα μιλήσουμε και για τον Λεπενιώτη. Εθνικός ύμνος. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβει ο Σάκη ότι είναι μια σαχλαμάρα όλο αυτό? Πρώτον, εθνικό ύμνο με 9 στους 10 παίχτες ξένους, δεν καταλαβαίνω γιατί το βάζει. Για τον κόσμο, όριστε. Είναι το τρίτο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, όπου η λιθιωδός, οι οπαδοί, επιλέγουν, αντί να δείξουν το σεβασμό στον εθνικό μας ύμνο, επιλέγουν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα εναντίον του αντιπάλου. Θα μου πεις, θα μας κερδίσει η λιθιότητα? Δεν βλέπω ποιο το όφελος από την όλη διαδικασία. Δεν σημαίνει, δεν εξοραίζω τη συμπεριφορά, λέω άθλια.

0: Αλλά τι κερδίζει το ελληνικό μπάσκετ, τι κερδίζουμε συνολικά από την ανάκρωση του εθνικού ύμνου? Καταργήστε τον για να μην έχουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, γιατί ξέρετε, η βλακία είναι μεταδοτική. Ο ένας θα το μεταφέρει στον άλλον. Και αυτό που γίνεται σήμερα στο ΑΚ αύριο μπορεί να γίνει στο ΣΕΦ ή στην Πηλαία, έχει γίνει στην Πηλαία, ή στο Αλεξάνδριο ή όπου θέλεις. Λοιπόν, δεν έχει νόημα.
1: Και βέβαια δεν καταλαβαίνουν και τι θέλουν να. Για ποιο λόγο διαμαρτύρονται εκεί. Δηλαδή, γιατί το να μην σεβαστεί την ανάκριση του εθνικού ύμνου υποδηλώνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι υποδηλώνει. Καλό θα ήταν να μας πούνε.
0: Καλά. Πάμε, επόμενος.
1: Λοιπόν, ο φίλος σου, ο κολλητός σου, ο Γιώργος. Καλημέρες για τους χθεσινείς διαιτητές, μια εικόνα μόνο. Mm-hmm. Και για να προλάβω τη Λένα, όχι, δεν έχασε ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία.
0: Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, χθες οι διαιτητές ήταν χεσμένοι. Έτσι, το λέω απλά και καθαρά.
1: Α, αποτυπώνεις και τη φωτογραφία που έστειλε ο κολλητός.
0: Μπράβο. Και ο Ολυμπιακός όντως δεν έχασε από τη διαιτησία, συμφωνούμε.
1: Και δεν θα έλεγα εγώ ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία, φίλε μου. Λοιπόν, ο Αθανάσιος. Καλημέρα σας. Επειδή δεν το άκουσα από τον σταθμό σας, εχθές ήσασταν στο ΑΚΑ. Για πέστε μας λίγο τι συνέβη. Μπούκαρε μέσα ο κύριος Γιαννακόπουλος με ύβρις και απαιτούσε τεχνική ποινή του Μπαρτζόκα ή όχι? Είναι αυτός ο κύριος που αποφασίζει ποιος θα τιμωρηθεί ή όχι? Έχετε δει προέδρους με παρόμοιες συμπεριφορές ή όχι? Περιμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Στα χειρότερά του είναι και ο μπαμπούλας του αθλήματος, ο κύριος Γιαννακόπουλος.
0: Λοιπόν, επειδή ο Θανάσης έχει πάντα επιλεκτική μνήμη και επειδή προφανώς είναι τις μισές μέρες ασχολείται με τον μπάσκετ, τις άλλες μισές ασχολείται με το κρίκετ, να του θυμούσε ότι ανάλογη είσοδο σε γήπεδο, ανάλογη συμπεριφορά σε αγώνα μπάσκετ και δίσα τελικούς, έχει δείξει άλλος ένας πρόεδρος, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, ο κύριος Κουντούρης. Για να βάζουμε τα πράγματα σε ίσα κομμάτια. Εμείς ήμασταν εκεί, φίλε Θανάση. Εσύ ήσουν? Γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος, και είπα θα μιλήσουμε μετά για αυτόν, είναι, απαιτούσε όντως με πολύ κακή κινησιακή συμπεριφορά βάσει κινήσεων τεχνική ποινή από τον Μπαρτζόκα. Τις ύβρις, τις άκουσες? Εγώ δεν λέω ότι δεν έβρισε. Εσύ άκουσες να βρίζει? Υπάρχει ένα ηχητικό που ακούγεται να βρίζει? Για να βάζουμε τα πράγματα σε σειρά. Λέω λοιπόν, θα μιλήσω μετά για τον Γιαννακόπουλο. Ήτανε λοιπόν, έχουμε δει και άλλους πρόεδρους να μπαίνουν μέσα, ούκο λίγους, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και βεβαίως αυτό δεν εξοραίζει τη συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου. Έτσι. Και βεβαίως γι' αυτό υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ιδέα και πρέπει να επιβληθούν και να τιμωρηθεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού και προσωπικά ο Γιαννακόπουλος.
1: Προβλέπεται τιμωρία του γήπεδου για είσοδο του πρόεδρου στον
0: οποιοδήποτε. Και οποιοδήποτε φιλάθλου. Καταρχήν δεν είναι πρόεδρος.
1: Ο ιδιοκτήτης.
0: Ούτε ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Στον κανονισμό, στον αθλητικό
1: νόμο. Άρα θεωρείται φιλάθλος εκείνη τη στιγμή.
0: Μπαίνει μέσα
1: γενικότερα το κλίμα.
0: Μπαίνει μέσα
1: δεν λέω τα υβριστικά, αλλά όλο το υπόλοιπο δεν είχε θέμα. Τίποτα δεν έγινε.
0: Μα σχεδόν ποτέ δεν έχει πλέον, δεν έχουν τα γήπεδα. Αλλά προβλέπεται από τον κανονισμό τιμωρία του γήπεδου και κλεισμένο το θηρόν για έσοδο φιλάθλου που διακόπτει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πού πάμε?
0: Όπου θέλεις, εσύ για
1: ναι, ο Διαμαντής λέει ότι εγώ περιμένω τιμωρία της έδρας, ενώ όχι, μιλάμε ξεκάθαρα για εντολές και νόμους μόνο εκεί που θέλουμε. Αλλά αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτό από το. Από τι το απέτυχε, από τη ΔΕΑ, φαντάζομαι.
1: Ο Μάριος, απλά η καλύτερη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για ποιος το λέει?
0: Για μένα και σαν αποκλείται.
1: Μα γι' αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Μια ερώτηση. Αν ο Αταμάν ήθελε τον Ταϊρίκ, θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟ λόγω των καλών σχέσεων με Παρτιζάν? Υποερώτημα, ο Ταϊρίκ θα ήθελε να πάει στον ΠΑΟ? Και αν δεν ήθελε, θα πήγαινε με το Ζωρί?
0: Σπύρο, επειδή αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει όταν βγήκε στην αγορά ο Ταϊρίκ Τζόνς στην Παρτιζάν, επειδή οι σχέσεις τους με τον Ολυμπιακό λόγω των σχέσεων των Ερυθρών Λευκών με τον Ερυθρό Αστέρα είναι στο χειρότερο σημείο τους και λόγω αδελφοποίησης με ΠΑΟ κουλουπού. Στην Παρτιζάν το τελευταίο πράγμα που θέλανε να κάνουν να δώσουν τον Τζόνς στον Ολυμπιακό. Θα σου πω έτσι, τον χαρίζανε στον Παναθηναϊκό και ο Αταμάν δεν τον ήθελε.
1: Επίσης ο Ταϊρίκ Τζόνς ως επαγγελματίας παίκτης θα πήγαινε εκεί
0: και ως άνθρωπος να φύγει από την Παρτιζάν, ναι, και να πάει οπουδήποτε.
1: Δηλαδή είτε Ολυμπιακό... δεν είχε δηλώσει και από μικρός ότι είναι γεννημένος στον Πειραιά και θύρα 7, ναι, για να είναι φανατικός.
0: Ούτε έχει κάνει με τρεφίλη, θα πήγαινε όπου έβρισκε καλό μεροκάματο και, και οι δύο ομάδες εκείνο το διάστημα που ο Τζόνς πήγε στον Ολυμπιακό ήταν ομάδες που ήταν φαβοροί για να μπουν στο Final Four. Άρα δεν είναι να πεις ότι ξέρεις μεταξύ των δύο προτίμησε τον Ολυμπιακό. Δεν τον ήθελε ο Άταμαν και βεβαίως είναι άλλη μια επιτυχία στο παλμαρέ του μεγάλου Τούρκου προπονητή. Συνεχίστε.
1: Ο Κώστας, καλημέρα παιδιά. Εδώ ξύνονται και φτιάχνουν τα σορτσάκια του στον εθνικό ύμνο. Τι να λέμε τώρα, όσο για τα άλλα, όσα δεν φτάνει αλλού, τα κάνει κρεμαστάρια Κώστας Παναθηναϊκός.
0: Οκ, okay, φαντάζομαι το ίδιο είχες άποψη και για τον πρώτο τελικό Κώστα μου, έτσι.
1: Ο Νικήτας.
0: Κρεμασταρίων.
1: Καλημέρα κύριε Κογκαλίδη. Καταλάβαμε την αρχή των σχολείων σου εκατέρωθεν. Έτοιμος είστε για SDNA και για ΕΡΤ βεβαίως. Θα προλάβει.
0: ΕΡΤ 100%. Είμαι έτοιμος να μπω στην ΕΡΤ. Θέλω να ξέρεις, Νικήτα. Για το SDNA δεν τα έχουμε βρει ακόμα στα λεφτά, αλλά όσο νόπο θα τα βρούμε, δεν μπορεί.
1: Την καλημέρα μας τη φίλη Μαρία.
0: Στην αγαπημένη μου.
1: Χαρούμενη σήμερα. Μπαλίτσα, τριφυλά και τα πάντα. Mm-hmm. Ο Διαμαντής, ο Λεσόρ στη φάση με τον Χόλ έδειξε τι καλός άνθρωπος είναι. Ναι, ενώ οι άλλοι παίρνουν βραβείο ήθους. Έλα, βρε
0: να το κλείσουμε αυτό. Όχι, δεν είναι και το πιο εύστοχο από τα σχόλια που έχει κάνει. Κανένας παίκτης δεν πηγαίνει με πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλο. Στη φάση επάνω παρασύρονται. Έχει συμβεί και με παίκτες του Παναθηναϊκού και με παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει, δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν παίχτες που με σκοπό πάνε να χτυπήσουν τον αντίπαλο, ειδικά τώρα το 2026, αν μιλούσαμε για το 1980, ήταν μια άλλη ζωή. Νομίζω ότι απλά το βλέπει οπαδικά. Ο Λεσόρ βεβαίως πάει άτσαλα στη φάση με τον Χολ, αλλά υπάρχουν χιλιάδες.
1: Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εγώ αυτό που είπα είναι το ότι δεν μπορεί να καθόμαστε να κοιτάμε και το υποδεκάμετρο και ξέρουμε με ποια ένταση και με πώς αγωνίζονται εκείνη τη στιγμή. Προφανώς. Είναι άλλο το ότι χρόνο πρόθεση και λέω το ότι ναι, γιατί μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, κατά τη στοιχεία, μία φάση που μου έκανε και εντύπωση για το συγκεκριμένο παίκτη. Στο τελικό της Euroleague. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, κάτω ο Καμπάτσο, στο πρώτο ημίχρονο κιόλας, από σπρόξιμο με τον Πίτερς, κάνει το χέρι του Καμπάτσο για να, σαν να ζητάει βοήθεια εκείνη τη στιγμή από τον Πίτερς να σηκωθεί, και ο Πίτερς αδιαφορεί για αυτόν επιδεικτικά. Ο Πίτερς δεν έχει δείξει ότι είναι και άνθρωπος ο οποίος προκαλεί ή δημιουργεί προβλήματα.
0: Κανείς από τους παίκτες που παίζουν στις δύο ομάδες δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο.
1: Το αντίθετο.
0: Πάμε. Επόμενο.
1: Λοιπόν, πού πάμε, ο Δημήτρης. Καρδίτσα, καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Με συγχωρείτε, αλλά είστε αστείοι. Δεν ακούσατε βρίσιμο από τον Γιανακόπουλο.
0: Εσείς τα ακούσατε.
1: Okay. Βομολογίες ακούσατε. Γιατί αν δεν τις ακούσατε εσείς, τις άκουσαν οι διαιτές που το έγραψαν στο φιλαγόνα. Εκτός αν παίζετε με τη ζυγαριά στη μια μεριά το βρίσιμο, στην άλλη βομολογίες. Μάλιστα, να μην στεναχωρήσουμε κανένα. Συγχαρητήρια.
0: Θα τους στεναχωρήσουμε όλους.
1: Περίμενε, οι βομολογίες από τον κόσμο.
0: Προφανώς. Άθλιες.
1: Στο στάδιο είναι
0: εγώ, άλλο ξέρω. Ακούσατε εσείς, υπάρχει ένα ηχητικό που ακούω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έβρισε ο Γιαννακόπουλος. Μας ρώτησε ο φίλος ο Θανάσης αν ήμασταν στο γήπεδο. Ήμασταν. Είδαμε την κινησιολογία η οποία ήταν άθλια. Το καταγράψαμε.
1: Και καθώς κατέβηκε και όσες φορές κατέβηκε με αυτή την ένταση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, περισσότερες φορές κακώς τον ίδιο και στην ομάδα του κάνει.
0: Και πρόβλημά του. Λοιπόν, και εμείς εδώ το σχολιάζουμε. Πιστεύεις, Δημήτρη, ότι πρέπει να πάω να το χαστουκίσω για να είσαι ήρεμος? Για να ξέρω, ρε παιδί μου, να πάω να τρίξω δύο σφαλιάρες. Αλλά λέω τώρα, εγώ επειδή με προκάλεσε ο φίλος ο Θανάσης, λέω, ακούσατε βρυσίες? Εγώ είδα τις κινήσεις του, ζήταγε επιτακτικά τεχνική ποινή. Υπάρχει ηχητικό που τον
2: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Σε θες την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
8: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
9: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, να μου πεθάνει.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
15: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ανταπόδειξης. Επειδή όμως έχω δει πολλά φυλάγωνα, εγώ λέω ότι απλά δεν ακούστηκαν και δεν καταγράφηκαν. Δεν λέω ότι δεν υπόθηκαν. Εντάξει. Δέχομαι αυτό που λένε οι διαιτές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, με ή χωρίς βρυσιές, η κίνηση του Γιαννόπουλου είναι απαράδεκτη. Και εδώ τώρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος και μετά ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και στο τέλος της ημέρας η κοινότητα του μπάσκετ, είτε αυτό είναι η ΔΕΑΒ, είτε είναι αθλητικός δικαστής, είτε είναι δεν ξέρω ποιος, ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι γίνεται ήρωα στα μάτια της εξέδρας κάνοντας κάτι το οποίο δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, έχεις πληρώσει, ρε αδερφέ, ένα σκασμό λεφτά για να φέρεις τους καλύτερους παίχτες και μάλιστα χτες αυτός που πλήρωσες περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.
9: Και απελπιστικά μόνος.
8: Έφτανε και περίσσευε.
9: Ναι, εντάξει. Γιατί ήταν πολύ κακός και Ολυμπιακός.
8: Ναι. Λοιπόν, έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξεις ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά είναι στολίδι. Ποιος ο λόγος να κάνεις όλη αυτή την παράσταση? Κακός τον εαυτό σου κάνεις, κακός την ομάδα σου κάνεις, κακός τον μπάσκετ κάνεις. Δεν έμαθες τίποτα από πέρυσι? Δεν έμαθες. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν έχεις και ανθρώπους να σου πούνε ότι αρχηγέ, κάνεις λάθος. Ας πούνε οι ανθρωποί σου το αρχηγέ, εγώ δεν θα σου λέγα αρχηγέ. Εγώ θα σου λέγα, κύριε Γιαννακόπουλε, πάρτε το αλλιώς. Δεν βοηθάει το άθλημα αυτή η ιστορία. Και υπάρχουν στιγμές όπου οι τοποθετήσεις σου είναι εξαιρετικές. Όπως για παράδειγμα, στο τελικό της Ευρωλίγκας στο Μόναχο, στο Βερολίνο, το λέω και το ξαναλέω. Όταν σε παρακάλαγα να πάει να πάρεις το κύπελλο και σε καθόσουνα στη γωνία και έδειχνες στους πρωταγωνιστές. Όπως η τοποθέτηση για το ότι δεν σου επιτράπηκε να πας στο Καλλιμάρμαρο να τιμήσεις τον πατέρα σου. Στο τουρνά που γίνεται προς τιμή του.
9: Ακόμα και η ασπίδα που βάζει πολλές φορές τόσο στον Εργκίνα Ταμάν, γιατί έμαθε, δεν το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια απέναντι σε άλλους προπονητές, αλλά και στους παίκτες της ομάδας. Mm-hmm. Το είδαμε και μέσα στην, μετά το μάτς της Τετάρτης, μετά τον πρώτο τελικό. Το είδαμε, το έκανε για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και το έκανε και για τον Ντέιβις.
8: Και για πολλούς άλλους. Λοιπόν, εδώ είσαι 100% λάθος. Δεν το συζητάμε. Και κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στην ομάδα σου και στην επένδυσή σου. Και επειδή προφανώς κανείς δεν το λέει μέσα στην ΚΑΕ, εμείς οφείλουμε να το πούμε για να είμαστε και σωστοί. Πάμε στον κύριο Λεπενιώτη. Ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί. Είπε κάποια πράγματα. Είναι δικαίωμά του. Εγώ έχω δύο πράγματα να πω σε αυτό. Δύο πράγματα δεν μ' αρέσανε. Στοχοποίησε ένα δημοσιογράφο με τον οποίο δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Μιλάω για τον Δημήτρη του Χατζηγεωργίου. Είπε ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε την είσοδο του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο. Δεν το ξέρω. Ακούω αυτό που λέει γιατί ήμουνα στο γήπεδο. Αλλά φαντάζομαι ότι για να το λέει έτσι έγινε. Δεν το έδειξε. Είναι αρκετά έμπειρος ο κύριος Λεπενιώτης και είμαστε αρκετά μεγάλα παιδιά όλοι για να γνωρίζουμε ότι ο frontman, ο άνθρωπος που είναι μπροστά στο μικρόφωνο και μεταδίδει τον αγώνα, δεν επιλέγει τι εικόνα θα φανεί. Αυτό το κάνει ο σκηνοθέτης. Θέλει λοιπόν ο Λεπανιώτης να μας πει ότι όλη η ΕΡΤ άγεται και φέρεται από τις επιλογές του Χατζηγεωργίου και ο Χατζηγεωργίου σταμάτησε τη μετάδοση της εικόνας, απαγόρευσε να φανεί η εικόνα. Κακώς δεν υπήρξε αυτή η εικόνα. Βεβαίως είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό που τα κανάλια έχουν επιλέξει να μην δείχνουν στιγμιότυπα επεισοδιακά, να το πω έτσι, θέλοντας να προστατεύσουν το προϊόν. Το θεωρώ ηλιθιότητα. Για μένα η δύναμη είναι η δημοσιοποίηση, η δύναμη της αλήθειας, και η εικόνα έχει αλήθεια. Αλλά η στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου, αν έβγαινε ο Λεπενιώτης και έλεγε «Δεν μ' αρέσει η μετάδοση, ήτανε μεροληπτική, να το ακούσω και να το συγκρίνω και να μπω και στη διαδικασία ότι ο Χατζηγεωργίου Εσχάτος ανήκει στο δυναμικό του On Sports site που ανήκει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο». Αλλά για το ότι δεν υπήρξε εικόνα και ότι η ΕΡΤ, Χούντα και τα λοιπά και φταίει ο Χατζηγεωργίου που δουλεύει στον Γιαννακόπουλο, είναι ράβδο σε γωνία, μάλλον θα βρέξει. Είναι μια άθλια στοχοποίηση. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Αγαπητέ Νίκο, η ΕΡΤ δεν έκανε καλή μετάδοση, λες, και το λες και για τον πρώτο τελικό και για το δεύτερο. Αν θυμάμαι καλά, ήσουν στον ΕΣΑΚΕ, είσαι μεταξύ εκείνων που έβαλαν τα στήθη τους για να εκλεγεί ο Μιχάλης Μελής. Ήσουν καιρό στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, νομίζω είχε εκπέσει.
9: Ναι. Μετά από τις περσινές δηλώσεις που είχε κάνει ως μέλος της διοίκησης του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, όπου και στις περσινές δηλώσεις, αν θυμάσαι, πάλι είχε καταφερθεί εναντίον της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων.
8: Λέω λοιπόν ότι ήσουν μεταξύ αυτών που, επειδή ήσασταν ανίκανοι να βρείτε τηλεοπτικό κανάλι για να μεταδώσει τους αγώνες, παρακαλούσατε με πολιτικά μέσα να τα πάρει η ΕΡΤ. Η ανικανότητά σας να βρείτε, η ανικανότητα της διοίκησης, Νίκο μου, να βρείτε ένα κανάλι το οποίο να πληρώσει για να πάρει το πρωτάθλημα, σας οδήγησε στην ΕΡΤ και τώρα λέτε είναι κακή η ΕΡΤ. Όταν παίρνατε τα λεφτάκια για να έχει πρωτάθλημα, γιατί θυμίσου ότι αντί να βγείτε στην αγορά και να διεκδικήσετε το μερίδιο που ανήκει στο μπάσκετ, μιλάμε για το εθνικό μας σπορ, συζητούσαμε για απεργία αν δεν έχουμε κανάλι και πιέζαμε την κυβέρνηση, δώσ' μας λεφτά για να μπορέσουμε να ζήσουμε, όχι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι άλλες ομάδες. Εσείς οι πράσινοι και οι κόκκινοι σπάσατε την κεντρική διοίκηση εδώ και χρόνια, από τότε που συζητάμε για τον ΕΣΑΚΕ. Εσείς ως διοικούντες κόκκινοι και πράσινοι, αφού εσείς είσαστε και αυτοί που φέρνετε που έχει τον πολύ τον κόσμο, είσαστε ανίκανοι να βρείτε κανάλι και τώρα συζητάτε για την ΕΡΤ. Γιατί δεν βγαίνετε να ζητήσετε συγγνώμη για την ανικανότητά σας? Γιατί αν ήσασταν σε μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, θα κρινόσασταν ανάλογα με τα αποτελέσματα. Φέραμε διαφήμιση, μένουμε στη θέση μας. Δεν φέραμε διαφήμιση, έρχεται ο επόμενος. Εσείς λοιπόν δεν καταφέρετε να βρείτε κανάλι. Άρα δεν κατάλαβα, γιατί δεν κάνεις αυτοκριτική για το πώς ο αγαπημένος Μιχάλης Μελής, ο οποίος πρέπει να του θυμίσετε ότι είναι πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, γιατί προφανώς το αγνοεί, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Οι επιλογές σας φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Η στοχοποίηση του Χατζηγεωργίου, του Δημήτρη Χατζηγεωργίου, είναι άθλια. Μπορεί να συζητήσουμε για τις μεταδόσεις του. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι είπε χτες, γιατί ξαναλέω, ήμουνα στο γήπεδο. Αλλά το ότι ο Χατζηγεωργίου, αμάν, επέβαλε να μην δούμε την εικόνα του Γιαννακόπουλου να μπαίνει στο γήπεδο, θεωρώ ότι είναι μια αθλειότητα και αδική και τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και αδική και τον Λεπανιώτη που στα υπόλοιπα, περί ΔΕΑΒ και τα λοιπά, έχει απόλυτο δίκιο. Και βεβαίως να πω και το εξής για να είμαι απολύτως σωστός. Άθλιο το να υβρίζεται η οικογένεια και συγγενικά πρόσωπα του Λεπανιώτη, όπως άθλιο ήταν όταν υβρίζανε την κόρη του Γιαννακόπουλου στο ΣΕΦ. Πάμε, γιατί έχουμε ρημαγδόμενη μάτω, δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε ποτέ.
9: σε ό,τι αφορά το μήνυμα του Τζον, για να μην τον αφήσουμε στο διαβάστηκε, να πούμε ότι λέει πως ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, δεν έχασε από τη διαιτησία, τεράστια η απώλεια του Ντόρσεϊ και θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να βοηθήσει και τον Βεζένκοφ και τον Πίτερς να έχουν ελεύθερα σουτ, ότι η σειρά είναι πλέον στο 1-1 και όσοι πανηγύριζαν και θεωρούσαν ότι ο Ολυμπιακός θα σκούπιζε με 3-0 και τον Παναθηναϊκό στους ελληνικούς τελικούς, κατάλαβαν πως απέναντί τους δεν έχουν την καρδίτσα.
8: Για να είμαστε τίμοι, μιλες καρδίτσα γιατί θα έχουμε τον καρδίτσιο την αφανάζει. Για να είμαστε τίμοι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τον Ντόρση αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Σλούκα.
9: Και ο Ρογκαμπόπουλος χθες έπαιξε μεν, αλλά σαν να μην έπαιξε ήταν μετά από τόσο καιρό απουσίας.
8: Η φίλη Βασιλική λέει συγχαρητήρια για τη ραγδαία αύξηση του μπάσκετ στα social media. Είστε το μοναδικό site που βγάζει θέματα για όλα που αφορούν τον μπάσκετ από NBA μέχρι National League και μπάσκετ με αμαξίδιο. Εύχομαι να συνεχίσετε να τα πηγαίνετε τόσο καλά και να ανεβαίνετε. Η ρίση του είναι παρόδο. Να πούμε ότι εμείς στο ταπεινό. Ακριβώς. Η μπάσκετ, την εικόνα του Γιαννακόπουλου να εισβάλλει στο γήπεδο, την έχουμε.
9: Στα έχει. Social, μπορεί κάποιος
8: να την έχουμε στην τσέπη μου. Για τα social μιλάμε. Δεν είσαι στην παρέα μας.
9: Γι' αυτό το επισημαίνω.
8: Μπράβο, επισημαίνω.
9: Ο Κώστας, παιδιά, η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία. Ένα-ένα. Και έχει και άλλο μπακλαβά και μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, Κώστας Παναθηναϊκός. Και μπουγάτσα θα θέλαμε και μπακλαβά.
8: Μπακλαβά δεν μ' αρέσει.
9: Όχι με καρύδι. Με φιστικά και τον.
8: Δεν μ' αρέσει ο μπακλαβάς.
9: Με φιστικ. Φιστικ. Ο Διαμαντής μας στέλνει: Γιώργο, η ΕΡΤ έχει μεγάλη ευθύνη. Η εικόνα έχει αλήθεια, η κάλυψη είναι έγκλημα. Και η εικόνα που μας δείχνει εσύ, βρίσκει Διαμαντή από πού είναι, δεν είναι από την ΕΡΤ.
8: Όχι.
9: Από τι είναι αυτό, κινητό.
8: Από και από. Αφού δεν το έδειξε, τι λένε.
9: Δεν ξέρω. Όντως δεν το έδειξε.
8: Ναι, ότι έτσι.
9: Τι να σου πω, από κινητό. Ωραία.
8: Συμφωνούμε σε αυτό, δεν τα πάμε.
9: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
8: Είναι τα ίδια που διαβάσαμε και στο τέτοιο. Και στο. Το έστειλε σε δύο σημεία.
9: Ο ίδιος Δημήτρης είναι.
8: Ο ίδιος Δημήτρης. Okay. Αφού γράφει το ίδιο
9: το
8: πράγμα.
9: Το διαβάσαμε δηλαδή. Mm-hmm. Ο Μάκης. Καλημέρα, Γιώργο και Λένα. Έχουμε δύο υπερομάδες που χαίρεσαν να τις βλέπεις να παίζουν μπάσκετ. Δυστυχώς οι παράγοντές τους τις δυσφημίζουν, κάνουν τους αντίστοιχους του ποδοσφαίρου να φαντάζουν άγιοι. Ελπίζω να σοβαρευτούν και να το σηκώσει ο καλύτερος. Κατά τα άλλα, έχω απεριόριστη πιστοσύνη στον coach μας, Βασίλη Ξανθόπουλο, και πιστεύω πάλι θα φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Καλή συνέχεια, Μάκης Ατρομητάρας.
8: Κάτσε να δούμε αν θα τον έχει.
9: Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και τη νέα σεζόν. Ως το τέλος φέτος τον είχε. Του χρόνου αν θα τον έχει.
8: Ναι. Ο Μάκης είναι αγαπημένος χρόνια.
9: Χθες ήμουνα στα μέρη του Περιστερίου.
8: Εντάξει, τι να κάνω.
9: Εντάξει, πέρασα. Μια βόλτα. Καλημέρα, Κόγκα. Η ΕΡΤ μέσω του Χατζηγεωργίου έχει στοχοποιήσει τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάς ότι όταν οι οπαδοί του ΠΑΟ τα σπάγανε, ο Χατζηγεωργίου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός αποχωρεί χωρίς λόγο. Καμιά έκπληξη για χθες. Τελικά ο Γιαννακόπουλος κάνει ό,τι θέλει και οι δηλώσεις φταίνε. Εντυπωσιακό. Επίσης, Κόγκο, ο Χατζηγεωργίου δεν είναι διευθύνων του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ.
8: Ήτανε κάποτε. Με απόλυτη αποτυχία, δεν είναι όμως πια. Διευθύνων στο αθλητικό τμήμα είναι ο Γιάννης Οδάρας και είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος.
9: Ο Αθανάσιος, μακάρι παρόμοιο γεγονός αν μπουκάρουν μέσα οι Αγγελόπουλοι να μην το δείξουν αφού θέλουν καλοπροαίρετα να μην δείχνουν τα επεισόδια. Μακάρι να το έκανε και αυτό το λόγο. Γενικά είναι άθληση μεταδόση του Χατζηγεωργίου.
8: Παιδιά, εγώ δεν θα κρίνω.
9: Είναι μεταδόση και του Γιώργου, αλλά δεν το έχουμε κρεμάσει.
8: Να τη χαστουκίσω τώρα ή αφού πέσει το διαφημιστικό. Αυτά είναι.
9: Είπες, χαστουκίσεις ποιον.
8: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, είπαμε και εμείς μια πλάκα. Τώρα πάλι στο χαλάκι θα κοιμηθώ.
9: Πού είναι ο φίλος από το Τούμπιγγεν που σε επαναφέρει στο.
8: Καλά, να σου πω κάτι. Μην πω πάλι τι μου είχες κάνει την περασμένη εβδομάδα. Που τα είπα στην άλλη εκπομπή.
9: Ανοησίες.
8: Που βγήκε.
9: Τα ανέκδοτα που διαβάζεις στο Facebook και γελάς μόνο εσύ.
8: Βγήκε Μαρία μου που λες τη βλέπω στην είσοδο να φοράει τα παπούτσια της. Στην είσοδο στην πόρτα. Τι λέω, που πας αγάπη μου. Μου λέει να κάψω τις ερμίδες που έφαγα. Τι λέω, διαβατήριο να πάρεις.
9: Άμα χρειαστεί θα πάρω.
8: Ναι.
9: Ο Διαμαντής μας στέλνει τον νόμο που είναι περί τιμωρίας. Που είμαστε εδώ. Και ο Τζιμ. Ο Ντόρση ανανέωσε. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός έχει συνένα στο συμβόλαιο του Ντόρση αρκεί να ματσάρει τις προσφορές που θα δεχτεί.
8: Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια ακριβώς. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, παιδιά. Θα τα βρούμε όλα στην ώρα τους.
9: Ο Δημήτρης Λεπενιό. Ποιος να κάτσει να μιλήσει στο Γιαννακόπουλο? Ο Παρθενόπουλος, ο Αλβέρτης και ο Κοντός. Λεπενιώτης και ο Παρθενόπουλος θα κάνουν ό,τι τους πούνε. Λυπηθείτε τους. Α, τώρα είναι τεράστια η απώλεια του Ντόρσεϊ. Αφού έχετε το Γάλλο που κάνει ότι αυνανίζεται στο ΆΚΑ. Όταν μπαίνει ο παδός στο γήπεδο, ο σκηνοθέτης αλλάζει πάντα το πλάνο. Παντού γίνεται στον κόσμο, ηρεμήστε. Πώς μπορούν να είναι κατά του Ολυμπιακού ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου όταν δεν παίρνουν θέση σε φάλους σαν αυτό του Νάνστον Φουρνιέ?
8: Πάντως, παιδιά, θα ήθελα πραγματικά όλοι εσείς που κρίνετε με άνεση τον όποιο Χατζηγεωργίου, που ξαναλέω δεν είναι φίλος μου για να τον υπερασπιστώ, θα ήθελα να έρθετε να κάνετε μία μετάδοση για να καταλάβετε το βαθμό δυσκολίας. Θα μου πεις, μεγάλε, και εμείς που δουλεύουμε στη δουλειά μας βαθμό δυσκολίας έχουμε.
9: Ναι, αλλά δεν κρίνονται με τον ίδιο τρόπο όλοι.
8: Έτσι, πάμε, Δημήτρης.
9: Δηλαδή και αν είναι.
8: Και δεν υπερασπίζουμε το χατζηγυρίο, ξαναλέω.
9: Αν θα πάρουμε στο σπίτι μας, θα κάνουμε το λάθος και θα πούμε, α, ξέρεις, εδώ δεν έχεις πατουλάρει σωστά, δεν έχεις περάσει τη γωνία κτλ.
8: Αφού φύγει.
9: Αν πάμε εμείς να το κάνουμε, είναι δεδομένο ότι δεν θα το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο.
8: Προφανώς.
9: Ο Δημήτρης.
8: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι σωστή στη μετάδοσή του.
9: Ο καθένας οφείλει από σεβασμό καταρχάς τον εαυτό του, όταν επιλέγει να κάνει κάτι, να το κάνει με επαγγελματισμό και με σοβαρότητα.
8: Πάντως, γελάω που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κατά διαστήματα επιτίθενται στην ΕΡΤ και μετά πάνε και παρακαλάνε, δώστε μας κανένα φράγκο. Δεν βγαίνει το πρωτάθλημα. Δεν ξεκινάει πρωτάθλημα. Αυτά.
9: Ενδιαφέρονται για τους μικρότερους, βρίσκει.
8: Ναι.
9: Όχι,
8: λατρεία.
9: Ο Δημήτρης, καλημέρα σας. Αυτό που κάνετε να προσπαθήσετε να τα βάλετε όλα στην ίδια ζυγαριά. Κάποιες ζυγαριές αντέχουν μέχρι κάποια κιλά. Υπάρχει ένας υπερτοξικός παράγοντας και έχει ψευδώνυμο
8: DBG.
9: Και το ξέρει όλη η Ευρώπη. Δυστυχώς και όχι μόνο η Ελλάδα. Ρωτήστε και στη Βαλένθια, κάτι πήρε το μάτι τους. Εντάξει, ναι. Οι Βαλενθιάνοι ξαφνικά γίνανε υπόδειγμα.
8: Άρα, Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Στη Βαλένθια, λοιπόν, μια και αναφέρεις. Οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού που δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα, δέχτηκαν λεκτικές επιθέσεις και τους έβρισαν σκιότατα. Γιατί συνέβη, Δημήτρη μου, αυτό στη Βαλένθια?
9: Επίσης δεν έχουμε δει ποτέ ούτε άνθρωπο που ανήκει στην ασφάλεια του Ολυμπιακού είτε σε ασφάλεια του Παναθηναϊκού να πηγαίνει πίσω από τον πάγκο της μιας ή της άλλης ομάδας και να πιάνει τον παίκτη και να του λέει κάτσε κάτω, μη σηκώνεσαι. Στη Βαλένθια έγινε παρεμπιπτόντως με τον Νικό Ρογκαβόπουλο. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ στα χρονικά σε κανένα παιχνίδι, σε καμία ομάδα, σε όλο τον κόσμο μα θα ψάξουμε.
8: Η μεταδόση του Χατζηγεωργίου είναι όαση μπροστά στον Ιωάννου, θα μας τρελάνετε. Νότσα ρούχα, νο πάρτι. Όταν έμπαινε ο Τσουκαλάς μέσα ήταν ωραία. Ο Μίτσος, ο παππούς του Ολυμπιακού.
9: Παιδιά, καλημέρα. Ένα πράγμα ήταν σίγουρο για τους τελικούς. Ότι θα δούμε όλα τα υπόλοιπα εκτός από μπάσκετ προκοπής. Και δυστυχώς μέχρι τώρα έτσι πάει το πράγμα.
8: Αλήθεια μεγάλη αυτή.
9: Κώστας, Λένα, συμφωνείς με την οκτάδα ξένων που επέλεξε ο Μπαρτζόκας? Πώς σου φάνηκε η επιλογή Νιλικίνα?
8: Τι λέει, να βρήκες.
9: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Μπορώ να σου εκφράσω πολύ εύκολα την άποψή μου για τον δεξάδα ξένων του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ναι, και η επιλογή του Νιλική να με εξέπληξε.
8: Ας το εξηγήσω. Ο Χάρης κάτι ήθελε. Ο
9: Χάρης λέει πρόεδρος του Ολυμπιακού μπήκε μέσα σε γήπεδο του μπάσκετ. Παρακαλώ, μας το θυμίζετε. Πάλι πληθυντικό για τα ίση για να κόψουμε.
8: Ξαναλέω, Χάρη μου, λοιπόν, από τους περσινούς, αν δεν κάνω λάθος, τελικούς, υπάρχει ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, ο κύριος Κουντούρης, ο οποίος μιλάει στους διαιτητές όπως μιλούσε, πιο ήρεμα θα σου έλεγα, όπως μιλούσε ο Γιαννακόπουλος. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Σημαίνει κάτι αυτό?
9: Ναι.
8: Πάγιωτης.
9: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο και Λένα, καλή εκπομπή και ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και τη λεπτομερή ενημέρωση. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, έχει γίνει πλέον γραφικός και κουραστικός, γιατί γίνεται μια και πλέον δεκαετία και επειδή είναι αγαπημένος επιχειρηματίας της κυβέρνησης, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να κάνει ό,τι θέλει. Κατά δεύτερον, Γιώργο, θα ήθελα να σου πω ότι εννοείς ότι κάνεις πολύ ωραίες εκπομπές και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές με επίπεδο ενημέρωση και χιούμορ. Ο συνεργάτης σου, ο Νίκος Ήρηγος, έχει ρίξει πολύ το επίπεδο και προσβάλλει εμάς που δεν είμαστε χαμηλού επίπεδου και επιδιώκει διαρκώς να προκαλεί. Δυστυχώς δεν γνωρίζει τον μπάσκετ, αλλά είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ. Αυτά τα λέω σήμερα γιατί έχω σταματήσει να βλέπω την εκπομπή στα νέα λόγω της παραπάνω συμπεριφοράς του Ρίγου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σου κου, Παναγιώτης από Πειραιά.
8: Παναγιώτη μου, πρώτα απ' όλα η εκπομπή δεν παίζεται στα νέα, παίζεται στο e-basket. Ένα. Δεύτερον, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο Σιρήγος δεν είναι ρεπόρτερ, δεν είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ. Ξεκίνησε και ήταν για χρόνια στο μπάσκετ.
9: Στην πορεία.
8: Εντάξει, τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ένα πολύ καλός μου φίλος και λέει αυτά που πιστεύει. Το κακό σε αυτή τη χώρα, το κακό σε αυτό το άθλημα, μάλλον στον αθλητισμό, είναι ότι έχετε μάθει να ακούτε μόνο τη γνώμη που σας βολεύει. Τη γνώμη που συμφωνεί μαζί σας. Κάποια στιγμή πρέπει να ακούσει και την άλλη γνώμη. Εγώ να δεις τι διαβάζω κάθε μέρα, αλλά δεν πρέπει όποιον έχει διαφορετική άποψη να το σκοτώσουμε, ούτε πρέπει το αν θα δεις την εκπομπή ή όχι είναι δικαίωμά σου. Αλλήμον, προς Θεού. Αυτό είναι και η μεγάλη δύναμη του κοινού. Επιλέγεις ποιον θα ακούσεις, ποιον θα δεις, ποιον θα διαβάσεις. Από εκεί και πέρα όμως, μάθετε να ακούτε και την άλλη άποψη. Ο Νίκος μπορεί σε ορισμένα πράγματα να διαφωνούμε κάθετα. σε ορισμένα πράγματα δεν έχει 100% άδικο. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής. Ο λόγος του μπορεί να είναι καυστικός, μπορεί να είναι επιθετικός, αλλά είναι ένας λόγος συγκροτημένος. Και εγώ, αν μπορούσα να διαλέξω άλλον παρτενέρ στην εκπομπή, πάλι τον Νίκο θα διάλεγα. Θα μου πεις, εδώ κάνεις την εκπομπή με τη Λένα.
9: Αν μπορούσες να διαλέξεις ραδιοφωνική παρτενέρ, πάλι εμένα δεν θα διάλεγες. Για να το πούμε
8: εσένα,
9: σωστά.
8: Εσένα δεν σε διάλεξα ως ραδιοφωνική παρτενέρ. Μου φορτώθηκες.
9: Όχι, η εκπομπή είναι δική μου, εσύ φορτώθηκες εμένα.
8: Σου φορτώθηκα.
9: Α, για να λέμε έτσι όπως
8: πρέπει. Είναι το σύμπαν που θέλει μια ισορροπία. Μου φορτώθηκες στο σπίτι, σου φορτώθηκα στο ραδιόφωνο.
9: Μαράκι την έσκησα. Κάποιον άλλον.
8: Καλημέρα Λένα και Γιώργο, περιμένουμε τις αναλύσεις των αγώνων. Τι βλέπετε για Δευτέρα και τις εξάδες ξένων? Πάμε για τη δεύτερη ώρα, Στέλιο μου. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.
9: Σε τρία λεπτάκια θα έχουμε και break.
8: Ο Σόρτς δεν πρέπει να ξαναπαίξει και να μπει ο Χουάντσο. Μια χαρά με το Λιό. Ο Αταμάν χθες πήρε ταυτότητα του Μπαρτζόκα με τις παγίδες του Φουρνιέ. Δώρο οι επιλογές ξένων. Επιμένει ο Μίτσος, πάμε στον επόμενο.
9: Ο Δημήτρης λέει σοβαρά τώρα συγκρίνει τους Αγγελόπουλους με τον κύριο Γιανακόπουλο. Είπαμε δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζεριά. Μην κάνετε αυτό το λάθος.
8: Συγγνώμη, πού το είδες αυτό, ρε Δημήτρη? Μας ρώτησες προηγουμένως αν μπήκε πρόεδρος και σου απάντησε μπήκε ο Κουντούρης. Και μου λες συγκρίνουμε τους Αγγελόπουλους. Δικό σου έργο βλέπεις? Τουλάχιστον αν συζητάμε μεταξύ μας, να συζητάμε με βάση αυτά που λέμε, όχι με αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Έλεος. Σάκης.
9: Ο γνωστός ο Σάκης.
8: Ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς του ραδιοφωνού.
9: Καλημέρα Λένα και Γιώργο. Λένα, τις καλύτερες μεταδόσεις ο Θείος Κόγκα τις κάνει με εμένα στο στούντιο να τα λέμε αυτά.
8: Αλήθεια.
9: Αλλά δεν είσαι και βαζημένο.
8: Αλήθεια.
9: Καταλαβες.
8: Αλήθεια. Δίχως Σάκη.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσων, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
12: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
17: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
18: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
19: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Skoda. Unicars. Driving your stories. Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
21: Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled Tastes Better.
23: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
24: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
25: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 11.
29: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
30: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
32: Στους Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμου της Σάο Πάολο, Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλό Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντρα της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο Γκάρντενα Δημητρίγεβιτς, ο οποίος απαγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους. Η Παρενική Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίχτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος του Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όπως αποκάλυψε η ΑΣ, αυτός ο παίχτης είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαβαροί παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ, Ρίο Εγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλη θα είναι ο αντίπαλο του Αλεξάντερ Σβέρευ στο τελικό του Ρολάν Γκαρό. Ο Ιταλό τενίστα πέρασε από τα ημιτελικά, ανεφαγόνο λόγω ιού του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Γκογκαλίδη.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Τι είπες προηγουμένως για τα εισιτήρια των τελικών, ότι είναι ακριβά?
1: Ότι είναι. Σχολίασε και ένας ακροατής μας 56 ευρώ το εισιτήριο για το Telecom Center και λέμε εντάξει, είναι ακριβά τα εισιτήρια στο Telecom Center.
0: Ξέρεις πόσο κοστίζει το φτηνότερο εισιτήριο στο Game 3?
1: Όσο ένας μισθός στην Ελλάδα.
0: Τι? Το δικό σου μισθό εννοείς?
1: Ναι, γιατί εγώ πληρώνομαι και καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην έτσι έχεις αμφιβολίες, για τον τρίτο τελικό το φτηνότερο εισιτήριο είναι περίπου 9.900 ευρώ.
1: Εγώ παίρνω 10.000.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ενώ άρα, ναι, συγγνώμη παιχνίδι... στους υπόλοιπους ακροατές μας, αλλά παιδιά, αυτός είναι ο μισθός μου. Εγώ πουθενά
0: δεν πάστε.
1: Δεν πηγαίνω με λιγότερα.
0: Και το τέταρτο, για το τέταρτο παιχνίδι, οι τιμές ξεκινάν από τα 13.000 ευρώ. Όχι, 13.000 δολάρια, 11.227 ευρώ.
1: Αυτή είναι φορολογική δήλωση Έλληνα πολίτη, οριακά, έτσι.
0: Το διάλεξε. Παίρνει 10.000 ευρώ.
1: Δεν λέω για εμένα, ρε Γιώργο. Για τους υπόλοιπους, λέω.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Πού ακριβώς πληρώνει τους παρουσιαστές?
0: Αυτούς, ξέρω.
1: Ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Αυτούς.
1: Basket Euro Fans. Η πιο ακριβοπληρωμένη εκπομπή είναι του ελληνικού ραδιοφώνου. Ναι.
0: Basket
1: είναι
0: Euro.
1: Euro Fans.
0: Όχι, αυτό είναι συλλαβισμός, δεν είναι τρεις λέξεις.
1: Γιατί με κουράζεις?
0: Λέω ένα καραλί.
1: Αυτό.
0: Κουρασμένη.
1: Δεν θες κάτι άλλο?
0: Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Γεώργιος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, και δεν το είχαμε πει. Και να πούμε και προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Στην Πεθερούλα σου?
1: Βέβαια, στην Καλλιοπίτσα.
0: Πότε εορτάζει? Τη Δευτέρα.
1: Τέτοιος γιος είσαι.
0: Όχι.
1: Που αν δεν είχε σε μένα να στα θυμίζω, σε μαρτυρήσω.
0: Ότι μάνα μου δεν το θυμάμαι.
1: Που το ξέρει.
0: Τη ρώτησα.
1: Το ξέρει.
0: Σου λέω πότε γιορτάζει, μάσε? Όχι, μου λέει.
1: Αποκλείεται.
0: Το έκανε επίτηδες, λες?
1: Σου είχε πει πιο πριν ότι είσαι και όμορφος?
0: Πάντα με βλέπει
1: για
0: όμορφο.
1: Να ξέρω αν χρειάζεται να την πάμε για εξετάσεις.
0: Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν με βλέπει όμορφη.
1: Άρα πρέπει να την πάμε για εξετάσεις.
0: Όλες οι γυναίκες.
1: Μαμά σου, Γιώργο.
0: Γιατί εσύ όμορφο δεν
1: με είδες? Μαμά σου λέμε τώρα.
0: Εσύ όμορφο δεν με είδες όταν με παντρεύτηκες?
1: Τότε. Ούτε καν θυμάμαι πότε είναι αυτό.
0: Τις συνέπειες όμως πληρώνεις ακόμα.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι το πρόβλημα και θα τις σταματήσω.
0: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί?
1: Μέσω Viber στο
0: 69-39-943-943. Και μέσω mail on-air.
1: Στο on-air, παπάκι, τελεία.
0: Ναι, ναι, τελεία, τελεία.
1: Δεν το πάθασα τόσο αυτό που σου λέω μέσα. Λοιπόν, on-air, παπάκι, ελladasports.gr.
0: Πολύ καλά, πάμε παρακάτω. Επίσης θέλω να πω το εξής. Ρε αγαπημένα Αργίν, ή όσοι μιλάτε μαζί του, το να μας λέει συνέχεια ότι είσαι ο καλύτερος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας.
1: Είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο κορυφαίος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας. Εγώ όμως είμαι ο πιο επιτυχημένος βάσει τίτλων.
0: Ωραία, γιατί να μας το πει αυτός?
1: Και εσύ λες ότι είσαι όμορφος, γιατί αυτός
0: δεν το λέω εγώ, το λένε οι γυναίκες.
1: Καλά, και μόνος το λες. Κοιτάγεις τον καθρέφτη.
0: Μαράκι,
1: του σου.
0: Μαράκι, πάρε θέση, σε παρακαλώ. Μαρία μου. Συνέχεια.
1: Η Μαρία από Ευγένη, τι θα σου πει?
0: Συνέχισε, μωρέ, μην μιλάς.
1: Ακού και να δεις. Λοιπόν,
0: Τζον.
1: Όχι, το διαβάσαμε. Τζον, Παναγιώτης, Γιώργο, με συγχωρείς, μάλλον δεν έγινε σαφής. Ο Συρίγος σε μένα με προσβάλλει γιατί μιλάει πολλές φορές και υβριστικά. Και εφόσον εγώ δεν του γράφω υβριστικά σχόλια, δεν μπορεί να λέει σας έχω. Άρα δηλαδή βάζεις τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των υβριστών.
0: Μισό λεπτό, αρέσει Παναγιώτη, μισό λεπτό. Αν κάποιος μου γράψει σήμερα ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, είσαι έτσι σε γιουβέτσι, σε κοκορέτσι, και του πω ότι σε έχω γραμμένο, ισχύει αυτό και για σένα? Πώς μπαίνετε όλοι σε μια χωάνη μέσα και σας το λέει? Λέει ξεκάθαρα ότι για αυτούς έγραψε τώρα, έχει μια έκφραση που χρησιμοποιεί, ότι βιάζουν τη λογική μας. Και βρέθηκε ένας ηλίθιος, έτσι, κλινικά ηλίθιος, που του λέει αν δεν μπορείς να αποφύγεις τον βιασμό, χαλάρωσε να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, αυτός ο τύπος δεν πρέπει να του πει ότι τον έχει γραμμένο, και λίγα του είπε. Έχεις καμιά σχέση εσύ, ρε Παναγιώτη, με αυτόν για να μπει στον ίδιο κουβά? Προς Θεού, συνέχισε το μήνυμα για μήνυμα.
1: Και εφόσον εγώ δεν του γράφω υβριστικά σχόλια, δεν μπορεί να λέει σε έχω. Και ξέρετε ότι εγώ σας, αυτά τα λέει σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Εγώ δεν λέω ποιο να επιλέξει, αλλά αν είσαι αντικειμενικός να παραδειχθείς ότι μιλάει άσχημα άσχετα με την ομάδα που υποστηρίζει. Επίσης, νομίζω ότι αθλητικό ρεπορτάζ έκανε πριν πάρα πολλά χρόνια, άρα όντως ασχολείται με τον πολιτικό. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ δεν έχει παραδειχθεί ότι είχε άσχημη συμπεριφορά και είναι πολύ ειρωνικός και πάντα φταίνει οι ακροατές και οι φίλοι των άλλων ομάδων. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Σαββοπειρά.
0: Κανένας φίλαθλος των άλλων ομάδων δεν αποκαλεί τον άλλο σκουπίδι. Και εγώ χτες που προχτές που έγραψα ότι δεν είναι φάουλ του Ολυμπιακού, μπλόκαρα καμία δεκαπενταριά τύπους που δεν το συνηθίζω. Ξέρεις γιατί τους μπλόκαρα? Για να μην μπορώ να τους γράψω, ας πούμε, αυτά που σκεφτόμουν. Για να μην φτάσω στο επίπεδο να τους απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Γιατί το να έχουμε διαφορετική άποψη, από πού αποκτάς το δικαίωμα να μου μιλάς λες και με ξέρεις 40 χρόνια? Δεν καταλαβαίνω. Και δεν το λέω Παναγιώτη για σένα.
1: Κυρίως να βρίζεις.
0: Μπράβο. Και επίσης αυτές οι εκφράσεις του έλα να πάρεις το εικοσάρικο που γράφεται. Καταρχήν, άμα σε την άξω ανάποδα, Παναγιώτη δεν μιλάω σε ένα, μιλάω για αυτούς που το γράφουν, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Άμα σας την άξουμε ανάποδα εσάς με το 20 ευρώ, δεν έχετε 20 ευρώ. Σας λείπουν 19 για να τα κάνετε 20. Επίσης, για να πάτε να πληρώσετε συγκεκριμένους ανθρώπους, πρέπει να πάτε πολύ πάνω από το 20 ευρώ. Άρα, αφήστε τις μαγκές και τα τέτοια, που αν σας πούνε να κεράσετε καφέ, θα ψάχνετε θα πάτε στην τουαλέτα την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν υποχρεώνει κανέναν να τον παρακολουθεί, να τον ακούει, να τον διαβάζει. Εμένα, ό,τι με χαλάει. Δεν το παρακολουθώ. Συγκεκριμένη εκπομπή στον Sky γύρω στο μεσημεράκι, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτός ο Άρης δεν. Γιατί να χαλάσω εγώ τη ζαχαρένια?
0: Είναι Άρης για να γουστάρεις.
1: Άρης για να γουστάρεις, ναι, όχι ο συγκεκριμένος Άρης.
0: Λευτέρης.
1: Αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, παιδιά. Πάνω απ' όλα για τη δική μας ψυχική υγεία.
0: Που δεν έχουμε ψυχική υγεία, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ο Λευτέρης, λοιπόν. Πάντως, μέσα σε όλα τα άλλα, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, με δική του ευθύνη φυσικά, αποψηλώθηκε και όλα στη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί, όπως σε όλα τα άλλα, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, με δική του ευθύνη φυσικά, αποψηλώθηκε και όλα στη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί, όπως και να το κάνουμε η απόλυτη.

0: Εσύ πιστεύεις πως όχι?
1: Όχι.
0: Άρα δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η σειρά μέχρι τώρα ο Σόρτς που έχει μπει στην εξάδα ξένων και έχει μείνει έξω ο Χουάντσο, άρα μάνι μάνι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα με τα rebound εκτός όλων των υπολείπων, ο Σόρτς έχει παίξει 8 και 8 λεπτά. Θα καταφέρει να βγάλει ένα ολόκληρο 40 λεπτό, αν υποθέσουμε ότι ο Σλούκας εξακολουθεί να μην είναι καλά, θα μπορέσει με αυτά τα 8 λεπτά ο TJ Shorts να πει ότι έβγαλε και ένα ολόκληρο παιχνίδι στη σειρά των τελικών.
1: Και θα πάει στους 5 λες?
0: Στους 4 θα πάει με σιγουριά.
1: Άρα είναι 32.
0: Άρα θα βγάλει με σιγουριά 32.
1: Πάμε στο δηλαδή. Γιώργο. Να σου δώσω το τηλέφωνο του Αταμάν, να τον πάρεις να του πεις. Στο Γιώργο πάμε. Στο Γιώργο τον αδερφό μου.
0: Κάρντι Σιμ, Αταμάν. Ο Γιώργος αδερφός σου, κολλητός σου, το έτερον σου ήμιση, όσον αφορά τον καλύτερο προπονητή της δεκαετίας, κλαίει η μάνα του Πελέ, έχει καταντήσει γραφικός. Μιλάει για διαιτησία και βολές ακόμα και στη νίκη. Ιδέες. Γι' αυτό είσαστε κολλητάρια. Σκέφτεστε το ίδιο.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Παιδιά, να αρχίσετε να περνάτε και περισσότερο χρόνο μαζί, να απαλλαγεί λίγο γυναίκα του Γιώργου, να ησυχάσω κι εγώ. Ο Κώστας, ποιος επέλεξε την ηλική να αντιμακίσει στην οκτάδα, δεν μας είπες Γιώργο, όταν μάλιστα το πρόβλημα του Ντόρση ήταν γνωστό στην ομάδα, συμφωνείς με την επιλογή?
1: Βρε Κώστα μου, άμα δεν ξέρετε, ρωτήστε. Η οκτάδα έχει κλείσει πολύ πριν προκύψει το πρόβλημα του Ντόρση. Ένα. Δεύτερον, ο Νιλικίνα χτες δεν ήταν καλός. Συμφωνούμε. Εντάξει. Ο coach έχει κάποιο σκεπτικό. Ήθελε περισσότερη πίεση, ήθελε να παίξει την αστέρα καλύτερα, ήθελε να δώσει ανάσες και να κάνει ένα rotation γιατί πιστεύει ότι μπορεί να πάνε σε πολλά παιχνίδια. Αφήστε να το δούμε το έργο. Γιατί ξαφνικά από εκεί που ο Μπαρτζόκας ήταν ο θεός του Ολύμπου, στην πρώτη ήττα στην Ελλάδα συνολικά φέτος και αφού έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είμαστε έτοιμοι να το σταυρώσουμε. Εσείς προχτές λέγατε σκακιστή Μπαρτζόκα θεέ και τώρα ποιος διάλεξε τον Ηλικίνα? Διάβασα και έναν αστείο τύπο, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως Ολυμπιακός, που λέει πάρ' το πρωτάθλημα, ιδάλλως έφυγες. Πολύ σωστός, απολύτως τίμιος. Επόμενος.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Εκεί δεν θα βρεις κάτι.
0: Ο Δημήτρης λέει: εδώ δίνεις 30 ευρώ να πας να δεις μπιμπίλα. Πόσα θες να δώσεις δηλαδή για τελικό αλφα ένα σε τέτοιο γήπεδο? Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Ποιος πάει και βλέπει μπιμπίλα?
1: Εγώ.
0: Ποτέ ρε πήγες. Ψεύτη.
1: Μπιμπίλα.
0: Ούτε στις ομιλίες του στην τηλεόραση της Βουλής δεν κάθεσαι να
1: το προχώρα, ρε.
0: Που δεν πληρώνεις και 30 ευρώ. Ο Τζον, επειδή είπες ότι δεν είναι απαραίτητο να τα διαβάζουμε και όλα, εμείς το διαβάσαμε. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να πούμε σε διαδικασία να κρίνουμε άλλους συναδέλφους.
1: Όχι, όχι, πες το, διάβασε το. Να μην υπάρχει.
0: Μα εντάξει. Ασχέτως ότι τον θεωρώ μεροληπτικό, ας μην το λάβετε υπόψη σας.
1: Καλός sportcaster. Ας μην λάβετε υπόψη σας ότι το θεωρώ μεροληπτικό.
0: Ναι, καλός sportcaster, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι. Γιατί πολύ απλά δεν μεταδίδει. Μιλάει στα μάτια ακόμα και σε άκυρες στιγμές και δεν σημαίνει ότι η πληροφόρηση που είναι ο τρόπος που μεταδίδει δεν σημαίνει ότι είναι γνώστης του αθλήματος.
1: Πού να σου πω τώρα για το πώς μεταδίδει, λέει ένα καραλέ. Αλλά θα το πω.
0: Χάλια, γι' αυτό δεν θα ξαναμεταδώσει. Όπως επίσης μπορώ να σου πω και άλλους κορυφαίους δημοσιογράφους που μεταδίδουν και έχουν αυτή την τάση να δίνουν.
1: Προχώρα που θα κρίνεις μικρό κορίτσι εσύ.
0: Too much information.
1: Too much.
0: Too much. Ο Δημήτρης, τι λέει αυτό με τον εθνικό ύμνο, πάλι τα ίδια? Δεν πρέπει να γίνεται κάτι με αυτό το θέμα?
1: Το είπαμε ρε Δημήτρη, τι να γίνει?
0: Φαντάζομαι να τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού ή να σταματήσει ο εθνικός ύμνος. Κρίνοντας από τα προηγούμενα σχόλιά του ότι θα εννοεί πως κακός.
1: Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία αξία. Δεν προσφέρει κάτι. Από εκεί πέρα είναι και στην ευθύνη του καθενός μας να καταλάβουμε τι συμβολίζει ο εθνικός ύμνος. Τώρα κάνουμε τώρα ιστορία και πώς το λένε και πατριωτογνωσία.
0: Και το χειρότερο που λένε είναι ότι χειροκροτάμε αμέσως μετά τον εθνικό ύμνο. Χειροκροτάμε γιατί λειτουργήσαν τα μηχανήματα και τον ακούσαμε. Χειροκροτάμε γιατί έτσι υποδηλώνουμε την περηφάνεια μας που είμαστε Έλληνες. Χειροκροτάμε ότι ξέρουμε να τον τραγουδήσουμε. Ας μου το εξηγήσει κάποιος.
1: Προχώρα, θα στα εξηγήσω.
0: Έχω απορίες.
1: Έχει.
0: Μικρό παιδί είμαι κι εγώ.
1: Θα μεγαλώσεις.
0: Οδυσσέας. Καλημέρα. Βλέπω μεγάλο έλλειμμα ενέργειας στον Ολυμπιακό. Συμφωνείτε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι, Οδυσσέα μου, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι η μεν μια ομάδα, συνολικά από τους δύο αγώνες πρώτους, έτσι, και ανεξαρτήτως όσων είπαμε για την διαιτησία, η μεν μια ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και θέλει να σώσει ό,τι σώζεται. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Η δε άλλη ομάδα, ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια, ψυχολογικά έχει αδειάσει και δεν είναι παράλογο. Έτσι. Το μεγάλος στόχος επιτεύχθηκε,

0: προφανώς και θέλουν το πρωτάθλημα, αλλά δεν έχουν το ίδιο πάθος και το ίδιο. Δεν ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και είναι φυσιολογικό.
1: Ίσως, γιατί είναι άλλο πολλές φορές αυτό το οποίο λέμε και άλλο αυτό το οποίο και ο οργανισμός μας ο ίδιος βγάζει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Να θεωρούσαν το ότι η κακή αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού, το ότι η κακή ψυχολογία, όλα αυτά θα ήταν και πιο χαλαρή η σειρά.
0: Νομίζω ότι απλά λιγάκι έχουν. Πώς να το πούμε, αλλιώς είναι ένας που πεινάει.
1: Σαφέστατα.
0: Αλλιώς είναι όταν είσαι χορτάτος.
1: Αν δεν είχε καταφέρει, όπως ο Παναθηναϊκός όφιλε να βγάλει αντίδραση στους ελληνικούς τελικούς.
0: Έτσι. Καλά, δεν έχει παίξει κανένα μπάσκετ που να τρελαίνεσαι.
1: Να βγάλει αντίδραση να είναι ανταγωνιστικός. Μπάσκετ δεν έχει παίξει κανένας από τους δύο. Όφιλε όμως να το κάνει. Έτσι και ο Ολυμπιακός είναι απολύτως λογικό.
0: Μόνο ο Θεωνάς έχει παίξει μπασκετάρα.
1: Και η Βασούλα.
0: Η Βασούλα σφύριξε. Ο Θεωνάς δεν σφύριξε.
1: Λοιπόν, ο Διαμαντής. Ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός, έξυπνος, ωραίος. Μια κακή παρέα κάνει ένα πειραιό τη Βάζελο. Γιώργο είναι τοξικός ο άνθρωπος στα θέματα του Παναθηναϊκού. Στα πολιτικά είναι μια χαρά. Ο Νίκος βγάζει κάτι που λες: ρε φίλε, από τον Πειραιά είσαι. Σε γνωρίσαμε, γιατί το κάνεις. Και εγώ ξέρω άλλους από άλλες περιοχές που ανήκουν σε άλλες ομάδες.
0: Εγώ μεγάλωσα δίπλα στο γήπεδο της Λεωφόρου τώρα. Τι να κάνουμε. Πρέπει ανάλογα που μεγαλώνεις να είσαι και με την ομάδα.
1: Πρόβλημα το λες.
0: Τα άλλα από κάτω γιατί δεν διαβάζεις.
1: Δεν διαβάζω, βρε αγόρι μου. Ξέρω εγώ τι διαβάζω, μην ασχολείσαι. Ο Κώστας, η οκτάδα έκλεισε μία μέρα πριν το πρώτο μάτς εκτίθεσε. Ο Κώστας είναι εδώ για να σε επαναφέρει. Θυμάσαι.
0: Είχε αλλαγή ο Ολυμπιακός να κάνει
1: τους ξένους. Σου έλεγε και για τον.
0: Είχε αλλαγή ο Ολυμπιακός να κάνει τους ξένους. Δεν είχε κάνει όλες τις αλλαγές. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ο Αποστόλης, Γιώργο Έλενα, αν αυτόν τον Ολυμπιακό που έπαιξε ούτε το 50. 100% των δυνάμεών του έχασε μόνο με 10 πόντους, τότε θα έχουμε πανηγύρια.
0: Εννοεί ότι ο Ολυμπιακός έχει το αβαντάζ.
1: Ο Αθανάσιος. Κύριε Κογκαλίδη, με όλο το σεβασμό, κάποτε μου λέγατε να μην φοράω τα κόκκινα γυαλιά και προσπαθώ να μην τα κάνω, αλλά δεν είναι εύκολο. Ο κύριος Λίγος δεν έχει ξεφύγει αρκετές φορές φορώντας μόνο τα πράσινα γυαλιά του. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι μας πειράζει η αντίθετη άποψη, αλλά δεν δεχόμαστε ακόμα και απόψεις που τα ισοπεδώνουν όλα.
0: Ναι, τι είναι απόψεις που τα ισοπεδώνουν όλα. Επειδή διαφέρει με τη δική σου άποψη, τα ισοπεδώνει όλα. Και εσύ προηγουμένως είχες απόψεις που στα δικά μου μάτια ή στα μάτια κάποιου Αναθηναϊκού μπορεί να τα ισοπεδώνουν όλα. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι αυτός που καθορίζει ποια άποψη? Ακούς την άποψη, Θανασάκο μου γλυκέ, και του λες: μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τον ακούσω, τον ακούω. Δεν μ' αρέσει, δεν τον ακούω. Αλλά αυτό το να θέλετε όλοι να λένε τα δικά σας. Δηλαδή, έχω πάει στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ, που συνήθως κάνω μετάδοσεις, με πιάνουν φίλοι, καλοί φίλοι, και μου λένε: μα ρε παιδί μου, αυτός ο Συρίγος όλα πράσινα τα βλέπει. Και του λέω: δηλαδή αν καθόμασταν δύο Ολυμπιακοί και συζητούσαν μαζί, ή δύο Παναθηναϊκοί και συζητούσαν μαζί, θα καθόσουν να δεις την εκπομπή, θα έχει κάποια αξία? Η αξία που υπάρχει είναι μια αντιπαράθεση, όπου όμως προσέξτε να δείτε τι γίνεται, αν και είναι άκομψο να μιλάμε για μια άλλη εκπομπή, αλλά επειδή το θέτετε. Μπορούμε να μιλάμε δύο άνθρωποι που στο 80% των πραγμάτων και των τοποθετήσεων διαφωνούμε και να κρατάμε και το επίπεδο της συζήτησης και το επίπεδο της κουβέντας μας, της μεταξύ μας και της συνεργασίας μας ψηλά. Ούτε να ξεκατνιαζόμαστε, ούτε να καταφεύγουμε σε αουσουμουτού, και ο καθένας να λέει τα επιχειρηματά του. Γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό? Γιατί δεν μπορείτε να μπείτε όταν θέλετε να σχολιάσετε κάποιον και να πείτε: ξέρεις κάτι, αδερφέ, 1, 2, 3, 5 διαφωνώ, και ξεκινάτε με το σκουπίδι, αυτέ, εκείνε, πανελίστα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εσύ με τα γυαλιά.
0: Καλά, αυτό εσύ με τα γυαλιά, κύριε Ζευρώδη. Καλά, έχω καινούριο νικητή, να ξέρεις, θα τον ανακοινώσω σήμερα. Έχω έναν Θεό, ναι. Βρίσκονται, θα έχω τον νικητή της εκπομπής.
1: Δεν είναι κακό. Να του δίνεις και εισιτήριο στην αντίπαλη ομάδα.
0: Δηλαδή, διαβάζεις αυτά που σου στέλνουν και λες: τώρα μπορώ να καταλάβω τα πάντα.
1: Για το πώς είμαστε ως κοινωνία.
0: Για το πώς είμαστε ως κοινωνία, για το πώς είμαστε ως κυβέρνηση, για το πώς είμαστε ως αυτό, για το πώς είμαστε ως εκείνο, για το πώς είμαστε ως το άλλο, για το πώς οδηγούν. Βλέπεις το σχόλιο και καταλαβαίνεις τι χάλια έχουμε.
1: Το πρόβλημα είναι γιατί.
0: Ένας μου είχε πει το καταπληκτικό, είχε γράψει. Παρότι Φαλακρός, καλά τα λες. Σπίτσιλες.
1: Ίσως να έχει εξήγηση.
0: Εξήγηση.
1: Σου λέει δεν έχει κάτι να τον σκεπάζει, να τον καλύπτει, άρα έχει περισσότερες πιθανότητες να μην υπάρχει και τίποτα. Έχει πάρει αέρα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξήγηση έδωσε.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει ότι εξήγησε τα πράγματα. Όχι, γιατί άμα δεν σε είχαμε σένα, δεν θα είχαμε εξηγήσει τίποτα.
1: Απλά τα πράγματα αρκεί να.
0: Ο άλλος που λέει εσύ με τα γυαλιά είσαι τοξικός και φοράμε και δύο γυαλιά. Δηλαδή. Πάμε.
1: Λοιπόν, επόμενος. Ο Δημήτρης λέει: Άρης, ακούγεται ότι κλείνει AJ Lidl από Brooklyn Nets, Power Forward. Ας ανοίξουμε ενότητα Θεσσαλονίκης τώρα, αρκετά με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τα ωραία θα έρθουν από Οκτώβριο που θα ξεκινήσει.
0: Στο επόμενο μισάωρο, Δημήτρη, θα μιλήσουμε για την άνοδο της Θεσσαλονίκης και για διάφορα άλλα. Δημήτρη.
1: Ο άλλος Δημήτρης λέει: Νομίζω ότι θα πάρει δύο μάτσο Μπαρτζόκας και τέλος στο πρωτάθλημα, γιατί έχει ξεκούραστη ομάδα και φάνηκε και χθες. Ο Παναθηναϊκός είπε στα βάνη.
0: Περισσότερο διάθεση εκφράσεις παρά πραγματικότητα. Αλλά κοίταξε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο βάθος πεδίου και αυτό είναι πάλι μια επιτυχία του Αταμάν, γιατί πρέπει να προσπαθήσεις πολύ για να έχεις ένα σκασμό λεφτά στο μπάτζετ και να μην μπορείς να έχεις παραπάνω από 6,5 παίχτες. Ο Έριον τι λέει?
1: Καλημέρα σας. Κάθε χρόνο τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Οι πρόεδροι και των δύο ομάδων δεν έχουν βαρεθεί να απαξιώνουν τις ομάδες τους με τόσα λεφτά που έχουν δώσει, γιατί αυτοί φταίνε για ό,τι γίνεται. Άμα δεν έμπαινε ο Γιαννακόπουλος μέσα ή οι Αγγελόπουλοι να κάνανε δηλώσεις, δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Σε ένα βάθμο το ακούω αυτό που λέει. Ότι θα όχι σε ένα, σε πολύ μεγάλο βάθμο θα συμφωνήσω μαζί του. Ότι έχετε δώσει τόσα λεφτά και αναζητάτε αντί για πελάτες, και εδώ τώρα ξαναγυρίζω στο Λεπενιώτη. Νίκο μου, αν συμφωνούσατε μεταξύ σας οι παράγοντες να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα και να απευθυνθείτε σε ένα διαφορετικό κοινό, ίσως να βρίσκατε πιο εύκολα και κανάλια. Γιατί θα ήταν πιο καλό αγοραστικό κοινό. Αυτό το κοινό που θέλετε να τώρα να πληρώσει 60 και 70 και 100 ευρώ εισιτήριο. Δεν γίνεται από τη μία να λες θέλω την πλέμπα και από την άλλη να λες η πλέμπα πρέπει να πληρώσει. Υπάρχει ένα gap. Διαλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το φινάλε να προαναγγείλουμε ότι αμέσως μετά μιλάμε.
1: Είναι φινάλε.
0: Φινάλε του ημίωρου. Το κόβουμε σε περίοδους, σε τέσσερις περίοδους. Πριν το φινάλε λοιπόν της τρίτης περίοδου, το επόμενο ημίωρο θα μιλήσουμε για τον Ευάγγελο Λιόλιο και για την αντεπίθεση από το Βορρά. Α, καλό. Έρχονται.
1: Από νότο θα πάμε Βορρά. Από Βορρά σε νότο.
0: Από το Βορρά μέχρι το νότο.
1: Είδες, τα λέγει ο Βασίλης.
0: Ό,τι αρχίζει με χαρά.
1: Και λιώνει με καρά.
0: Πα, τι καλά.

0: Super Sport 104.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
0: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάτης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Για δροσερό κλίμα υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6 x 120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. Motu Value.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Ακούτε Super Sport 104.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα των Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης. Οι επιθέσεις έγιναν ενώ στην πόλη διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστό και ως ρωσικό Νταβός, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Στις Φλόγες τυλιχθήκε όχημα μετά από τροχείο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού στο ύψος της Χειροκητίας. Συγκρούστηκε στο πίσω μέρος άλλου οχήματος και χτύπησε σε κυκλίδωμα. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων εξήλθαν του οχήματος έγκαιρα, ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους. 7 άτομα συνέλαβε η αστυνομία στο πλαίσιο χθεσινοβραδινών προληπτικών επιχειρήσεων. Οι συλλήψεις αφορούν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και κλοπή οχήματος. Έγιναν επίσης 253 καταγγελίες για παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 64 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα παράλια τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για χειρόη ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
9: Ανάκληση των αποφάσεων της Επιτροπής απειλείται, έτσι. Με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου από τους τρεις προαναφερόμενους, παράβαση κάποιων άρθρων και κλήση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση αρκετών άρθρων. 77, παράγραφος 1, εδάφιο Α, 9 και 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 83 κουλουπού. Τι σημαίνει αυτό τώρα λοιπόν πρακτικά? Αν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν πάρει πιστικές απαντήσεις, ο Προμηθέας υποβιβάζεται επί της ουσίας, χάνει την αθλητική αναγνώριση δηλαδή, και ο κύριος Λιόλιος εκπίπτει του Προεδρικού του Θόκου. Αυτό Είναι γιατί και τι σχέση έχει και με τους τελικούς. Παρουσίασε, θυμηθείτε, ο κύριος Δημητρακόπουλος μηνύματα που είχε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, στα οποία μηνύματα μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζήλος του λέει αυτοί θα μας πυρίξουν, ενώ ακόμα δεν είχαν ανακοινωθεί. Στους τελικούς λοιπόν παίζεται ένα άθλιο κρυφτούλι, μια πολύ σαχλή διαδικασία, να πηγαίνει πρώτα ο διαιτής στο γήπεδο και να ανακοινώνεται μετά.
10: Το χθεσινό ματς παραδόξως ανακοινώθηκαν, καλά πρόλαβαν, και ανακοινώθηκαν και λίγο πιο πριν σε σχέση με το πρώτο. Mm. Να δούμε πώς θα το πάμε στο τρίτο.
9: Αν όμως οι πρόεδροι των ομάδων ή οι λειτουργούντες δίκην πρόεδρου όπως ο κύριος Λιόλιος γνωρίζουν τους διαιτές από πριν, θεωρώ ότι πρέπει να εξηγήσει ο Στέλιος Κουκουλικίδης και η ΚΕΔ πώς έμαθε ο κύριος Λίλος στους διαιτητές. Ή οι διαιτητές είναι από τα σφράγη στο μυστικό, ή άμα τους ξέρουν όλοι γιατί τους κρύβεται. Λέμε ορισμένα πράγματα που μπορεί να είναι ψηλά γράμματα, αλλά δεν είναι ψηλά γράμματα. Γιατί αν τους μαθαίνει ο πρόεδρος ή ο δυνάμει πρόεδρος του Προμηθέα, έχετε καμία αμφιβολία ότι τους μαθαίνει ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη, ο Αγγελόπουλος ή ο Σιάο ή ο Μάο ή ο Μιστακίδης? Και το να μην ανακοινώσεις τους διαιτητές από πριν, στο δικό μου μυαλό, αν εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο, ευχαρίστως το ακούω, σημαίνει ότι ή πιστεύεις ότι αυτοί θα κάνουν παιχνιδάκι με τις ομάδες, ή δεν αντέχουν την κριτική που θα ασκηθεί από τα media και τα social media, και γι' αυτό λες άσε να πάνε πιο ήρεμοι στον αγώνα. Στη μεν μία περίπτωση σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τους διαιτητές που έχεις, άρα κλείσε το μαγάζι και πήγαινε παρακάτω. Στη δε άλλη περίπτωση ξέρεις ότι έχεις αδύναμους χαρακτήρες. Αν επηρεάζονται από τα media και τα social media, θα γυρίσουν και θα αντιδράσουν στην επίθεση του Γιαννακόπουλου ή των Αγγελόπουλων, του Αταμάνη ή του Μπαρτζόκα? Τέτοια αποδοχή ήττας δεν έχει ξανασυμβεί. Οι άνθρωποι, οι κουκουλεκίδες, οι πιλοίδες κλπ, είναι μαθητευόμενοι μάγοι. Και επειδή
10: κάποιοι επέλεξαν, βρήσει Γιώργο, όλοι αυτοί να γίνουν εργαλεία στα χέρια του Λιόλιου, απλά και μόνο για να κάνει, να ζει το όνειρό του και να κάνει τα παιχνίδια του συγκεκριμένου.
9: Και να πληρώνονται. Και επειδή έχω κάποιους πραγματικά ηλίθιους οπαδούς του Ολυμπιακού που μου στέλνουν μηνύματα, γιατί είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι, έτσι, με τα λόγου γνώσης το λέω, ότι μα γιατί τα βάζει με το Λιόλιο, θέλεις πάλι τους σκηνάδες και τους πιλοίδιδες και τους κουκουλεκίδες? Βρε βλήματα, βρε ούφο. Ο Κουκουλεκίδης είναι πρόεδρος στην ΚΕΔ, ο Πιλοίδης είναι μέλος στην ΚΕΔ και ο Σκηνάς ήταν μέχρι πρώτην ως μέλος στην ΚΕΔ. Ποιους διώξατε, βρε σαχλαμάρες? Εδώ είναι. Η δε Τσαρούχα που ξαφνικά τη λατρέψαμε κάτω στο λιμάνι από ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού, ενώ πώς βρέθηκε στο χώρο? Ποιος τον έφερε? Δεν ήταν παιδί του Βασιλακόπουλου από τα ιδιαιτέρως αγαπημένα? Ξέρετε, ή δεν ασχολείστε με κάτι ή δεν έχετε άποψη. Αν με ρωτήσετε δηλαδή αν ταιριάζει η φέτα με το καρπούζι, επειδή δεν τρώω καρπούζι, δεν μπορώ να σας πω. Όταν δεν ασχολείστε με τη διαιτησία, μην κάνετε τους πονηρούς και μην αντιγράφετε όποια μαλακία διαβάζετε στα social media.
10: Δεν
9: μιλάω σωστά. Γιατί καταλαβαίνω απλά ότι είσαστε βλάκες. Μέχρι τέλους. Ποιο τέλος? Το φωνάζεις στην εξέδρα. Τι σημαίνει το μέχρι τέλους? Σημαίνει ότι διώξαμε τον Βασιλακόπουλο? Πώς τον έδιωξες? Επίτιμος πρόεδρος είναι.
10: Ποιος τον έκανε? Τόσο έγινε αυτό το μέχρι τέλους και άλλαξε η δίκη στη ΣΕΟΚ.
9: Δεν άλλαξε από το μέχρι τέλους η δίκη στη ΣΕΟΚ. Εντάξει, και το μέχρι τέλος το έχω γράψει εγώ πρώτος.
10: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
9: Δεν πειράζει.
10: Τώρα, σήμερα που μιλάμε, το μέχρι τέλος ποιο είναι το νόημά του?
9: Όχι, το νόημα είναι να φύγει ο Βασιλακόπουλος, τον οποίο ο Λιόλιος έκανε επίτιμο πρόεδρο.
10: Ο Βασιλακόπουλος δεν ασχολείται, εσύ Γιώργο, τώρα. Ο Βασιλακόπουλος σε μια πολύ προχωρημένη τέλους, ηλικία. Το μέχρι τέλους που ακούγεται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ποιο είναι το νόημά του?
9: Προφανώς να φύγει κάποια στιγμή ο Πιλοίδης που ξανά είναι στα πράγματα. Να, δεν ξέρω, ας μας το εξηγήσουν.
10: Απλά έχει μείνει. Και θεωρούν, γιατί πιστεύω το ότι περισσότερο έχει μείνει στους οπαδούς του Ολυμπιακού το ότι έγινε, υποβιβάστηκε η ομάδα με δικιά της ενέργεια.
9: Και πολύ καλά έκανε.
10: Και έφυγε ο Βασιλακόπουλος, άρα μπράβο, μας καταφέραμε και διώξαμε τον Βασιλακόπουλο. Και πανηγυρίζουμε τώρα γιατί είχε έρθει ο Λιόλιος, που θεωρούμε ότι ο Λιόλιος εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Και έχει μείνει στην ιστορία το μέχρι τέλους. Όχι ότι έχει κάποιο αντίκρισμα.
9: Εγώ ξαναλέω, την επόμενη φορά που θα μπείτε στον κόπο να στείλετε μήνυμα, να έχετε διαβάσει το μάθημά σας. Και προχωράω παρακάτω. Γίνεται μια τεράστια αντιπίθεση από τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Πανούλης πήγε στον Άρη, ο Αντρέα Τριγκέρης στον ΠΑΟΚ, ο Μιστακίδης και το Φάντε και το Σιάο Αντιδοκούμπον και λοιπά αποφάσισαν να κάνουν επενδύσεις. Ήδη υπάρχουν παίκτες που είναι πρώτης γραμμής, όπως είναι ας πούμε ο Μητρουλόγκ. Θα μου πεις, περάσε και δεν ακούμπεις στον Ολυμπιακό. Προφανώς δεν μπορείς με ένα βήμα να πας και να φτιάξεις ομάδα Ευρωλίγκας. Τη φτιάχνεις με τρόπο και με τη σειρά τους το κάθε τι. Λοιπόν, και ο Άρης και ο ΠΑΟ κάνουν πολύ σοβαρά βήματα και θεωρώ ότι μπαίνοντας αυτοί στο παιχνίδι θα αλλάξει τελείως η εικόνα του αθλήματος, γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αυτό το δίπολο έχει αρχίσει και με κουράζει, το νιώθω λίγο, το βαριέμαι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλώς να έρθουν οι Θεσσαλονικείς, να σταματήσει αυτός ο υδροκεφαλισμός της πρωτεύουσας, να έχουμε τέσσερις, ούμινε και την ΑΕΚ, πέντε ομάδες που να ερίζουν για τον τίτλο και θα τα βρει όλα η υπηρεσία. Τι λέει ο αδερφός
10: μου? Και ας επιλέξουν και οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή το παιχνίδι των εκατομμυρίων που αυτοί θα βάζουν να είναι στα χέρια τους και όχι στα χέρια άλλων.
9: Εννοείς για τη διαιτησία.
10: Οι οποίοι παίρνουν και δεν βάζουν.
9: Εννοείς για τη διαιτησία. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει επαγγελματική να ξεμπερδεύουν. Λοιπόν, φίλος Βασίλης, τι λέει?
10: Ο Βασίλης λέει: η γυναίκα μου ύστερα από 40 χρόνια δουλειά στην ναυτιλία πήρε πρόσφατα σύνταξη. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: τι χαζείς που είμαστε οι γυναίκες που βγήκαμε στην αγορά εργασίας. Κουράστηκα, είχα μόνιμα τεράστιο άγχος. Δεν αφιέρωσα στα παιδιά μου τον χρόνο που ήθελα στο μεγάλωμά τους. Δεν είχα προσωπικό χρόνο και όλα αυτά για να πάρω δεν ξέρω για πόσα χρόνια 1500 ευρώ σύνταξη. Έκανα λάθος. Σημειώνω ότι στο σπίτι κατά 80% μαγείρευα και μαγείρευα εγώ. Μπράβο σου, αλλά δεν θα συμφωνήσω και απόλυτα με την σύζυγο, παρότι η γυναίκα, δυστυχώς, έτσι όπως έχει μάθει η κοινωνία, καλείται να παίξει πάρα μα πάρα πολλούς ρόλους. Ένα θέατρο μόνη της είναι κάθε γυναίκα.
9: Θες να πω εγώ?
10: Σκηνοθέτης, παραγωγός, χορηγός, ταμείας, ο υποβολέας, τα παντόλα. Τυχερές αυτές που έχουν και βοήθεια βεβαίως, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των ανδρών.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή.
10: Και πολύ καλά θα κάνεις.
9: Για να μην κοιμηθώ στο χαλάκι.
10: Πιες και ένα φραπέ και μη μιλάς.
9: Όταν αρχίζει και τα λέει αυτά, δεν μιλάς. Γιατί αν μιλήσεις, θα γυρίσει σε βάρος σου. Στο λέω επειδή δεν είσαι παντρεμένος ακόμα, είσαι? Όχι. Μπράβο. Κρατήσου όσο μπορείς.
10: Να παραδειγματίζεις από τους σωστούς και όχι αυτούς.
9: Σωστούς και όχι αυτούς.
10: Η αποστολή λέει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα Κόγκα. Είδα το βίντεο που μιλάγατε στον Ευρωπαϊκό Αγώνα. Έχεις κουκλάρα γυναίκα, μπράβο. Είναι πανέμορφη, αλλά και εσύ είσαι πέδαρος. Κουκλάκι. Τυχερή η Λένα που έχει ένα κούκλο πλάτη. Ή τι. Αποστολή, αν πρέπει να είδες άλλο βίντεο, ε. Θα έχεις βάλει φωνή δική μας και βλέπεις κάποια ταινία.
9: Βλέπεις, ενώ εγώ.
10: Τζέι Λο και Μπεν Άφλεκ δηλαδή.
9: Βλέπεις εγώ, ενώ δεν είπα τίποτα. Έτσι, άφησα το κουκλάκι αμέσως.
10: Εντάξει, δεν εσύ δεν ήθελες να προσβάλλεις την κρίνει. Αποστολία. Εγώ με τη φίλη μου έχω άλλη άνεση και το λέω.
9: Ο κόσμος κρίνει.
10: Βέβαια. Έβλεπε ταινία με Τζέι Λο και Μπεν Άφλεκ και άκουγε εμάς. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Τι λέει ο αδερφός μου?
10: Ρε Γιώργο, δεν τρως καρπούζι, θα πηδηχτώ από το παράθυρο.
9: Το καρπούζι...
10: Είσαι σε ψηλό όροφο ή χαμηλό, για να ξέρω αν αξίζει τον
9: κόπο. Το καρπούζι, Γιώργο μου, είναι η ντροπή του φρούτου. Είναι νερό με κουκούτσια.
10: Το καρπούζι είναι το πιο νόστιμο φρούτο.
9: Είναι η ντροπή του φρούτου. Νερό με κουκούτσια.
10: Εντάξει, οκ. Φάει το πεπόνι που βρωμάει. Ο Θάνος, καλημέρα σας. Γιώργο, ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα είναι να μην βγάζει εμπάθεια. Παράδειγμα, δεν μπορεί ένας προπονητής που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος μέχρι η NBA για τα συστήματά του στο μπάσκετ να βγαίνει ένας δημοσιογράφος που θέλει να λέγεται αντικειμενικός και να θέλει να θεωρούμε τον κύριο Ταμάνη άξιο προπονητή. Αυτό είναι εμπαθής άποψη. Είναι σαν κάποιος να λέει ότι ο Σέα Τίμπιζα είναι εισάξιο της Πόρσε. Και αυτό άποψη είναι να τη δεχθούμε. Όχι, φυσικά. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν τους εμπαθείς δημοσιογράφους ασχολίαστους. Ειδικά αυτούς που θέλουν να το παίζουν αντικειμενικοί. Και αναφέρομαι στον συνάδελφό σου στην εκπομπή, τον Συρίγο. Δεν μπορεί να κατηγορεί το Λιόλιο Αλέπη Βασολακόπουλο να θεωρεί ότι όλα ήταν έντιμα και κακώς έφυγε. Ελπίζω να καταλαβαίνει τη διαφορά μια εμπαθούς άποψη και μια άποψη με επιχειρήματα.
9: Άκουσε. Εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν μιλάμε για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, αλλά μιλάμε για αντίληψη, εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, την Τζούλια Ρόμπερτς τη βλέπω και βγάζω καντήλες. Την Άννα Βύση πήγα το 84 σε μια συναυλία της, βρίζοντας, και είπα δεν θα το ξανακάνω. Σημαίνει ότι δεν έχω δικαίωμα να τοποθετούμε? Όταν μιλάς για κάτι που σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει ο Μπαρτζόκας, μου αρέσει ο Αταμάνι ή Τούμπαλε. Και εγώ λέω ότι ο κάτοχος της Ευρωλίγκας, Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, είναι ηθοποιός και δεν είναι προπονητής.
10: Εμπαθής
9: η άποψη. Εμπαθέστατη. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για αθλητισμό, ρε Θάνο, και επειδή προσπαθούμε ξαφνικά να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, ο καθένας έχει δικαίωμα να δει το έργο από τη δική του πλευρά. Αυτό σε ό,τι αφορά το συνολικό για το Αταμάν, αν είναι εισάξιος ή δεν είναι. Τώρα, πάμε παρακάτω. Ο Συρίγος δεν το έπαιξε ποτέ αντικειμενικός. Ξεκινάει με ένα ξεκάθαρο πρόσημο. Και επίσης, ο Συρίγος θεωρούσε ότι επί Βασιλακόπουλου γινόταν όλα καλά. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Αλλά θέλω να σου πω ότι, Θάνο μου, και εμένα, που ήμουνα ο άνθρωπος που πολέμησε τον Βασιλακόπουλο όσο κανείς, όχι γιατί είχα προσωπικά μαζί του, δεν είχαμε χωράφια να μοιράσουμε, γιατί θεωρούσα ότι κάνει κακό στο μπάσκετ. Τώρα που βλέπω ότι ο Λιόλιος ακολουθεί τα ίδια βήματα, μη σου πω χειρότερα, αυτοί που τότε με αποθεώνανε γιατί έκραζα τον Βασιλακόπουλο, σήμερα με κράζουν γιατί κράζω τον Λιόλιο. Να ξέρεις ότι σε απλά ελληνικά δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, το ευρύ κοινό, όχι εσύ, με κάποιον ο οποίος λέει κάτι διαφορετικό και αντίθετο. Δυστυχώς, έχετε μάθει να θέλετε να σχεδεύω τα αυτιά. Και δεν το λέω προσωπικά για σένα, Θάνο. Το σημαντικό είναι να μπορείς να ακούσεις τη διαφορετική άποψη, να την κρίνεις, να τη σχολιάσεις. Βεβαίως και είμαστε υπόλογοι και ο καθένας μπορεί να μας σχολιάσει. Αυτό κάνεις και εσύ τώρα. Μπορείς να πεις την άποψή σου. Αρκεί αυτή η άποψη να είναι τεκμηριωμένη. Όχι τεκμηριωμένη, πες ό,τι θέλεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρίσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξεκίνα, πες αυτό που θέλεις και ας διαφωνήσουμε. Μέσα από τη διαφωνία προάγεται ο διάλογος και όλοι μπορούμε να πάρουμε κάτι. Φύγαμε. Επόμενος, Γιάννης.
10: Ο Κώστας. Λένα, πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν εισερχόμενα μηνύματα στο κινητό του Μπαρτζόκα με αναφορά σε διαιτητές? Ναι, το πιστεύω. Ο Δημήτρης, με όλο το σεβασμό στο φίλο με τη γυναίκα που βγήκε στη σύνταξη, μήπως έχει ανοιχτό παράθυρο σε άλλο σταθμό και το έστειλε εδώ κατά λάθος?
9: Όχι,
10: ήταν για αυτό που σχολιάσαμε περί φαγητού με τον Γιώργο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα ζευγαράκι. Θεός να το κάνει. Γιώργο, έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για τον αντιάρθρο των κατηγοριών στην ΕΣΚΑ? Σας ευχαριστώ. Στην ΕΣΚΑ ΕΣΚΑΝΑ εννοείς.
9: Κάτσε, γιατί ακόμα έχουν φάει τόσο ξύλο στα υπόλοιπα που να δούμε αν θα είναι πρόεδρος και την επόμενη μέρα ο Λιόλιος, για να ξέρουμε αν ο Ευαγγέλου θα κάνει αναδιαρθρώσεις ή θα τα μαζέψει και αυτός και θα μας απαλλάξει από την παρουσία του.
10: Ο Γιάννης, Γιώργο, άμα δεν βγει μπροστά ο Φουρνιέ και ο Σάσα και λίγο ο Παπα-Νικολάου, δεν μας βλέπει.
9: Δεν βλέπω πώς θα κερδίσουμε.
10: Δεν βλέπω πώς θα κερδίσουμε στο ΣΕΦ. Πρέπει να βγαίνουν μπροστά γιατί οι άλλοι κρύβονται.
9: Εντάξει, και ο Μιλωτίνοφ μπορεί να βγει μπροστά και διάφοροι τρόποι.
10: Ο Δημήτρης. Αντώνης από Πειραιά. Γιώργο, το παράκανες μας αποκαλείς ηλίθιους άσκητους στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Με ξεχνάς ότι χάρη σε αυτούς εκπέμπει ο σταθμός σου, αφού είναι οι περισσότεροι που σε ακούν. Μήπως το γύρισες στο μπιφτέκι και γλύφεις τον τράκι για να σε πάρει?
9: Ακριβώς. Γλύφω τον τράκι για να με πάρει. Αυτό κατάλαβες. Καταρχήν, Αντώνη μου, κατάλαβες ότι σε είπα ηλίθιο? Γιατί, αδερφέ, εγώ έχω ευθύνη για αυτά που λέω. Εσύ έχεις ευθύνη για αυτά που καταλαβαίνεις. Λέω ηλίθιο αυτόν που μου γράφει, Αντώνη, πρόσεξε. Είναι ελληνικά. Δύσκολη γλώσσα, αλλά μπορείς να την καταλάβεις. Αυτόν που μου γράφει ότι θα ήθελες ξανά Βασιλακόπουλο με Πιλοίδη και Σχοινά και Κουκουλεκίδη, και ο Πιλοίδης, ο Σχοινάς και ο Κουκουλεκίδης είναι στα πράγματα. Αν αυτός δεν είναι ηλίθιος, πες μου τι είναι, ρε Αντωνάκη, είτε είναι από τον Πειραιά, είτε είναι από το ΆΚΑ, είτε είναι από την Κουάλα Λουμπούρ. Δεν είναι ηλίθιος. Εξήγησέ μου το.
10: Ο Θάνος συνεχίζει: Γιώργο, εμείς οι μπασκετικοί θέλουμε εκπομπές με δημοσιογράφους που να είναι αντικειμενικοί. Ιδάλλως να παίρνει ο καθένας την ομάδα του και να τους χαϊδεύει τα αυτιά. Και μπορούμε να αντέξουμε την αντικειμενικότητα, φίλε Θάνο. Ναι. Τα αντέχουν όλοι. Το κολλητάρι σου, ο Γιώργος, ο Λεσόρ έχει τίποτα. Λογικά όχι. Κράμπα πρέπει να ήταν. Το είπε και ο Ερντίνα Ταμάν μετά, ότι δεν φαίνεται πως υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Κράμπα λόγω της έντασης και της πίεσης που υπήρξε. Ο Δημήτρης, ένας από αυτούς που κάναν την καταγγελία για τα εισερχόμενα μηνύματα του Λιόλιου για τους διαιτές ήταν ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Σε ποια ομάδα ήταν προπονητής τότε? Τα κατήγγειλε λίγα χρόνια μετά όλα αυτά. Στο χωριό μου τους λένε και Ρουφιάνους κάτι τέτοιους. Να ξεκαθαρίσω ότι καλώς καταγγέλθηκε, όμως η ενδιάμεση σιωπή στο χρονικό διάστημα είναι κάπως.
9: Δημήτρη, εδώ θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι για αρκετό καιρό άκουγα όταν ξεκίνησε το Me Too, γιατί δεν βγήκε να τα πει τότε. Σημασία έχει να το πει. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το λες και εσύ στο τέλος, γι' αυτό δεν, δεν επιχειρηματολογώ περισσότερο. Πάμε στο δεύτερο. Γιατί βγήκε ο Παπαθεοδόρου? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μαθαίνετε για να καταλαβαίνετε. Εντάξει. Ο Παπαθεοδόρου λοιπόν, ενώ ήταν προπονητής στον Προμηθέα και κακός με κεφαλαία γράμματα, εγώ δεν είναι και η συμπάθεια μου ο Ηλίας, ούτε ο Βασίλης, τα γνωρίζετε, έτσι, να μην ξανασυστηθούμε. Κακός λοιπόν τα έβλεπε όλα καλά, έτσι. Κάποια στιγμή πήγε και είπε στον Λιόλιο, κοίταξε να δεις, πρέπει να γυρίσω στην Αθήνα, γιατί έχει πρόβλημα το παιδί μου. Έχει ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, δεν είναι, πάμε παρακάτω. Αντί να το σεβαστεί και να του πει, αδερφέ, να σε βοηθήσω, και αν ξεπεραστεί το πρόβλημα, η πόρτα είναι ανοιχτή, εφόσον τον είχε επιλέξει. Άρχισε να παίρνει τηλέφωνο σε ομάδες, λέγοντάς τους, μην πάρετε τον Παπαθεοδόρο στην ομάδα. Αν θυμάσαι, φίλε Δημήτρη και οι υπόλοιποι που μας ακούτε, στο ξέσπασμα του Ηλία, το «Δε σε φοβάμαι», είχε δίπλα την κόρη του. Όλοι είπαμε, καλά βρε παιδί μου, ποιος ο λόγος να έχει το παιδί δίπλα σε ένα τέτοιο ξέσπασμα? Ήταν για να του δείξει ότι είσαι τόσο άθλιος, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ίδιος, που τα έβαλες με την οικογένειά μου και εγώ εδώ, δίπλα στο παιδί μου, θα σε πολεμήσω. Αν λοιπόν αυτά, τα οποία λέω την πλευρά Παπαθεοδόρου, δεν έχω ακούσει την πλευρά Λιόλιου, για να είμαι και τίμιος, για να είμαι και ξεκάθαρος, αν λοιπόν αυτά ισχύουν, πολύ καλός έκανε. Εντάξει, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Τώρα λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, περιμένω την άποψή σου, Δημήτρη.
10: Βεβαίως δεν σημαίνει ότι όταν γνωρίζουμε κάτι το οποίο είναι λάθος, θα πρέπει
9: κακώς,
10: να το
9: αποδεχόμαστε. Πάμε να το χτυπήσω.
10: Όχι, παιδί.
9: Έναν.
10: Θα φαγωθεί σήμερα να χτυπάς,
9: Μα αυτό το είπα.
10: Πολύ τσαμπουκάς μας βγήκες. Για χαλάρωσε λίγο.
9: Παπαπαπα. Δεν ξαναμιλάω.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπή. Καφέ.
10: Είπα, το φραπέ σου και δρόμο.
9: Αυτό που ελάχιστα έχουν καταλάβει με τον μικροβισμό του Γιανακόπουλου είναι ότι βλέπει ότι θα ανέβουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και θα χάσει σημαντικό μέρος από την πίτα, λέει ο Θάνος. Ο Πάρης.
10: Καλημέρα. Σε περίπτωση που θα πάρει πρωτάθλημα το ΑΜΑΝ, μένει ή φεύγει? Φεύγει.
9: Εγώ λέω μένει.
10: Εγώ λέω φεύγει.
9: Πετυχημένος προπονητής δεκαετίας.
10: Και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα αυτός να φύγει ή ο Παναθηναϊκός να επιλέξει να δοκιμάσει κάτι άλλο?
9: Όχι, μια χαρά είσαι με τον άτομο.
10: Εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις είναι καλό να ολοκληρώνονται όταν ο κύκλος κλείνει. Όταν ο κύκλος ξεχυλώνει, ανεξάρτητα αν μια σχέση έχει κάποιες βάσεις.
9: Για μας μιλάς ωραία, για τον
10: Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, εγώ τώρα λέω, είναι καλό να κλείνουν οι κύκλοι.
9: Οι κύκλοι
10: να μην ξεχυλώνουν.
9: Να κλείσουν οι κύκλοι. Πάρε τον.
10: Να φύγουμε αγαπημένοι, που λέει.
9: Πάρε τον κύριο Γιανακόπουλο να τον ενημερώσει περί των κύκλων. Μη μου τους κύκλους ταράτε.
10: Εγώ, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι είτε πάρει είτε δεν πάρει το πρωτάθλημα ο Εργίνα Ταμάν, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό.
9: Με μεγάλη στεναχώρια θα πω ότι θα συμφωνήσω με τη Λένα Καραλή.
10: Μία από τις ελάχιστες σωστές επιλογές της ζωής σου.
9: Ποιο?
10: Ότι συμφωνείς αυτή τη στιγμή μαζί μου.
9: Ο φίλος ο Δημήτρης λοιπόν λέει εδώ, τόση ρίγο, δεν θα το βγάλετε να μας πει για τον κλέφτη Ολυμπιακό? Ντροπή σας.
10: Θα βγει σε λίγο.
9: Ντρέψου εσύ, Δημήτρη μου.
10: Το πικ
9: έλεγε
10: talk.
9: Και ο τέτοιος. Α, βλέπεις τώρα. Έχεις την άποψή σου. Το συμπληρώνεις με έναν ντροπή σας. Τι να σου πω εγώ τώρα.
10: Ντροπή σου.
9: Δεν
10: κατάλαβες ποτέ.
9: Αν σου πω αυτά πρέπει να σου πω, θα λένε ότι βρίζω στο μέρα. Γι' αυτό δεν μιλάω. Προχωράμε.
10: Του άφησες έτσι μια αγάπη.
9: Αλλά βλέπεις, το διάβασα το μήνυμά σου, έτσι.
10: Προσπαθώ να το χαλαρώσω. Χαλαρώσω.
9: Χαλαρώσω.
10: Ο Δημήτρης. Ωραία.
9: Ω, τι λες, ρε.
10: Ντροπή σου. Ωραία, δεν το λέει αυτό. Ωραία,
9: μα ρωτά.
10: Δεν κατάλαβες ποτέ τι σου είχα δώσει που άφησες έτσι μια αγάπη να τελειώσει. Ρέμο, Αντωνάκη. Ο Δημήτρης. Άμα μείνει ο Αταμάν, θα φύγουν και ο εθελός 4-5 παίκτες.
9: Μην σου πω και έτσι αυτά.
10: Νίκο, έχεις Δημήτρη.
9: Καλά, ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας.
10: Ρε εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι.
11: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
12: Το goal του Γκέτσε τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκέτσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
13: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Skoda. Unicars. Driving your stories.
15: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
16: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
18: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
20: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
21: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
22: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
23: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 12.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον για από τη Φενέρμπαχτσέ. Αρνητική η στάση της Μπενφίκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Πολύ κοντά σύμφωνα με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσέ Κέμπρι Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρτ Νέναντ Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Νικ Γκάλις Χόλ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόταση ύψου 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid της Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όπως αποκάλυψε η ΕΣ, αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολίσε της Bayern Μονάχου. Οι Βαβάροι παρακολουθούν στενά την περίπτωση 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ Ρίο Ενγκουμόα, όπως ανέφερε το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλι θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Ρολάν Γκαρό. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνος λόγω ιώσης του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
29: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
30: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Η ώρα είναι 12:05, μεσημέρι Σαββάτου. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943 και email στέλνετε στο ner@943.gr. Φυσικά ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στον αθλητικό χώρο από το site του σταθμού μας sports943.gr.

Επίσης, αν σήμερα έγινε η απόβαση στη Νορμανδία, όπου έμεινε γνωστή στην ιστορία ως D-Day και ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρόνια. Το συνεφιασμένο πρωινό της 6ης Ιουνίου του 1944 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρόνια. Η απόβαση στη Νορμανδία, ή D-Day όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, επρόκειτο για ένα κρίσιμο πλήγμα εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και όπως συμφωνούν οι ιστορικοί, ένα από τα σημεία που έκριναν την έκβαση του πολέμου. Όλα ξεκίνησαν από τις διαφωνίες των συμμάχων για το αν θα έπρεπε να ασκηθεί πίεση από τον Νότο προς το Βορρά ή να γίνει απόβαση μέσω της Μάνχης προκειμένου να ιτηθεί η Γερμανία. Λύθηκαν στη διάσκεψη της Τεχεράνης που διήρκησε από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 1943, καθώς και ο Ιωσήφ Στάλιν, υποστηριζόμενος από τη ΣΥΠΑ, έμεινε ότι η εισβολή στη Γαλλία ήταν ο μόνος τρόπος για να ιτηθεί η Γερμανία.

Τι άλλο έχεις σαν σήμερα? Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1965, γεννήθηκε βασικά, ένα γνωστό τραγούδι, I Can't Get No Satisfaction, το Rolling Stones. Η γέννηση του Satisfaction κυοφορήθηκε ένα ανοιξιάτικο βράδυ του 1965 στο μυαλό του Keith Richards, ύμνος της rock μουσικής και σήμα κατά τη θέμη της τραγουδοποιίας των Rolling Stones. Ο νεαρός κιθαρίστας μόλις είχε πέσει για ύπνο όταν του ήρθε η ιδέα και αμέσως σηκώθηκε, πήρε το κασετοφωνάκι του και ψιθύρισε μια μελωδία, ενώ σε ένα κομμάτι χαρτί έγραψε τις λέξεις I can't get no satisfaction και συνέχεια έπεσε στο κρεβάτι για να συνεχίσει τον ύπνο του. Το τραγούδι αυτό χαρακτήρισε μια ολόκληρη γενιά και βρισκόταν στα σπαργανά. Στις αρχές του Μαΐου οι Rolling Stones καταπιάστηκαν από το κομμάτι στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο Clearwater της Φλόριδας. Ο Τζάγκερ έγραψε τους τολμηρούς για την εποχή στίχους με τα σεξουαλικά υπονοούμενα και το αντικαταναλωτικό μήνυμα. Ο Ρίτσαρντ δίσταζε να προχωρήσει την ηχογράφησή του γιατί πίστευε ότι έμοιαζε με το τραγούδι των Martha and the Vandellas Dancing in the Street. Το ερμήνευσε αργότερα ο Μικ Τζάγκερ με τον Μπάουι για φιλανθρωπικό σκοπό. Κάπως έτσι γεννιούνται κάποια τραγούδια όπως το Nothing Else Matters των Metallica. Δεν το βγάζει ο τραγουδιστής, το βγάζει ένα άλλο μέλος συγκροτήματος. Εξού και το Nothing Else Matters το είχε βγάλει ο drummer, θυμάμαι τότε, τον Metallica, και κάποια τραγούδια τελικά έτσι γεννιούνται.

στο μπάσκετ. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει ο μπασκετικός Άρης. Έχει κλείσει το Game Beards, έχει πάρει τον Βασίλη Σπανούλη για προπονητή και τώρα είναι σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, το Brooklyn Nets. Μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA'er από τους κυτρινόμαυρους.

Στην Ελλάδα δεν έχουμε αγωνιστική δράση, ωστόσο οι ομάδες ετοιμάζονται πυρετωδώς για προετοιμασίες, για ανανεώσεις, για μεταγραφές. Ήδη ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμου της Σάο Πάολο, Φερεϊρίνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Στην ΑΕΚ περιμένουν μέσα στο Σαββατοκύριακο τον Μάρκο Νίκολτς για να ανακοινώσει την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2029, ενώ στον Άρη έγινε γνωστό το που θα γίνει η προετοιμασία του καλοκαιριού. Στην Πτολεμαΐδα και στην Ιταλία θα ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έχει ήδη καταρτήσει το βασικό πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας συνόψης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη συγκέντρωση των κίτρινων μαυρών είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Ιουλίου, όταν οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν σε εγκαταστάσεις της ομάδας για τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πριν μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Το πρώτο μέρος θα γίνει στην Πτολεμαΐδα, όπου το τεχνικό επιτελείο θα θέσει τις βάσεις για τη νέα σεζόν, δίνοντας έμφαση στη φυσική κατάσταση και στην αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα ο Έλληνας τεχνικός. Στη συνέχεια, η αποστολή θα μεταβεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μπρέσια, εκεί που θα διεξαχθεί το δεύτερο και πιο απαιτητικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί ο Άρης θα παραμείνει για σειρά προπονήσεων υψηλής έντασης, ενώ παράλληλα θα δώσει 2-3 φιλικά απέναντι σε αντιπάλους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με τους ανθρώπους του συλλόγου. Οι ακριβείς ημερομηνίες των δύο σταδίων της προετοιμασίας, καθώς και το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων, αναμένεται να οριστικοποιηθούν άμεσα και μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές συμφωνίες, η ΠΑΕ θα προχωρήσει επίσημες ανακοινώσεις παρουσιάζοντας αναλυτικά το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η ομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

200, ενώ περισσότερες από 4.000 ήταν ανανεώσεις το τελευταίο 48ωρο για τους ερυθρόλευκους. Και ιδιαίτερη ζέση έχουν δείξει οι οπαδοί του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έδωσε παράταση επίσης, να θυμίσουμε, τελευταία, αφού δεν πρόκειται να δοθεί άλλη στους κατόχους διαρκείας για να ανανεώσουν τη θέση τους για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 3 η ώρα. Ενώ παράλληλα στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο, μετά την ανακοίνωση του Κώστα Φορτούνη, συνεχίζεται, αναμένεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Ουνάι Λόπεθ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό.

Να φύγουμε λίγο από τα Ελλάδα και να πάμε στα διεθνή, εκεί που οι εθνικές ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ, κάνουν ήδη τα φιλικά της προετοιμασίας τους. Σε σοκ βρίσκεται η Εθνική Γερμανίας, καθώς ο Λέναρτ Κάρλ χάνει το Μουντιάλ και στη θέση του έρχεται ο Ασάν Ουεντράογκου. Με το χειρότερο τρόπο μπήκε η Εθνική Γερμανία στην τελική ευθεία πριν το Μουντιάλ, αφού το παιδί θαύμα του γερμανικού ποδοσφαίρου Λέναρτ Κάρλ τέθηκε οριστικά νοκάουτ. Τραυματίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής, με το αποτέλεσμα των εξετάσεων να μην είναι ενθαρρυντικά, καθώς θα χάσει όλη τη διοργάνωση. Ο 18χρονος υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τη θέση του θα πάρει ο Ασάν Ουεντράογκου, όπως ενημέρωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

στη EuroLeague συνεχίζεται η προετοιμασία και ο καταρτισμός των ομάδων με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να βρίσκεται στο στόχαστρο της Χάπουελ Τελαβίβ. Ο Γάλλος ψηλός μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει πολύ καιρό ότι το NBA παραμένει η προτεραιότητά του, όμως αν αποφασίσει να κοιτάξει την ευρωπαϊκή αγορά, γνωρίζει πως θα βρει καλές προτάσεις. Η Βιλερμπάν είναι μια που το κοιτάει επίσης, θέλει να τον κάνει βασικό μέρος του γηγενή κορμού της, ενώ και η Ντουμπάι ετοιμάζεται να του στρώσει ένα χαλί εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ γράφουν πως η Χάπελ γλυκοκοιτάζει την περίπτωσή του. Η ομάδα του Τελαβίβ θέλει να ενισχυθεί στη γραμμή των ψηλών και η περίπτωση του Γιαμπουσέλε δεν περνάει απαρατήρητη. Για να δούμε.

πριν που λέγαμε για Μουντιάλ, άλλο ένα άσχημο νέο έρχεται αυτή τη φορά για την πλευρά της Παραγουάης, όπου επιθετικός της Παραγουάης και της Στρασμπούρ, Χούλιον Σίσο, τραυματίστηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα προετοιμασίας της Αλμπιρόχα με αντίπαλο την Νικαράγουα στην Ασουνσιόν, 8 μέρες πριν από το εναρκτήριο αγώνα του κόντρα στην Τουρκία για το Μουντιάλ του 2026. Ο 22χρονος επιθετικός μέσος, βασικός παίχτης της ομάδας, έφυγε από το γήπεδο κλαίγοντας με φορείο μετά από σύγκρουση με τον Νικαραγουανό αμυντικό Χόαμπ Αλεξάντερ Γκουτιέρε στο 23ο λεπτό. Ο Ενσίσο υπέστη διπλό τραυματισμό στο ισχύο και στο δεξιό μυρό. Δήλωσε ο προπονητής Γκουστάβο Αλφάρο, δέχτηκε την αρχική πρόσκρουση και μου έδωσε σήμα ότι μπορούσε να συνεχίσει. Αμέσως μετά δέχτηκε ακόμα ένα χτύπημα στο ισχύο και τότε φοβήθηκε και έπεσε στο έδαφος. Επηρέασε το τετρακέφαλό του, κάνοντα την εξετάση και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε. Να θυμίσουμε ότι η Παραγουάη συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο του τουρνουά με τους οικοδεσπότες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Τουρκία και την Αυστραλία. Και ο Παραγουανός επιθετικός αναμένεται να απουσιάσει από το εναρκτήριο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.

στη Ρεάλ οι δύο πρόεδροι, ο Ενρίκε Ρικέλμε και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, κάνουν τις δικές προεκλογικές εκστρατείες, με το Ρικέλμε να αποκαλύπτει πως αν εκλεγεί θα φέρει στη θέση του προπονητή το Γιούργεν Κλοπ, ενώ και το και ο Ραούλ, ο πρώην θρύλος των Μερέχες, θα είναι ο επόμενος αθλητικός διευθυντής εάν εκλεγεί ο 38χρονος Ισπανός υποψήφιος, όπου θα μπει σε διαπραγματεύσεις με τον Γερμανό τεχνικό και εμβληματική μορφή της Λίβερπουλ. Επίσης, ο Φλωρεντίνο Πέρε θα έχει πει ότι θέλει το Ζωζέ Μουρίνιο στο πάγκο. Για να δούμε, την Κυριακή είναι τα exit polls.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Αυστραλία στις 11 το βράδυ. Αγγλία-Νέα Ζηλανδία.
3: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
4: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame grilled tastes better.
10: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 Μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
13: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκαν όλες οι θανατώσεις ζώων που εκκρεμούσαν Παγκύπρια λόγω αυτόδους πυρετού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Συνολικά θανατώθηκαν περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, με τον στόχο να επιτυγχάνεται εντός 2 ημερών. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα των Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων αεραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 25 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης. Οι επιθέσεις έγιναν ενώ στην πόλη διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστό και ως ρωσικό Νταβός, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε όχημα μετά από τροχή που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού στο ύψος της Χειροκητίας. Συγκρούστηκε στο πίσω μέρος άλλου οχήματος και χτύπησε σε κυκλίδωμα. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων εξήλθαν του οχήματος έγκαιρα ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους. 7 άτομα συνέλαβε η αστυνομία στο πλαίσιο χτεσινοβραδινών προληπτικών επιχειρήσεων. Οι συλλήψεις αφορούν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και κλοπή οχήματος. Έγιναν επίσης 253 καταγγελίες για παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 64 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα παράλια τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Super Sport 104.
22: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
23: Ένα έως έπιναν καφέ. Το πρώτο θεωρείται ότι συμβάλλει στην έκρηξη γαστρικών και εντερικών οξέων, ενώ το δεύτερο θεωρείται πως έχει να κάνει με τη σύνθεση χολικού οξέως. Τα δυο αυτά βακτήρια εξουδετερώνουν μη υγιή βακτήρια αλλά και μολύνσεις του στομάχου. Βρέθηκε επίσης αυξημένο και ένα άλλο είδος βακτηρίων που έχει συνδεθεί με τα θετικά συναισθήματα, αλλά συγκεκριμένα στις γυναίκες. Άλλο ένα σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι σε άτομα που έπιναν ντεκάφ υπήρξε θετική επίδραση στη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη. Άρα κάπως έτσι ενισχύεται το γεγονός ότι τα ωφέλη δεν έχουν τελικά να κάνουν με την καφέινη, τουλάχιστον συγκεκριμένη περίπτωση. Για να δω, μάλιστα.

στο μπάσκετ χθες ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κορυφαίος για την ομάδα του Εργίνα Ταμάρ, ήταν ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Από το γεγονός ότι δεν ήταν καλό στο πρώτο τελικό του σεφ, ο Χέις Ντέιβις έγινε hero στο Game 2. Μπορεί να, στην πρώτη αναμέτρηση σειράς να ήταν πολύ άστοχος και να τέλειωσε το παιχνίδι με μόλις 2 πόντους και 1 στα 13 τρίποντα εντός παιδιάς. Αλλά ένα 48ωρο αργότερα έμελε να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και να κάνει το 1-1 στη σειρά. Ο Αμερικανός ήταν υπεύθυνος για το 39% των πράσινων πόντων, έχοντας περάσει από τα χέρια του 27 από τους συνολικά 68 πόντους, παρά το γεγονός ότι δεν εκτέλεσε ούτε μια βολή, δηλαδή σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Και έχοντας παράλληλα εκτοξεύσει και τα ποσοστά ευστοχίας του, καθώς το δεύτερο παιχνίδι είχε 9 στα 16 εντός παιδείας, με 5 στα 8 δίποντα, 4 στα 8 τρίποντα και όλα αυτά σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Σαν σήμερα στα αθλητικά, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος τη σεζόν 1992-1993 και με νίκη η Ένωση έπαιρνε τον τίτλο. Η προετοιμασία που έφερε το 3-1 έγινε και εκτός αγωνιστικού χώρου βέβαια. Από τα 12 πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, τα δύο έχουν πολύ μεγάλη σημασία διότι επικυρώθηκαν απέναντι στον Ολυμπιακό. Το πρώτο ήρθε στις 7 Μαΐου του 1989, όταν το γκολ του Τάκη Καραγκιοζόπουλου στο 83 του παιχνιδιού στο ΆΚΑ έδωσε στην ΑΕΚ τους 3 βαθμούς διαφορά, με το σήμα βαθμολόγης τότε 2-1-0, μια αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Το δεύτερο ήταν από τα πιο αδιάφορα ντέρμπι που έχουν γίνει ποτέ, αν και το Δέλεαρ για μια από τις δύο ομάδες ήταν μεγάλο. Η Ένωση είχε φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια στις 6 Ιουνίου του 1993. Τότε η ΑΕΚ είχε 75 βαθμούς πριν από εκείνο το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός 74. Η διαφορά τους ήταν τόσο μικρή που ο τίτλος κρίθηκε ουσιαστικά σε μια ισοπαλία και αυτό είναι κυριολεκτικά μία και μέχρι και την 33η αγωνιστική. Οι δύο ομάδες είχαν 23 νίκες, αλλά η ΑΕΚ είχε 6 ισοπαλίες και 4 ήττες. Ο Παναθηναϊκός πάλι 5 ισοπαλίες και ισάριθμες ολοκληρωτικές απώλειες. Στην πραγματικότητα τη ζημιά την έκανε ο Ολυμπιακός, καθώς η ΑΕΚ κράτησε τη Νέα Φιλαδέλφια άβατο, έχοντας 16 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε ισοπαλία στην Ένωση στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ 1-1, ενώ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό 3-2-30 αγωνιστική. Απ' την άλλη, μεγάλη διαφορά, αφού εκτός έδρας οι πράσινοι είχαν 4 ήττες, όσες και η Ένωση, αλλά 2 περισσότερες νίκες, δηλαδή 9 έναντι 7.

Επίσης, σαν σήμερα στις 6 Ιουνίου του 1984, ο Παναθηναϊκός έκανε τον ντάμπλ στο ποδόσφαιρο, νικώντας 2-0 την ΑΕΛ στον τελικό του κυπέλου στο ΆΚΑ. Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν ότι είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου χωρίς να δεχτεί γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Το να κατακτήσει αίτητο στο κύπελο Ελλάδας δεν είναι και τόσο δύσκολο. Να το κατακτήσει όμως αίτητος και χωρίς να δεχτεί γκολ, ισοδυναμεί με άθλο, τον οποίο ολοκλήρωσε μόνο ο Παναθηναϊκός πριν 40 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στον τελικό της 6ης Ιουνίου, οι πράσινοι νίκησαν σχετικά εύκολα την ΑΕΛ με 2-0 και εκτός του ρεκόρ της απόρθητης εστίας, έκαναν και τον double για τρίτη φορά στην ιστορία τους, μετά το 1968-69 και το 1976-77. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν άλλωστε στεφθεί και πρωταθλητές, δίνοντας τέλος στην τετραετή κυριαρχία του Ολυμπιακού. Οι πράσινοι τότε είχαν προπονητή το Γιάτσεκ Μοχ και ένα κράμα έμπειρων όπως Καψής, Κυράστας, Γαλάκος, Ρότσας, Καρούλιας και Λαλίνκ. Και νέοι παίχτες όπως ο Αντωνίου, Μαυρίδης, Δημόπουλος και Χαραλαμπίδης. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από νωρίς πρώτος στην βαθμολογία και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από κανέναν αντίπαλο. Στο κύπελλο όμως είχε ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσία, αφού πέτυχε 10 νίκες σε 11 αγώνες με συνολική διαφορά τερμάτων 27-0. Καλά ακούσατε, 27-0. Στον τελικό που διεξήχθη τότε στο ΆΚΑ, πολλοί περίμεναν από τη Λάρισα να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση, ωστόσο η Βυσσινή ήταν πιο ισχυρή σε σχέση με το 1982 όταν είχε φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό, πάλι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, αλλά τότε στη Νέα Φιλαδέλφια και ιτήθηκε σε λεπτομέρειες με 1-0. Ωστόσο η σεμνή τελετή τέλειωσε από νωρίς, χάρη στα γκολ που πέτυχαν στο 18 ο Θανάσης Δημόπουλος, εκμεταλλευόμενος άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα Γιώργου Πλίτση, και στο 39 ο Κώστας Αντωνίου με ένα δυνατό βολέ ύστερα από κερδισμένη εν αέρια μονομαχία. Λίγο αργότερα μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε και δοκάρι με τον Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος τότε αγωνιζόταν ως επιθετικός, ενώ το γκολ που πέτυχε στη συνέχεια ο Δημόπουλος ακυρώθηκε ως offside. Οι Βυσσινοί ανέβασαν κάπως την απόδοσή τους, αλλά δεν απείλησαν ιδιαίτερα, με τον ομογενή από τη Βουλγαρία τερματοφύλακα του Τριφυλιού, Θωμά Λαυτσή, στον οποίο ανήκει σημαντικό μερίδιο για το ρεκόρ της απόρθητης εστίας. Το ίδιο ισχύει και με τον έμπειρο αμυντικό Άνθιμο Κάψη, ο οποίος έκλεισε την πλούσια καριέρα του με τη συμμετοχή σε εκείνο τον νικηφόρο τελικό. Ο τελευταίος εκπρόσωπος της γενιάς του Γουέμπλεϊ, βέβαια, είχε προαναγγείλει το αντίο του στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ηλικία, καθώς δεν είχε κλείσει ακόμα τα 34 του.

σε όλο αυτό το ναήτη το μαραθώνιο που έκανε ο Παναθηναϊκός, μόνο μια φορά έφερε λευκή ισοπαλία, τότε με την Καλυθέα, στον εντός έδρας αγώνα για τη φάση των 16, την οποία προπονούσε ο παλιός του άσος του Παναθηναϊκού, Μίμης Μπερνάρδος. Στη ρεβάνς νίκησε 1-0 και συνέχεια απέκλεισε με άνεση τον Εθνικό στα προημιτελικά 2-0 και στα 2 μάτς και το Εγάλιο στα ημιτελικά 3-0 εκτός έδρας, 4-0 εντός για να φτάσει στον τελικό. Πριν να αντιμετωπίσει την Καλυθέα, ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει σε νοκάουτ παιχνίδια τον Αλμοπού Αριδέας 5-0 εντός, τη Θήβα 2-0 εντός, ενώ στον τρίτο γύρο που οι αγώνες ήταν διπλοί, νίκησε δύο φορές τον Πανελλιακό 5-0 εκτός έδρας, 1-0 εντός έδρας. Τα πρόσφατα χρόνια υπήρξαν ομάδες που κατέκτησαν κύπελλο σημειώνοντας μόνο νίκες. Αυτές ήταν ο Ολυμπιακός στη σεζόν 2012-2013 και ο ΠΑΟΚ στη σεζόν 2017-2018. Κανείς από τους δύο όμως δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του σε όλους αυτούς τους αγώνες. Μόνο ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα στον αθλητισμό? Το 2020 επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League μετά από 3 μήνες λόγω της πανδημίας COVID-19. Τότε με τους αγώνες τότε των play-out, ένας αγώνας των play-out, Πανιώνιος Βόλος, όπου η ομάδα της Νέας Μύρνης κέρδισε 1-0 τότε με γκολ του Δημήτρη Εμμανουηλίδη, αλλά και ένα μάτς των τότε play-off, Άρη Σόφη 3-1. Η διακοπή των 97 ημερών είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία του εθνικού μας πρωταθλήματος.

να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου η Newcastle συμφώνησε να αποκτήσει τερματοφύλακα. Τον 20χρονο Γάλλο τερματοφύλακα Εβέν Ζαουέν από τη Ρέμς έναντι 28,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο νεαρός θεωρείται το μεγάλο ταλέντο και προορίζεται να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος για τις Καρακάξες.

Η απόκτηση αυτή του τερματοφύλακα σημαίνει ότι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος φαίνεται να δυσκολεύεται η παραμονή του στο Newcastle, με τον Nick Pope να παραμένει επίσης και τον Ζάου να έρχεται ως μεγάλη επένδυση. Παρότι ο Έλληνας γκολκίπερ έκανε πολύ καλή σεζόν ως δανεικός στη Σεβίλη, έχει συμβόλαιο με τον Newcastle μέχρι το 28, αλλά όλα δείχνουν πως η αποχώρησή του πλησιάζει από τον Αγγλικό Σύλλογο ώστε να βρει ομάδα που θα αγωνίζεται βασικός. Την κατάσταση αυτή την παρακολουθεί στενά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ενδιαφέρεται για την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα. Η μεταγραφή ωστόσο δεν είναι εύκολη λόγω του υψηλού κόστους, όμως τα νέα δεδομένα αυξάνουν τις πιθανότητες να εξετάσει σοβαρά ένα τέτοιο ενδεχόμενο το τριφύλι μέσα στο καλοκαίρι.

Στο ποδόσφαιρο και όχι στον ανδρών αλλά στο γυναικών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε στο τέλος της συνεργασίας της με το Θάλη Θεοδωρίδη και θα ανακοινώνει την έναρξη με το Στέλιο Κοζανίδη, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα αρχή στο τμήμα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Ένωση ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Θαλή Θεοδωρίδη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο γυναικείο τμήμα του ποδοσφαίρου του Συλλόγου. Θαλή, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήταν η ανακοίνωση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Παράλληλα, ανακοίνωσε και την πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών αναλαμβάνει ο Στέλιος Κοζανίδης. Ο 53χρονος τεχνικός είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α. Με μεγάλη εμπειρία στην προπονητική, καθώς έχει θητεύσει σε ανδρικές ομάδες τρίτης εθνικής αλλά και στη μεικτή ΕΠΣ Ρόδου. Το Δεκέμβριο του 23 ανέλαβε τεχνική ηγεσία του ΑΟΡΕΑ, οδηγώντας τον στην πέμπτη θέση εθνικής της ΑΕ εθνικής τη σεζόν 23-24 και τις επόμενες δύο χρονιές κατέκτησε με την ομάδα της Κρήτης την έκτη θέση, έχοντας έτσι μια εξαιρετική παρουσία στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Στέλιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κιτρινόμαυρος Σύλλογος Γυναικών.

0: Στο NBA οι Sacramento Kings περνούν σε περίοδο lifting του roster τους και ανταλλαγή του Ντόνατα Σαμπόνι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Οι βασιλιάδες φαίνεται πως σκέφτονται να απαλλαγούν από το παραπάνω συμβόλαιο και να προχωρήσουν σε ένα διαμόρφωση του roster τους. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή του έμπειρου ψηλού θεωρείται πιθανή στη ΣΥΠΑ. Και με τον Ντόνατα Σαμπόνι.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
10: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
11: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Της Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
18: Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της ΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον και από τη Φενερμπαχτσέ. Αρνητική η στάση της Μπενφίκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στο Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόταση ύψου 150 εκατομμύριων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όπως αποκάλυψε η ΕΣ, αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολισέ της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαβάροι παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ Ρίο Ενγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλι θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνος λόγω ίωσης του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
19: Το 943 Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στο 943 Τρεβέτεν Sports. Η ώρα είναι 1 και 5. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. 1 ώρα και κάτι μέχρι να δείξω τα ρολόγια 2 και να έρθει να πάρει τη σκυτάλη από μένα ο Νίκος ο Κατσάτσος με το μαγκαζίνο και να μάθετε και εκεί λεπτομέρειες για τα ρεπορτάζ των ομάδων που προετοιμάζονται εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά και στοίχημα και μουντιάλ φαντάζομαι θα πει ο Νίκος. Δεν τα αφήνει αυτά. Betline, γάρ.

Λέγαμε για πριν την πρώτη ώρα σαν σήμερα. Σαν σήμερα το βράδυ της 6ης Ιουνίου του 1933 έγινε η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τη σύζυγό του Έλενα γευμάτισαν στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά. Παρέμειναν εκεί μέχρι τις 11 το βράδυ, οπότε πήραν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Το ζεύγος Βενιζέλο επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο τύπου Πακάρ, ενώ ακολουθούσε ένα Ford με τους άντρες ασφαλείας. Τα δύο οχήματα κινούνταν με μέση ταχύτητα 50 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Κηφισίας όταν έφτασαν στο ύψος του κέντρου Παράδεισος, στο νότιο Μαρούσι. Ένα αυτοκίνητο με σβησμένα φώτα έκλεισε το δρόμο του αυτοκινήτου ασφαλείας του Βενιζέλου. Ταυτόχρονα ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί και οι σωματοφύλακες. Και ο σωματοφύλακας Μαρκάκης, που επέβαινε στο συνοδευτικό αυτοκίνητο, χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε λίγο αργότερα. Οι επιδρομοί στράφηκαν αμέσως κατά το αυτοκίνητο του Βενιζέλου, που εκείνη την περίοδο ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχοντας μόλις χάσει τις εκλογές. Άρχισαν τα πυρ ομαδικώς. Ο Βενιζέλος διατήρησε την ψυχραιμία του και συμπαρέσυρε τη γυναίκα του στο δάπεδο της Πακάρ, δίνοντας παράλληλα εντολή στον οδηγό του, Ιωάννη Νικολάου, να αναπτύξει ταχύτητα για να ξεφύγουν από τους διώκτες τους. Μετά από λίγο και παρά την αντίδραση του Βενιζέλου, ο συνοδηγός Μύραρχος Κουφογιαννάκης αποβιβάστηκε προκειμένου να καθυστερήσει το αυτοκίνητο των δολοφόνων. Το συνοδευτικό αυτοκίνητο, λόγω της παλαιότητάς του, τέθηκε εκτός μάχης και δεν μπόρεσε να παράσχει προστασία στον Εθνάρχη και τη σύζυγό του. Στο Βενιζέλο δηλαδή. Η κούρσα θανάτου με καταιγισμό πυροβολισμών διήρκησε περίπου μισή ώρα, ώσπου το Πακάρ του Βενιζέλου κατόρθωσε να ξεφύγει από τους διώκτες του στο ύψος του γυροκομείου. Κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στην Έλενα Βενιζέλου, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφριώς. Σε λίγο, όλη η Αθήνα μιλούσε για την απόπειρα και πλήθος φίλων και συνεργατών του Έλληνα πολιτικού τον επισκέφθηκε στον Ευαγγελισμό. Η χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ταλανιζόταν από τη διαμάχη βενιζελικών και αντιβενιζελικών, δημοκρατικών και βασιλικών, το οποίο οδήγησε τελικά στην κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά το 1936.

σαν σήμερα επίσης. Τι κατάρα δέρνει αυτή την οικογένεια Kennedy πραγματικά. Ο Αμερικανός πολιτικός, αδερφός του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ John Kennedy, ο αδερφός του Robert Kennedy, επίλεκτο μέλος της πολιτικής δυναστείας Kennedy, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το χρήσμα του υποψήφιου του Δημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία της χώρας το 1968. Χρόνια του εθνικού νευρικού κλονισμού. Χρονιά του εθνικού κλονισμού, όπως έχουν αποκαλέσει εκείνη την ταραγμένη περίοδο οι Αμερικανοί ιστορικοί. Ο Robert Francis Bobby, όπως τον αποκαλούσαν Kennedy, γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1925 στο Brooklyn της Μασαχουσέτης, όντας το 7ο από τα 9 παιδιά του επιχειρηματία Joseph Kennedy και της κοσμικής Rose Fitzgerald. Ο πατέρας του, αφού έκανε τεράστια περιουσία κατά τη διάρκεια της πρωτοαπαγόρευσης, έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Προέδρου Franklin Roosevelt, ο οποίος αργότερα τον διόρισε πρεσβευτή στη Μεγάλη Βρετανία. Ο νεαρός Μπόμπι φίτησε σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και μετά το πέρας των σπουδών του, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλήθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του στο ναυτικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφυπηρέτησε, δηλαδή το κοινό που λέμε εμείς οι Έλληνες, απολύθηκε το 1946 και το 1948 έλαβε πτυχίο πολιτικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Harvard. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όπου και αποφύτησε το 1951 με πτυχίο νομικής. Ενδιάμεσα είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Έθελ Σκάκελ, με την οποία απέκτησε 11 παιδιά. Ζωή να έχουνε. 7 αγόρια και 4 κορίτσια.

Η δολοφονία του, όπως είπα, έλαβε χώρα στις 6 Ιουνίου του 1968, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και αφού προηγουμένως είχε μιλήσει στους ενθουσιώδης οπαδούς στο ξενοδοχείο Ambassador του Los Angeles, κατευθύνθηκε διαμέσου της κουζίνας του ξενοδοχείου στην αίθουσα όπου επρόκειτο να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τη στιγμή που περνούσε από τον προθάλαμο της κουζίνας, πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμο από έναν νεαρό άντρα, τον 24χρονο Παλαιστίνιο Σιρχάν Σιρχάν, χριστιανό ορθόδοξο στο θρήσκευμα. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο, δήλωσε ότι σκότωσε τον 24χρονο Παλαιστίνιο Σιρχάν Σιρχάν, χριστιανό ορθόδοξο στο θρήσκευμα. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο, δήλωσε

όσο για λόγους μεταδοτικότητας. Ζούμε σε μια εποχή επιδημίας πολιτικής βίας. Δύο μήνες πριν από την επίθεση στο Λος Άντζελες είχε δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το είδωλο του κινήματος των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. Αργότερα ο Σιρχάν Σιρχάν καταδικάστηκε σε θάνατο το 1969 και τρία χρόνια αργότερα η εσχάτη των ποινών μετατράπηκε σε ισόβια. Μέχρι σήμερα κρατείται σε φυλακή της Καλιφόρνιας ενώ δεν έχουν ευδοκιμήσει επανειλημμένες αιτήσεις για αποφυλάκηση. Κοίτα να δεις τι

Να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως, όπως λέει και ο Γιώργος Χελάκης, και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Να πάμε στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, που ο Κώστας Παπανικολάου με το χθεσινή του συμμετοχή στο Game 2 κόντρα στον Παναθηναϊκό κατέγραψε μια ακόμα ξεχωριστή επίδοση. Ο Κώστας Παπανικολάου τα τελευταία χρόνια είναι σημαία για τον Ολυμπιακό, διαδεχόμενος τους Βασίλης Πανούλη και Γιώργο Πρίντε στην αρχηγία της ομάδας. Έχει συνδυάσει το όνομά του με όλες τις μεγάλες στιγμές σύγχρονης εποχής και συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ. Και αυτό γιατί στο δεύτερο παιχνίδι κοντά στο Παναθηναϊκό κατέγραψε μια ακόμα ξεχωριστή επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας καρφάλωσε τη δεύτερη θέση της λίστας με τους παίχτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και αυτό διότι έφτασε τις 365 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας εκεί μια έτερη σημαία του Ολυμπιακού, το Γιώργο Πρίντεζη, στη σχετική λίστα. Another milestone που λένε και στο χωριό μου.

Μιας που έρχεται και Μουντιάλ, να σας πω ότι έχει εντοπιστεί μέσω της φίλαθλης κοινής γνώμης στην ανάλυση των δεδομένων της διοργάνωσης το συγκρότημα το οποίο θα καταφέρει να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Πέραν από την προσφανή παρουσία των ισχυρών φαβορίτων, το τουρνουά περιλαμβάνει και ομάδες που κινούνται μακριά κάτω από τα ραντάρ που λέμε στην καθομιλουμένη και κατά γενικό ομολογία έχει αξιοσημείωτη πορεία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει μια συγκεκριμένη περίπτωση που ξεχωρίσαμε και με την προοπτική της εισόδου της στην τετράδα να προσφέρεται σε απόδοση 13 σύμφωνα με τους ειδικούς. Δεν ξέρω αν ακούει ο Νίκος ο Κατσάτος αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι και στήλη στο Betline. Πρώτη επιλογή λοιπόν από τα μακροχρόνια του Μουντιάλ είναι γεγονός και αυτή δεν είναι άλλη ομάδα από την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Ελόκο, όπως είναι το παρατσούκλιτο, επιστρέφει στις ζωές μας και το ποδοσφαιρικό κοινό είναι έτοιμο να πάρει και πάλι μαθήματα. Πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και αναμένεται να αποτυπωθεί και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Στα προγνωστικά ποδοσφαίρου θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αγορά στατιστικών, ειδικά σε κάθε παιχνίδι της Ουρουγουάης. Είναι σε ένα βατό όμιλο η Σελέστε, όπως είναι το παρατσούκλι της, Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι. Και η αλήθεια είναι πως δίκαια θεωρείται δεύτερο φαβορί στις στιγματικές εταιρείες. Το Πράσινο Ακροτήρι είναι ένας αδύναμος κρίκος, ενώ ο Γιώργος Δόνης, ο δικός μας Γιώργος Δόνης, δεν έχει το χρόνο να δουλέψει με την ομάδα του. Όσο είχε, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των προκριματικών, ο προκάτοχός του, Εβρέ Ρενάρ, τον οποίο τον θυμόμαστε όλοι από αυτή την πύρινη ομιλία που είχε κάνει ο Γάλλος τεχνικός στο παιχνίδι με την Αργεντινή στο προηγούμενο Μουντιάλ, που έκανε μια φοβερή ανατροπή από 1-0 που έχανε η Σαουδική Αραβία, το γύρισε σε 2-1 και όλοι μιλάγανε γι' αυτό. Η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί για αυτόν τον όμιλο, αλλά δεν είναι και φόβητρο. Πρώτη εκτίμηση είναι πως η Ουρουγουάη θα προκριθεί από τον όμιλο, όμως το 1-12 είναι πράγματι αδιάφορο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε την Ουρουγουάη να προκρίνεται ως δεύτερη από τον όμιλο και να βρίσκεται απέναντι στον πρώτο του ένατου ομίλου. Συνεπώς, το πιθανότερο είναι να δούμε ένα Ουρουγουάη-Αργεντινή στη φάση των 32. Πώς θα πάμε κόντρα στην Αργεντινή? Θα πάμε. Αν ο Μέση δεν το είχε σηκώσει το 22, δεν θα πήγαινε. Ωστόσο, τώρα θεωρώ πως η Αργεντινή δεν έχει την κάψα που χρειάζεται το τουρνουά. Μην ξεχνάμε πως υπήρχε μια κατάρα που απέκλεισε τους νικητές από τη φάση των ομίλων. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η Αργεντινή θα περάσει. Αφού λοιπόν περάσει η Αργεντινή, θα πέσει πάνω σε μια εκ των δεύτερων του τέταρτου ομίλου και του έβδομου ομίλου και πιθανότατα σε μια εκ των Αίγυπτο και ΗΠΑ ή Τουρκία. Έχουμε φτάσει στα προημιτελικά και συναντά μια από τις πρώτες ομίλων του δεύτερου, δηλαδή Ελβετία ή Βοσνία και πιθανότατα Πορτογαλία ή κάποια ομάδα που τερμάτισε τρίτη στον όμιλο. Η εκτίμηση είναι ότι θα πέσει πάνω στην Πορτογαλία, η οποία κατά την άποψη αυτό παίζει άναρχο ποδόσφαιρο, ενώ η Ουρουγουάη δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και γι' αυτό προκρίνεται η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Το σενάριο έφτασε ήδη πολύ μακριά και ας μην το πάμε παραπέρα. Η πρόταση είναι η Ουρουγουάη να φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, επιλογή που προσφέρεται σε απόδοση 13.

τον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ, όλοι τον θυμόμαστε. Αργεντινή-Γαλλία, 3-3. 2-2 κανονική διάρκεια, 3-3 σε παράταση. Και στα πέναλτι η ομάδα του Λιονέλ Μέση πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε κάνει χατρίκ σε αυτό το παιχνίδι, ενώ 2 γκολ σημείωσε ο Λιονέλ Μέση και ο Άγχελ Ντι Μαρία. Ο Εμπαπέ μίλησε στο Σορέαρ, δεν ξέρω αν προφέρεται σωστά, λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ, με τον ίδιο να αναφέρεται στο τελικό του 2022 αλλά και στο δίλημα Μέση-Ρονάλντο. Ο Γάλλος επιθετικός αποκάλυψε ότι δεν έχει ξαναδεί αυτό το τελικό και μίλησε ανοιχτά για το βαθύ αποτύπωμα που τα άφησε εκείνη η νύχτα.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πετάνε.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Μεγάλος διαγωνισμός All Win. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
0: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 1:30. την ώρα σας προσφέρει Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
12: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκαν όλες οι θανατώσεις ζώων που εκκρεμούσαν Παγκύπρια λόγω αυτόδους πυρετού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Συνολικά θανατώθηκαν περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, με τον στόχο να επιτυγχάνεται εντός 2 ημερών. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα των Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων αεραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 25 μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης. Οι επιθέσεις έγιναν ενώ στην πόλη διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστό και ως ρωσικό Νταβός, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Στις Φλόγες τελειχθήκε όχημα μετά από τροχιό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού στο ύψος της Χειροκητίας. Συγκρούστηκε στο πίσω μέρος άλλου οχήματος και χτύπησε σε κυκλίδωμα. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων εξήλθαν του οχήματος έγκαιρα, ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα παράλια τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
12: Ακούτε Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Αναφερόμενος σε αυτό, δήλωσε: «Χωρίς να θέλω να ακουστώ υπεροπτικός, αυτό είναι κάτι που θα έλεγε μόνο κάποιος που έχει παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που θα έλεγε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Γιατί αν μου πεις ότι ο Ρονάλντο δεν έχει ταλέντο ή ότι ο Μέση δεν έχει δουλέψει σκληρά, σημαίνει ότι δεν έχεις φορέσει ποτέ παπούτσια για να προπονηθείς μέρα με τη μέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να προπονείται καθημερινά και να πιστεύει κάτι τέτοιο. Μιλάω από καρδιάς». Ήταν τα λόγια του Γάλλου επιθετικού.

Όπως είπα και πριν, έχουμε Μουντιάλ και είναι πολύ διαφορετικό το φετινό Μουντιάλ σε σχέση με τα προηγούμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες αυξάνονται και είναι από 32 που ήταν, θα γίνει 48 και έτσι έρχεται μια εντελώς νέα δομή στον τρόπο με τον οποίο θα παιχτεί το εν λόγω τουρνουά. Η πρόκληση από τους ομίλους είναι η εξής. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα νοκάουτ και θα πάρουν πρόκληση και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από κάθε όμιλο, διατηρώντας όμως ανοιχτά πολλά σενάρια μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά τους ομίλους δεν ακολουθεί η φάση των 16, αλλά αυτή των 32. Αυτό σημαίνει περισσότερα νοκάουτ παιχνίδια, περισσότερες εκπλήξεις και ακόμα περισσότερη δράση. Ό,τι θέλουμε δηλαδή και εμείς να βλέπουμε.

Ο δρόμος προς τον τελικό δύσκολος και δεν το λέω λογοτεχνικά και κυριολεκτικά το λέω. Η ομάδα που θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες, δηλαδή έναν περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες συγκινήσεις, περισσότερες ευκαιρίες για προβλέψεις. Ειδικά για τους λάτρες του στοιχήματος. Ένας έξτρα αγώνας για το χρυσό. Η εθνική ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι και το μεγάλο τελικό και να σηκώσει το τρόπαιο θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες κατά τη διάρκεια του τουρνουά αντί για 7 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. 16 πόλεις επίσης και ιστορικά γήπεδα. Η FIFA χώρισε τη διοργάνωση σε 3 γεωγραφικές περιφέρειες: Δυτική, Κεντρική και Ανατολική, για να περιορίσει τα εξατλητικά ταξίδια των ομάδων και συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τη δράση. 11 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι. Στο Νιου Τζέρσι θα γίνει και ο μεγάλος τελικός, στο MetLife Stadium. Λος Άντζελες, Ντάλλας, Σαν Φρανσίσκο, Μαϊάμι, Ατλάντα, Σιάτλ, Χιούστον, Φιλαδέλφια, Κάνσας Σίτι και Βοστόνη. Στο Μεξικό 3 πόλεις. Η πόλη του Μεξικό, η Μοντερέι και ο Γουαδαλαχάρα και το θρυλικό στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα θα γράψει ιστορία καθώς θα φιλοξενήσει την επίσημη πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Και στον Καναδά 2 πόλεις είναι που θα φιλοξενήσουν το παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Βανκούβερ και το Τορόντο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών στη εν λόγω γήπεδα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν ομάδες που γράφουν ιστορία, όπως το Ουσμπεκιστάν, η Ορδανία, το Πράσινο Ακροτήρι, Κάπο Βέρντε αλλιώς, και το Κουρασάο, που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε φάση Μουντιάλ, προσθέτοντας νέο ενδιαφέρον και αρκετά στοιχηματικά σενάρια. Παράλληλα υπάρχουν και ιστορικές επιστροφές, όπως το Ιράκ που επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1974. Στον αντίποδα, μεγάλη απουσία αυτής της Ιταλίας, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, ενώ εκτός έμεινε και η Νιγηρία, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σταθερές αφρικανικές δυνάμεις των τελευταίων δεκαετιών. 48 ομάδες, 104 αγώνες, νέες χώρες, νέοι πρωταγωνιστές θα συνοδεύσουν την κάθε στιγμή της διοργάνωσης. Το Μουντιάλ του 2026 ετοιμάζεται να προσφέρει το πιο ανοιχτό και πιο απρόβλεπτο τουρνουά στην ιστορία του θεσμού. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε και εμείς, όχι μόνο οι φίλοι του στοιχήματος, αλλά και οι φίλοι που λατρεύουν το ποδόσφαιρο, το θέαμα και τις συγκινήσεις.

Να απαντήσω στο φίλο το Λάμπη που έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα, έτσι από περιέργεια ρωτάω, σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ μέσα στο τερέν επιτρέπεται το κάπνισμα? Καλό απόγευμα από Κύθνο. Να πούμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας στην Κύθνο. Φίλε Λάμπη, δεν το έχω ψάξει αυτό το θέμα, θα το ψάξω όμως και θα σου απαντήσω.

Στο σταθμό εισήλθε ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη μετά από μένα. Και μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο ήρθε και η είδηση ότι ο Ματσάρη θέλει να φέρει τον Ζερμπίν στον Ηρακλή. Όπως αποκάλυψε ο Τζιαλούκα Ντι Μάρσιο, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρη, θέλει να φέρει τον Αλέσιο Ζερμπίν στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς ο Ηρακλής πάει να κάνει πολύ καλές μεταγραφές από αυτούς που ακούγονται, όπως ο Γιόνσον, ο Λαρουσί, ο Πόμπο, και δεν αποκλείεται να δούμε και τον 27χρονο Ιταλό, ο οποίος ανήκει στην Νάπολη και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρεμονέζη ως δανεικός. Ο Ζερμπίν σε συνολικά 33 συμμετοχές μοίρασε 3 ασίστ και αποτέλεσε μια από τις πιο βασικές λύσεις ομάδας, η οποία δεν κατάφερε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία του τελικού ποδοσφαίρου, και μιλάω για την Κρεμονέζε, και υποβιβάστηκε στη Serie B.

Ένας πρώην πράσινος βρέθηκε στη χώρα μας για το Final Four της EuroLeague και είχε την ευκαιρία να ανταμώσει με παλιούς φίλους αλλά και να δει μέρη που είχε ήδη περπατήσει στο παρελθόν. Ο λόγος για τον Mike Batiste, ο οποίος παρακολούθησε πολύ μπάσκετ, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ θυμήθηκε μεγάλες στιγμές από το παρελθόν. Μιλώντας στο Basket News, ο Batiste στάθηκε στο Δημήτρη Διαμαντίδη και τη συνεισφορά του, γυρνώντας μάλιστα το χρόνο πίσω για αρχή. Το 2004 ήταν στον Ηρακλή, δεν ήταν καθόλου καλό σουτέρ. Πήγαιναμε από κάτω στα screen απέναντί του, του δίναμε χώρο, ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά έχει κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στο Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίχτη. Αμυντικά ήταν νούμερο 1, υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του, όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Τόνισε αρχικά, ενώ συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθετική του παρουσία. Για τον 3D, όπως ήταν το παρατσούκλι του, ο Batiste είχε μόνο καλά λόγια να πει, καθώς ήταν συμπαίχτες και τον αποθέωσε. Νομίζω ότι η άμυνά του ήταν ήδη χαραγμένη στην πέτρα. Όταν όμως ήρθε και η επίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ακούστε, υπάρχουν πολλοί παίχτες που αξίζουν αυτόν τον τίτλο, αλλά για μένα αυτή θα ήταν η επιλογή μου. Αυτό είναι το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόνισε ο άλλοτε συμπαίχτης του στον Παναθηναϊκό, Mike Batiste, για τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Σε ποιο παιχνίδι έδωσε την πέμπτη αγώνα η εθνική μας ομάδα? Στο Strawberry Arena. Το ξέρετε όμως ότι δεν ήταν Strawberry Arena όμως από πάντα αυτό το γήπεδο. Η Σουηδία υποδέχτηκε την Ελλάδα στην έδρα της Strawberry Arena στη Στοκχόλμη, σε ένα επιβλητικό γήπεδο όπου πέραν το αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Σουηδών φιλοξενεί και την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Οι πύλες του εν λόγω γήπεδου άνοιξαν το 2012. Τότε λεγόταν National Leran, αλλά μετανομάστηκε σε Strawberry Arena για χορηγικούς λόγους από το 2024 και μετά. Η χωρητικότητα του είναι 50.000 ανθρώπους με πρόβλεψη και για εξέδρα όρθιων οπαδών, ενώ η καινοτομία που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι το cube που βρίσκεται στην ροφή του γηπέδου, θυμίζοντας και κάτι από μπάσκετ. Είναι ένας χώρος ευλογημένος που στο εναρκτήριό του match είδε ένα από τα πιο εμβληματικά γκολ στην καριέρα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς απέναντι στην Αγγλία, ενώ εκεί έζησε και μια από τις κορυφαίες στιγμές του ένας ελληνικός σύλλογος εκτός του Big Five. Το γκολ του Ιμπραήμοβιτς, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ, ένα ανάποδο ψαλιδάκι σχεδόν έξω από την περιοχή. Αν το θυμούνται και τα παιδιά από την παραγωγή, να με διορθώσουν. Η βραδιά του Ατρομήτου, λοιπόν, να πάμε στην ομάδα εκτός ελληνικός σύλλογος εκτός Big Five. Αυτός είναι ο Ατρόμητος. Στην έναρξη σεζόν 2015-2016, ο Ατρόμητος πάλευε για έναν μεγάλο στόχο. Αυτόν της παρουσίας του στους ομίλους του Europa League. Το εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει η ΑΕΚ Στοκχόλμης, η οποία αγωνιζόταν φυσικά στην νυν έδρα που αγωνίστηκε και η εθνική μας ομάδα μεσοβδόμαδα, τη Strawberry Arena. Μαρσελίνιο, Ναπολεόνι και Ούμπιδες ήταν οι scorers για το σύνολο του τότε προπονητή του Ατρομήτου, Μιχάλη Γρηγορίου, σε ένα σπουδαίο βράδυ το οποίο θέσε γερές βάσεις πρόκρισης από τον τρίτο προκριματικό γύρο στα play-off. Ο Ατρόμητος κατάφερε και πήρε το εισιτήριο μετά από νέα νίκη στο Περιστέρι, αλλά το εμπόδιο της Φενέρ Μπαχτσέ εκεί αναδείχθηκε ανυπέρβλητο. Σημειώνεται πως και άλλες ελληνικές ομάδες αντιμετώπισαν κατά καιρού στην ΑΕΚ Στοκχόλμης, όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά τα εντός έδρας μάτς των Σουηδών δεν έγιναν στο συγκεκριμένο γήπεδο, είτε γιατί έτσι αποφασίστηκε, είτε γιατί ακόμη δεν είχε χτιστεί.

Στον Μπασκετικό Άρη συνεχίζονται οι μεταγραφές, αλλά και τα σενάρια τα οποία βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας. Ραντεβού Σπανούλη και Μάικ Τζέιμς. Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη και αυτή η συνάντηση άναψε φωτιές σχετικά με το μέλλον του Αμερικανού μπασκετμπολίστα, ο οποίος είχε περάσει από την Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ένας από τους παίκτες που έχουν τον τρόπο να τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους με κάθε κίνηση είναι ο Μάικ Τζέιμς. Όλοι τον θυμόμαστε γιατί είχε συνεργαστεί και στη Μονακό με τον Έλληνα προπονητή. Ο κορυφαίος κόρης της ιστορίας EuroLeague το τελευταίο διάστημα κάνει αποχή από τα παιχνίδια της Μονακό λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Μάλιστα. Με αυτή την ευκαιρία βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη στη Βουλιαγμένη. Μια συνάντηση η οποία άναψε φωτιές, καθώς δεν ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν τη σύνδεση με τον Άρη και την ερχόμενη σεζόν, ειδικά τώρα που ο Kill Bill είναι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εξαρτάται ποιος θα πάει προπονητής στην Μπαρσελόνα, ήταν η τοποθέτηση αναφορικά με τον Μάικ Τζέιμς, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο μιας μεταγραφικής βόμβας στον Άρη. Για να δούμε το μέλλον. Διαγράφεται λαμπρό, ειδικά τώρα αυτούς τους μήνες.

στον Πανιωνίο συνεχίζεται η επόμενη μέρα, καθώς και οι ανέρεθροι ανακοίνωσαν μια σημαντική προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο, καθώς προσέλαβαν τον πολύπειρο Ιωάννη Ντορουντό σαν προπονητή φυσικής κατάστασης. Για να δούμε πώς θα τα πάει και αυτός.

Στο ποδόσφαιρο, Φενέρμπαχτσε συνεχίζει τις μεταγραφές, καθώς μετά το Χρήστο Τζόλιο, από όπου απέσπασε την υπογραφή του, ο Χακάν Σαφί έκλεισε και τον Μέισον Γκρίγουντ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Μα μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
1: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
2: Ξέρω, ξέρω!
1: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου, η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Το επόμενο business land σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Άλλο! Τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
12: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
14: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθεθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
15: Η ώρα είναι 2. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ιγεβίτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλό Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την προώρη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε σε λύση της συνεργασίας της με το Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον από τη Φενέρμπαχτσέ. Αρνητική η στάση της Μπενφίκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στο Nick Gallis Hall, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη Αλέσιο Ζερμπίν, σύμφωνα με τον Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Η Μπάγερ Μονάχου παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρας Λίβερπουλ Ρίο Ενγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλη θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνος λόγω ίωσης του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
18: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
19: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Interveten Sports. Bienvenidos, welcome. Γιατί δεν ξέρω πώς να πω, δεν θυμάμαι πώς να πω καλό μεσημέρι στα αγγλικά. Δεν πειράζει, ξεκινάμε λίγο χιουμοριστικά. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο 2 με 4, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκονται ο Μιχάλης Σοηλές και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Ξεκινάμε κάπως διαφορετικά, καθώς έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο και μια κουβέντα πάνω στο χθεσινό ντέρμπι το οποίο παρακολουθήσαμε στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε την σειρά των τελικών. Βέβαια, θα προσπαθήσω τουλάχιστον εγώ να μιλήσω ενδοαγωνιστικά, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολλές φορές που έχουμε ασχοληθεί με τα εξωαγωνιστικά και εντάξει, είναι πραγματικά, θα το πω, θέλουμε να δούμε μπάσκετ και όταν βλέπουμε κάποιο άθλημα καλό είναι να μας μένουν οι εικόνες που είδαμε στο παιχνίδι. Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι? Ναι, δεν είδαμε ωραίο παιχνίδι? Αυτό είναι το οποίο πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας. Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports μέσω Viber, απλά και δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939 943 943. 6939 943 943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports για να στείλετε τα μηνύματά σας, να κάνουμε κουβέντα και γενικά ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, ό,τι επιθυμεί, περιορισμούς δεν βάζω. Το Viber είναι εκεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Can't stop.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες στο δεύτερο τελικό της Greek Basket League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συγχωρέστε με, στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, αν θέλετε να το πείτε. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, επικράτησε 68-58 για την στατιστική και την προϊστορία, κυρίως για την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη εναντίον του Ολυμπιακού έπειτα από τις 21 του Φλεβάρι του 2026, όταν και επικράτησε 79-68 των Πειραιωτών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο τον Λάμπη, ο οποίος ρωτάει, καλησπέρα. Έτσι από περιέργεια ρωτάω, σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ μέσα στο τερέν επιτρέπεται το κάπνισμα? Καλό απόγευμα από Κύθνο. Πρώτα απ' όλα καλησπερίζουμε τον φίλο τον Λάμπη. Τώρα θα σε γελάσω, γιατί δεν είμαι καπνιστής, δεν καπνίζω για να μπορέσω να απαντήσω, αλλά λένε ότι σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται. Τώρα εγώ δεν ξέρω κάτι, συγγνώμη, έτσι δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.

Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, πρώτη περίοδο είδαμε τον Ολυμπιακό να προηγείται και εν συνεχεία στην δεύτερη περίοδο είδαμε ακόμα και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να φτάνει στο συν 10 από το τριφύλι και μάλιστα είχε το προβάδισμα για να κάνει το 2-0 στην σειρά, καθώς θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 82-76 στον πρώτο τελικό, ο οποίος έγινε την Τετάρτη. Εντάξει, δεν θα κάτσω να μιλήσω για το τι έγινε με τους παράγοντες γενικά, γιατί είχαμε και τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου προς τους διαιτητές. Είχαμε και τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Νίκος Λεπενιώτης. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι και ωραίο να δίνουμε βάση, ενώ έχει γίνει ένας αγώνας, δίνουμε βάση στα έξω. Ο αθλητισμός είναι να ενώνει, δεν είναι να χωρίζει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Προηγούταν στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Ολυμπιακός, άσχετα αν είναι πρωταθλητής Ευρώπης και δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, θυμόμαστε ότι ήταν αρκετά παιχνίδια τα οποία έχανε την διαφορά, είτε μείωνε ο αντίπαλος και νίκαγε ουσιαστικά για μια σχετικά μικρότερη διαφορά από όσο προηγούτανε, ή ακόμα και έχανε κάποια παιχνίδια. Το θυμόμαστε από την κανονική διάρκεια στην Euroleague. Έτυχε σήμερα λοιπόν, έτυχε χθες το βράδυ λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έπειτα από το προβάδισμα των συν 10, που ήταν και το μεγαλύτερο προβάδισμα των Ερυθρόλευκων, να πάθει κοκομπλόκο και εν τέλει ιτήθηκε στο τέλος του αγώνα 68-58 με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πήρε μπρος, μείωσε, πήγε πίσω, μείωσε στον έναν πόντο όταν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και ολοκληρώθηκε στο σκορ 29-30 το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό, του δεύτερου τελικού της Greek Basket League. Ο Παναθηναϊκός εν τέλει μετά προηγήθηκε και δεν κοίταξε πίσω. Από τότε που έβαλε το καλάθι για το 31-30 συνέχισε και δεν σταμάτησε η ομάδα του Εργίνα Ταμάν, όπου έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να πάρει μια δίκαιη νίκη. Και θα έχουμε, το σίγουρο πάντως είναι για αυτή τη σειρά ότι θα έχουμε ακόμα δύο τελικούς. Την Δευτέρα στις 8 Ιουνίου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και στις 10 Ιουνίου είναι για αυτή τη σειρά ότι θα έχουμε ακόμα δύο τελικούς. Την Δευτέρα στις 8 Ιουνίου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και στις 10 Ιουνίου

MVP του αγώνα ήταν ο Nigel Hayes-Davis, ο οποίος κατάφερε να πετύχει 23 πόντους, να μαζέψει 3 rebound και να μοιράσει 2 assist σε ένα παιχνίδι το οποίο εξηλώθηκε, καθώς δεν έκανε καλή εμφάνιση στον πρώτο τελικό. Δεύτερο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Όσμαν με 11 πόντους, 6 rebound και 2 assist. Ήταν οι δύο παίκτες όπου σκόραν πάνω από 10 πόντους και οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές. Ενώ για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χόλ ήταν αυτοί που κάνανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ έμεινε σε 9 πόντους στα 5 rebound και τη 1 assist. Ενώ ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 15 πόντους, μάζεψε 7 rebound και μοίρασε 7 assist. Από τον Ολυμπιακό ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε το νούμερο 1 αριθμό σε όλες τις κατηγορίες. Ο Ντόντα Χόλ ακολουθεί δεύτερος, 11 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Και όλα τα ερωτήματά μας για το ποιος εν τέλει θα είναι ο πρωταθλητής θα λυθούν αυτή την εβδομάδα.

0: Και από το μπάσκετ και, και την αναφορά που κάναμε στον τελικό, θα πάμε απευθείας στα ρεπορτάζ των ομάδων, θα πάμε στο ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου έχουμε κοντά μας τον Κώστα Σαμοθράκη, τον έχουμε στην παρέα μας, όπου έχουμε διάφορα. Έχουμε διάφορα να πούμε για Ουνάι Λόπεθ, Πάμπλο Μαφέο που ακούγεται και έναν στόπερ της Λας Πάλμας, όπου νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο ίδιος ο Κώστας. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικολάκη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Είσαι εντάξει?
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσω? Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι παίζει μπάλα στα ισπανικά γήπεδα. Και μάλιστα παίζει μπάλα, Νίκο, με τέσσερις ομάδες. Δηλαδή και τη Λας Πάλμας, και τη Μαγιόρκα και τη Σεβίλη και φυσικά τη Ράγιο Βαγεκάνο, που δεν ξέρω αν θα γίνει σύριαλ, γιατί λέμε ότι αναμένεται να έρθει ο Ουνάι Λόπεθ στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο, αλλά έρχονται πληροφορίες από την Ισπανία ότι οι Ισπανοί της Ράγιο Βαγεκάνο δεν το έχουν σίγουρο αυτό, γιατί του έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση για να παραμείνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης έχει δώσει τα χέρια με τον Ινάκη Μπάνιεθ, τον μάνατζερ του, και έχει πει το ναι, όπως και με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη επιλογή του προπονητή εδώ και αρκετό καιρό. Τον θέλει σαν τρελός για τη θέση 8 και όχι μόνο. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε την εξέλιξη.

0: εξέλιξη στο θέμα. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι όχι στον αέρα, αλλά δεν είναι σίγουρο όπως ήταν πριν από λίγες μέρες που συζητάγαμε.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα 50-50 για τον Ουνάη Λόπεθ.
0: Όχι 50-50, δεν θα ήθελα να μιλήσω με ποσοστά, με πιθανότητες, αλλά σήμερα το πρωί από την Ισπανία έλεγαν ας πούμε ότι η Ράγιο Βαγιακάνο έχει κάνει νέα πρόταση. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται και τι θέλει ο Ουνάη Λόπεθ. Γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που έχει πει το ναι στον Ολυμπιακό μέσω του μάνατζερ του Ιμπάνιεφ, του Λινάκη Ιμπάνιεφ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει άποψη. Γιατί ο Ολυμπιακός με τον Ιμπάνιεφ συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια και έχει τις καλύτερες εντυπώσεις. Βέβαια με το ζόρι κανείς δεν έρχεται, έτσι.
1: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο, έτσι.
0: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ουνάη Λόπεθ, ισχύει και για την περίπτωση του Κάρμου που δεν πρέπει να την αποκλείσουμε. Ο οποίος είχε πάει στην Ουέλβα, υποβιβάστηκε στην Ισπανία, ανήκει στην Νότιχαμ και είναι πάντα στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι δεν θα πάρει αριστερό στόπερ από αυτά τα ονόματα που γράφονται. Για τον Μίκα Μαρμούς, ας πούμε, τη Λας Πάλμα. Άρα και τι έχει στο μυαλό του ο Κάρμου. Αν είναι να έρθει όπως ήρθε Νίκο τη δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό με κρύα καρδιά και έπαιζε λες και βαριόταν, προφανώς και δεν τον θέλουν. Αν πραγματικά θέλει να έρθει και να παίξει την μπάλα όπως την πρώτη του χρονιά, κάνουμε άλλη συζήτηση.
1: Ισχύει. Γενικά είναι πάρα πολλές φορές με την θέληση και την όρεξη την οποία έχει ένας παίκτης να έρθει.
0: Ακριβώς. Παρακαλετός, δεν έρχεται κανένας και έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις πόσο αποτυχία ήταν. Κοίταξε τώρα, η περίπτωση του Παύλο Μαφαίο, τέλος πάντων.
1: Μαφαίο είναι, ναι.
0: Okay. Παραμένει πάντα στο προσκήνιο και φαίνεται από την Ισπανία λένε ότι ο Ολυμπιακός και βρίσκεται σε καλό δρόμο και περιμένει μόνο να πάρει το OK από τη Μαγιόρκα. Μαγιόρκα η οποία υποβιβάστηκε φέτος στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Και η ηλικία του Μαφαίο και τα προσόντα του και μια καλή διετία που έχει κάνει τον έχουν κάνει περιζήτητο. Ο Ολυμπιακός φαίνεται εκεί για τα δεξιά να έχει καταλήξει σε αυτόν.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και για τον Μίκα Μαρμούς της Λας Πάλμας και τον Πεδρόσα της Σεβίλης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και αυτή είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
1: Που η Σεβίλη φέτος να πούμε ότι την γλίτωσε. Την γλίτωσε φέτος.
0: Ναι, με δυσκολία, αλλά την γλίτωσε. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Γιάρεμτσου που παραμένει ένα θέμα που είναι επικεντρωμένη στον Ολυμπιακό και ας λένε στη Λιόν ότι οι πιθανότητες να παραμείνει στη Γαλλία είναι 50-50. Η Λιόν προφανώς και δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι ρήτρα. Αυτό το είναι στάνταρ. Είναι το στάνταρ. Ούτε και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει παζάρια και να μιλάει για 2 και 3 εκατομμύρια που λένε στη Λιόν. Αλλά και εδώ, όπως και για τους άλλους παίκτες, θα παίξει σημαντικό ρόλο τι θέλει ο Ουκρανός.
1: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Είναι αυτό που
0: ο οποίος αύριο θα παίξει το δεύτερο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι Ουκρανία-Δανία και στη συνέχεια θα πάει για διακοπές να ξεκουραστεί. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στις 29 Ιουνίου. Εκτίμηση είναι. Τουλάχιστον με αυτές τις πληροφορίες που έχω.
1: Ωραία, μια χαρά. Αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε τέλος πάντων στο συμπέρασμα.
0: Και είναι... συγγνώμη που το λέω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία σε 22 μέρες περίπου ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Champions League και δεν θα έχει ξεδερφόρ στην προετοιμασία, γιατί και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι
1: θα είναι στο Μουντιάλ
0: και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν, ειδικά ο Ταρέμι με το Μαρόκο που έχει καλή ομάδα το Μαρόκο και μπορεί να προχωρήσει.
1: Σύντομα
0: θα πάρει άδεια μετά να ξεκουραστεί και την έχει ανάγκη, γιατί ο χειμώνας ήταν δύσκολος για τον Ελκαμπή με το Κόπα Αφρικα, οπότε θα πρέπει να ξεκουραστεί για ένα 15 με 20 μέρες και με την Σέντερφορ θα πάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία στα φιλικά και ίσως και στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά δεν μπορεί να πάει στα προκριματικά με τον LKB που ίσως να έχει γυρίσει λίγες μέρες πιο πριν. Όσο για τον Ταρέμι, νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Έχει πρόταση από την Τουρκία, θέλει να επιστρέψει και στην Ιταλία, εκεί που έκανε μεγάλη καριέρα, μεγάλα παιχνίδια με την Ίντερ. Οπότε είναι όλα σε κρεμότητα και για το σύντερφο, έτσι. Δηλαδή έχει μείνει μόνο ο Κλέιτον, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ψάξει και σύντερφο.
1: Γενικά νομίζω εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό.
0: Το έχουμε πει, Ρηγολάκη, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα κάνει τουλάχιστον 10 μεταγραφές και συν ότι θα πρέπει να αποδεσμευτούν 4-5 παίχτες, έτσι, το λιγότερο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ πάνω από 25-26 παίχτες δεν θέλει. Θα περιμένουμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Ορτέγκα που ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση. Τι θα γίνει με τον Μποντένσε, ερωτηματικό μεγάλο. Δύσκολα θα παραμείνει με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτά τα λεφτά δεν ξέρουμε τι ζητάει η Αλισάμ Μπαμπ. Είναι πολλές. Ο Μπιανκόν έχει πρόταση από τη Λάνς και φαίνεται να το συζητάει με θέρμη. Αφού βλέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, και πάει να πάρει άλλους δύο.
1: Και μάλιστα τον Μπιανκόν, απλά για να στο συμπληρώσω λίγο, η Λάνς έχει βγει φέτος στο Champions League.
0: Ναι, στο Champions League, μα γι' αυτό είναι.
1: Οπότε
0: δεν είναι αδιάφορος.
1: Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Μπιανκόν το σκέφτεται πάρα πολύ άσχημα. Μπορούμε να το καταλάβουμε από την πρώτη, από μια πρώτη.
0: Ναι, το βλέπει ζεστά από τη Γαλλία. Για να μην σου πω ότι μπορεί να υπάρχει καμία προφορική συμφωνία, αλλά γενικά το βλέπει πολύ ζεστά να επιστρέψει στο γαλλικό πρωτάθλημα και με τη Λάνς. Ο Ντάνι Γκαρσία τι θα γίνει, τα θυμάμαι τώρα ένα-ένα τα ονόματα. Ο Ολυμπιακός του έχει κάνει μια πρόταση για να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του προπονητή, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμα. Προφανώς είναι μια πρόταση με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εντάξει, πάει στα 36 ο Ντάνι.
1: Ναι, ισχύει, δεν μπορεί να παίζει και για πάντα.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά εδώ να διευκρινίσω με ένα αστερίσκο ότι και να παραμείνει ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και δυνατό εξάρι. Εξάρι από ό,τι είμαι στη θέση να ξέρω.
1: Ωραία. Κώστα, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω.
0: Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value. Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap.
6: Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
8: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
7: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
9: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκαν όλες οι θανατώσεις ζώων που εκκρεμούσαν Παγκύπρια λόγω αυτόδους πυρετού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Συνολικά θανατώθηκαν περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, με τον στόχο να επιτυγχάνεται εντός 2 ημερών. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα των Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων αεραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 25 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης. Οι επιθέσεις έγιναν ενώ στην πόλη διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστό και ως ρωσικό Νταβός, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Στις Φλόγες τυλιχθήκε όχημα μετά από τροχή που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού στο ύψος της Χειροκητίας. Συγκρούστηκε στο πίσω μέρος άλλου οχήματος και χτύπησε σε κυκλίδωμα. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων εξήλθαν του οχήματος έγκαιρα ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό. Καταγράφηκαν άλλα 71 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Στην Κύπρο θα βρίσκεται για μία εβδομάδα από αύριο μέχρι τις 14 Ιουνίου η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολγίν. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
12: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Σα στη Νέα Φιλαδελφία, Λάκης Κοντσιώτης με όλα τα νέα τη ΑΕΚ και να μάθουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Νίκολιτς. Λάκη, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Νίκο, εντυπωσιακό το εντυπωσιακή εισαγωγή σου με μουσική επιλογή. Πολύ ωραία. Και Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 29. Αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό λέει το ρεπορτάζ, το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Η αρχή επέκταση συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς θα έρθει να υπογράψει μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, τη νέα συμφωνία που θα του δώσει έναν ορίζοντα τριών ακόμη χρόνων για την ΑΕΚ, σαν κοινή επιθυμία των δύο πλευρών, και σειρά μετά έχει ο Ριμπάλτα για να μείνει και αυτός σαν άμεσο συνεργάτη στο πλευρό του. Από προχθές βέβαια τα είχαμε δει αυτά τα προεόρτια, θα λέγαμε, της συμφωνίας. Συζητιόταν πολύ, υπήρχαν πληροφορίες, βγήκανε και ξένα δημοσιεύματα που επιβεβαίωναν ότι φέρνει άλλους δύο Σέρβους συνεργάτες του για βοηθούς στο team που έχει και θα είναι συνολικά 5, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση των φάσεων αλλά και για τα στημένα. Έτσι ενισχύεται η ομάδα, η σέρβικη παροικία θα λέγαμε, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζει κανονικά το έργο με στόχο βέβαια μεγάλο, την είσοδο στο League 3 του Champions League.
1: Όπου να πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ, καθώς προκρίνεται στα play-off μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
14: Στα play-off και αν έρθουν και κάποιες συγκυρίες, αποκλειστούν κάποιες ομάδες στους γύρους προηγούμενους, μπορεί να είναι και ισχυρή. Δεν αποκλείεται, δεν κυνηγάει κάτι απίθανο δηλαδή. Αλλά και να μην είναι ισχυρή, δεν έχει και τόσα μεγαθύρια που να τρομάζουν. Και απ' την άλλη φαίνεται η ΑΕΚ, όπως έχει ξεκινήσει δυναμικά τις μεταγραφές και με τον Ζούμκοφ, ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, ότι θα είναι πανέτοιμοι στις 18 ή 19 Αυγούστου που θα είναι ο πρώτος αγώνας, με το ρόστερ της πλήρες, και τους παίκτες να έχουν κάνει και την προετοιμασία μαζί με τον προπονητή, με την πρώτη ομάδα, γιατί άλλες φορές ξεκινάνε, έρχονται στην πορεία, κομμάτια-κομμάτια θα λέγαμε. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποια πόντες που θα είναι στο Μουντιάλ, όπως είναι ο Πινέδα, αλλά έτσι αλλιώς ο Πινέδα είναι από μόνο του προπονημένος, θα λέγαμε, και έχει ρυθμό αγώνων, δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Γενικά, το καλό που μπορούμε να συμπεράνουμε από το γεγονός ότι η ΑΕΚ επιστρέφει σχετικά αργά στις υποχρεώσεις, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι ότι σχετικά όλα τα προβλήματα, όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν, συμβόλαια, μεταγραφές, ανανεώσεις κτλ. Τα περισσότερα τουλάχιστον θα λυθούν μετά το Μουντιάλ, ένας μήνας διακοπές. Οπότε στον Ιούλιο θα έχουμε λογικά και τα ξεκαθαρίσματα που λέει ο λόγος.
14: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι και πριν τον Ιούλιο, γιατί 6 Ιουλίου αναχωρεί η αποστολή για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που θα γίνει σε δύο τμήματα. Στο πρώτο θα είναι βασικά η δουλειά για τη φυσική κατάσταση μέχρι τις 18-19 Ιουλίου, που θα επιστρέψει για πρώτη φορά. Και μετά από 4 μέρες, 23, θα ξαναφύγει για το ίδιο προορισμό, το Άπελντον της Ολλανδίας, όπου θα δώσει και τα φιλικά μέχρι 2 Αυγούστου. Μέχρι τις 6 Ιουλίου λοιπόν θα φύγει. Πιστεύω ότι θα έχουν γίνει και άλλες δύο μεταγραφές, οι άμεσες, που χρειάζεται η ομάδα, δηλαδή στόπερ και αμυντικό χαφ. Εκτός και αν έχουμε και κάποιες ανακατατάξεις, φύγει κάποιος, παράδειγμα υπάρχουν συνεχίζοντα τα δημοσίευματα από Ιταλία μεριά για το Μοκουντή. Δεν έχει υπάρξει κάτι επίσημο, αλλά συντηρούνται κάποια δημοσίευματα, όπως και υπάρχει και μια κινητικότητα πάντα από τη Σκωτία για τον Μπεν Ράις. Αν λοιπόν έχουμε και κάποια νέα αποχώρηση, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα υπάρχει και κάποια κάλυψη σε αυτό το καιρό που πιθανά θα δημιουργηθεί. Και βέβαια είναι πάντα και το μεγάλο θέμα του Πινέδα, που θα συζητηθεί μετά το Μουντιάλ οπωσδήποτε για την επέκταση του συμβολέου του.
1: Ισχύει, γιατί διάφορα ακούγονται, διάφορα λέγονται, αλλά νομίζω, όπως είπες και εσύ, μετά το Μουντιάλ θα έχουμε επιτέλους την οριστική εξέλιξη. Την οριστική εξέλιξη.
14: Κάπως έτσι, ναι.
1: Τέλεια. Λάκη, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επικρατεί στο στρατόπεδο του Δικεφάλου ή όλα γαλά?
14: Τώρα, όπως και ο φίλαθλος κόσμος, έτσι και ο Νίκολετς και οι συνεργάτες του, νομίζω ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, όπου πάντα παρουσιάζονται κάποιες νέες τάσεις σε ό,τι αφορά τα συστήματα, τις κινήσεις, σε όλες τις πτυχές του σύγχρονου ποδοσφαίρου, και μετά τα υιοθετούν σιγά σιγά. Είναι η μεγάλη έκθεση, θα λέγαμε, του ποδοσφαίρου το Μουντιάλ, οπότε είμαστε επικεντρωμένοι εκεί και για παίχτες και για οτιδήποτε άλλο.
1: Θα μπορούσε η ΑΕΚ να βρει κάποιον παίκτη από το Μουντιάλ το οποίο έρχεται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, δηλαδή να κάνει ένα κλικ στους ανθρώπους?
14: Ναι.
1: Θα μπορούσε να
14: σίγουρα, γίνει αυτό. Γιατί δηλαδή είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομάδων για πρώτη φορά, οπότε δεν είναι μόνο υπερδυνάμεις, είναι και κάποιες ομάδες σίγουρα υποδιέστερες και σε δυναμικότητα, άρα και μικρότερα κρασία παιχτών, αλλά και η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν φύγεται χρημάτων. Ο Μάριος Ηλιόπουλος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, μπορεί να προσεγγίσει και καλά ονόματα. Άρα σίγουρα δεν είναι απίθανο να έχουμε και κάποιο μουντιαλικό όνομα στην πορεία, ανάλογα το τι έχει ο Ριμπάλτα. Αλλά αυτό είναι μια εικασία, γιατί ο Ριμπάλτα δεν αποκαλύπτει τίποτα, είναι πολύ κατά το ραντάρ, ο Γιώργος κατά το ραντάρ που λέει και ο Ηλιόπουλος. Αυτό μόνο ξέρει. Επομένως, ό,τι και να πούμε είναι μια απλή υπόθεση.
1: Τέλεια, Λάκη. Σε ευχαριστώ από καρδιά για την συμμετοχή σου. Δεν χανόμαστε, θα τα ξαναπούμε. Και για το Μουντιάλ, απλά να σου πω λίγο κάτι. Μεταξύ μας,
14: ναι,
1: δεν περιμένουν μόνο οι συνεργάτες του Νίκολιτς να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Τον υπομονούμε και εμείς.
14: Βεβαίως, πάνω απ' όλα.
1: Να σε καλά, Λάκη.
14: Εγώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Και πάμε λίγο σε μία είδηση την οποία είναι αποκολύμβηση και έχει σημασία να την αναφέρουμε, καθώς αφορά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων και Νεανίδων, καθώς έχουμε τους 16 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην διοργάνωση 7 με 12 Ιουλίου. Αυτοί οι αθλητές θα είναι ο Χρήστος Ιωάννης Διαμαντής, ο Νίκος Παπαθεοδόρου, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας, η Δέσποινα Πυρίλη από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Κάλανδρος και η Αλεξάνδρα Δοξιάδη από τον Οκεανό, ο Βασίλης Χάρα και ο Ιωάννης Φίλιππος Βούλας από τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Πετράκης, όχι ο προπονητής, είναι κολυμβητής του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου, η Νεφέλη Μπιλανάκου, η Ελευθερία Βασιλείου από τον αθλητικό ομίλο του Εγάλο, η Ειρήνη Ψαρουδάκη από τον Ορίωνα Ηρακλείου, ο Άγγελος Ιωσήφ Ζωγραφάκης από το κολέγιο Ντυρί, ο Δημήτρης Παναγιώτης Αγκούρας από τον Άρη Θεσσαλονίκης και η Τερέζα Κουρτέση από τον Ηρέα Κέρκυρας. Κωνσταντής Χουρδάκης, Βαγγέλης Ντούμας και Νεφέλη Μπιλανάκου είναι αθλητές όπου έχουν, έχουν παραστάσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Ντούμας ήταν και το νεότερο μέλος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όταν συμμετείχε στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας στα 4x200. Και η Νεφέλη Μπιλανάκου είχε συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 Πισίνας, το οποίο είχε γίνει πέρσι το 2025. Κωνσταντής Χουρδάκης συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, οπότε καταλαβαίνουμε το υλικό και το ταλέντο το οποίο έχουμε και διαθέτουμε σαν χώρα. Μακάρι οι αθλητές μας να φέρουν όσες πιο πολλές διακρίσεις γίνονται και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Γεια σας, γεια σας. Χαιρετάει Ευγενία, χαιρετάει η συνονόματη μιας εκ των μεγαλύτερων ηθοποιών οι οποίοι έχουν υπάρξει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Και εφόσον έχουμε λίγο χρόνο και εννοείται πως ξέρετε την τρέλα μου με τα άλλα σπορ, γι' αυτό ανέφερα και κολύμβηση, πάμε να δούμε λίγο το τένις, καθώς σήμερα έχουμε τον τελικό στο Roland Garros στις γυναίκες, εκεί όπου στην χθεσινή έκτακτη εκπομπή την οποία κάναμε 5-6 είχα κάτσει και είχα σχολιάσει το γεγονός ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στους άντρες και για τη Μαρία Σάκαρη στις γυναίκες να κάνουν πορείες, καθώς ο Αρνάλντι που απέκλεισε τον Τσιτσιπά έφτασε στα ημιτελικά, ωστόσο δεν αγωνίστηκε καθώς είχε τραυματιστεί πριν τον αγώνα, ενώ η Τσουαλίνσκα, η Μάγια Τσουαλίνσκα, πέρασε στον τελικό του Γαλλικού Open αποκλείοντας την Μαρία Σάκαρη. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ καλές πορείες και από τους δύο αθλητές. Ωστόσο όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Μακάρι αθλητές μας και πολύ περισσότεροι, γιατί δεν είναι μόνο ο Τσιπάς και η Σάκαρη που έχουμε στην Ελλάδα, είναι και ο Στέφανος Σακελαρίδης, είναι και η Δήμητρα, η Δέσποινα, η Παπαμιχαήλ. Δηλαδή και υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί και μακάρι να προκριθούν και αυτοί σε ένα Grand Slam. Να έχουμε όσους περισσότερους αθλητές γίνεται σαν χώρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί το τένις μας. Λοιπόν, τελικός Roland Garros στις γυναίκες. Μάγια Τσουαλίνσκα εναντίον Μίρα Αντρέεβα. Πολωνία εναντίον Ρωσία ο τελικός του Roland Garros στις γυναίκες. Πάμε να δούμε λίγο την πορεία των δύο αθλητριών και μάλιστα η Τσουαλίνσκα είναι 24 ετών, γεννημένη στις 11 Νοεμβρίου του 2001 και η Μίρα Αντρέεβα είναι 19 χρονών, είναι γεννημένη στις 29 Απριλίου του 2007 και έχουμε τις δύο νεαρές αθλήτρες να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο Grand Slam στην ιστορία τους.

Θα ξεκινήσουμε από την Τσουαλίνσκα, την Πολωνή, νούμερο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, τη μεγάλη έκπληξη του Ρολάν Γκαρός, η οποία απέκλεισε την Τζέγκ στον πρώτο γύρο, την Κιν Βεν Τζέγκ 2-0 σετ, το νούμερο 56 της παγκόσμιας κατάταξης, την Κινέζα Τζέγκ 6-4 6-0, 2-0 σετ. Δεύτερος γύρος, η Τσουαλίνσκα αντιμετώπισε την Μέρτενς, Έλις Μέρτενς, που έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη. Απέκλεισε το νούμερο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, 2-0 σετ, 6-4, 6-0. Και πάμε στον τρίτο γύρο, εκεί όπου απέκλεισε την Μαρία Σάκαρη, 2-1 σετ, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε χθες, ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Μαρία Σάκαρη, αυτό το Ρολάν Γκαρός. Εν τέλει έπεσε θύμα της εκπλήξεως. Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε το 1-0 στα σετ, καθώς πήρε το πρώτο σετ 6-1. Ωστόσο έχασε τα άλλα δύο σετ 6-3 και 6-2 από την Πολωνή. Στη συνέχεια απέκλεισε την Νταϊάν Πάρη, την 23χρονη, νούμερο 92 της παγκόσμιας κατάταξης. Επίσης 2-0 σετ, 6-3, 6-2. Και εν συνεχεία από τα προημιτελικά και μετά αντιμετωπίζει αθλήτριες από τη Ρωσία. Απέκλεισε την Άννα Καλινσκάγια, την 27χρονη, νούμερο 24 της παγκόσμιας κατάταξης. Ξαναλέω, η Τσουαλίνσκα είναι νούμερο 114. 114 την απέκλεισε 2-0 σετ, 7-6 στο πρώτο σετ, 6-3 στο δεύτερο. Και στον ημιτελικό της Πέμπτης, η Νταϊάννα Σνάιντερ ήταν αυτή η οποία αντιμετώπισε την Τσουαλίνσκα. Νταϊάννα Σνάιντερ, νούμερο 23 της παγκόσμιας κατάταξης, 22 χρονών, γενικά πολύ νεαρό αίμα στο φετινό Ρολάν Γκαρός, και σε άντρες και σε γυναίκες. Η Μάγια Τσουαλίνσκα επικράτησε 2-0, 7-6, 6-4 της Γερμανορωσίδας, και θα αντιμετωπίσει στον τελικό ακόμα μια Ρωσίδα, την Μίρα Αντρέβα, το 19χρονο παιδί θαύμα του τένις γυναικών, όπου στον πρώτο γύρο η Αντρέβα επικράτησε, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε την της Φιώνα Φερό 2-0 σετ, 6-3 και 6-3 και τα δύο. Στο δεύτερο γύρο η Αντρέβα επικράτησε 2-1 σετ της Μπασόλς Ριμπέρα, νούμερο 175, 2-1 σετ, 3-6 τήθηκε στο πρώτο, 6-1 κέρδισε όμως τα άλλα δύο. Τρίτος γύρος αντιμετώπισε την Τσέχα, την Μπούσκοβα, Μάρι Μπούσκοβα, 27 ετών, νούμερο 28 στον κόσμο, 6-4, 6-2 σετ επικράτησε η Ρωσίδα. Μετά στο εμπόδιο της Αντρέβα ήταν η Ελβετή Τέικμαν, νούμερο 170 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου η Ρωσίδα επικράτησε 2-0 σετ, 6-3, 6-2. Μετά, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης, η Σοράνα Κυρστέα, αν δεν κάνω λάθος η γυρεότερη τενίστρια η οποία κατάφερε να προκριθεί σε πρώην τελικά Ρολάν Γκαρός, 2-0 σετ, 6-0, 6-3 επικράτησε η Αντρέβα. Και στον ημιτελικό η Ρωσίδα κατάφερε να επικρατήσει της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, επίσης 2-0 σετ, 6-1 και 6-3, και απέναντι στην Τσουαλίνσκα σε έναν αγώνα ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 4 η ώρα, δηλαδή σε μία ώρα και πόσο λέει το ρολόι τώρα, και 48 λέει, μία ώρα και 12 λεπτά κυρίες και κύριοι, μέχρι να δούμε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός γυναικών. Και πιστέψτε με, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, και μπορεί να μου πείτε, Ρενικό, ποιος είσαι εσύ να μας πεις τι θα βλέπουμε, επειδή εσύ ασχολείσαι με το τένις. Ναι, okay, αλλά πιστέψτε με, αυτός ο τελικός θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μείνει έξω πολλά ονόματα. Εκτός από τη Σάκαρη, έχει μείνει έξω η Σιόντεκ, έχει μείνει η Σβιτολίνα έξω, η Ριμπάκινα, η Σαμπαλένκα, η Γκοφ, η Μάντισον Κιζ. Έχουν μείνει πάρα πολλές αθλήτριες έξω, και στους άντρες και στις γυναίκες. Στους άντρες θα μιλήσουμε και αύριο για το Grand Slam ανδρών. Οπότε πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Αξίζει να το παρακολουθήσετε.
4 η ώρα, Τσουαλίνσκα εναντίον Αντρέβα. Τελικός Ρολάν Γκαρός στις γυναίκες, δεύτερο Grand Slam για το 2026 έπειτα από το Grand Slam της Αυστραλίας.

Να πούμε ότι προλίγο ολοκληρώθηκε και το τελευταίο κομμάτι των ελεύθερων δοκιμών, όπου ταχύτερος για τον Grand Prix του Μονακό στη Φόρμουλα 1, όπου ταχύτερος με χρόνο 1.12.720 είναι ο Κίμι Αντωνέλη με τις Mercedes, το παιδί θαύμα, 19 χρονών μόλις, και είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 με 4 συνεχόμενες νίκες ο νεαρός Ιταλός. Δεύτερη θέση για τον Σαρλ Λεκλέρ, τον μονεγάσκο οδηγό της Φεράρι. Στην τρίτη θέση ο Λούις Χάμιλτον. Τέταρτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ. Πέμπτη θέση ο Μαξ Φερστάπεν. Έκτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρι της Μακλάρεν, η οποία Μακλάρεν αυτή τη βδομάδα δίνει τον χιλιοστό αγώνα Grand Prix της ιστορίας της στην Φόρμουλα 1, και σαν οπαδός της Μακλάρεν δεν το κρύβω, για πολλούς λόγους, λόγω Μπάτον, λόγω Σένα, αν και τον Μπάτον, να είμαι ειλικρινής, τον έζησα πιο πολύ. Χάμιλτον όταν ήταν μικρός στα καλά του. Φερνάντο Αλόνσο, τον αγαπημένο μου οδηγό, είναι αρκετή λόγοι που με έκαναν να γίνω Μακλάρεν. Στην έκτη θέση λοιπόν ο Όσκαρ Πιάστρι, 7η θέση ο Γκάμπριελ Μπορντολέτο της Audi. Ο Ίζακ Χάτζαρ στην 8η θέση της Red Bull, 9ος ο Λάντο Νόρις, 10ος ο Νίκο Ούλκενμπεργκ, 11ος ο Εστεμπάν Οκόν της Χάς, 12ος ο Κάρλος Σάινθ της Williams, 13ος ο Πιέρ Γκασλί της Αλπίν, 14ος ο Μπέρμαν της Χάς, ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls στην 15η θέση, 16ος ο Αλεξάνδερ Άλμπον, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο Σουηδοβρετανός της Racing Bulls στην 17η θέση, Σέρχιο Πέρεζ στην 18η θέση της Cadillac, 19ος ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, 20ος ο Βάλτερι Μπότας της Cadillac, και ο Φερνάντο Αλόνσο μαζί με τον Λαντ Στρόλ στις δύο τελευταίες θέσεις των δοκιμών, 21ος ο Ισπανός και 22ος ο Καναδός. Οι κατατακτήριες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν στις 5 η ώρα Ελλάδος. Και για όποιον δεν προλάβει σήμερα να παρακολουθήσει τις δοκιμές, τις κατατακτήριες, ο αγώνας είναι προγραμματισμένος αύριο στις 4 η ώρα Ελλάδος. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, τα δικαιώματα τα έχει ο Αντένα και ο Αντένα Plus.

0: Και μιας που μιλάμε για μηχανοκίνητα, ετοιμαστείτε γιατί 25 Ιουνίου έρχεται το κατ' εμέ το πιο όμορφο γεγονός το οποίο φιλοξενεί η Ελλάδα κάθε χρόνο, και είναι το Ράλι Ακρόπολης. Το ράλι έχω πει γενικά, και αν δεν το έχω πει πρώτη φορά θα το πω στο ραδιόφωνο. Κατ' εμέ το ράλι είναι το πιο όμορφο σπορ να παρακολουθείς από κοντά, είτε είναι motor sport είτε είναι κάποιο άλλο άθλημα. Είναι ένα σπορ πραγματικά το οποίο γίνονται μίξη συναισθημάτων, πραγματικά όλα τα συναισθήματα μαζί. Έχεις τα αμάξια να περνάνε από τα βουνά της Θήβας, της Ιταίας, της Λιβαδιάς, και να περνάνε ακριβώς από δίπλα σου, ακριβώς από μπροστά σου, να ακούγονται οι κινητήρες, άσχετα αν είναι υβριδικοί, κάνουν τρομερό ήχο στα ράλι οι κινητήρες, να ακούγονται από χιλιόμετρα μακριά και μετά από 20 δευτερόλεπτα να περνάνε από μπροστά σου. Εντάξει, γενικά 25 με 28 Ιουνίου έρχεται το ράλι Ακρόπολης, και μακάρι, όπως και τα τελευταία χρόνια από την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στο καλεντάρι του WRC το 2021, ευελπιστώ να δούμε και φέτος έναν πολύ όμορφο αγώνα. Εντάξει, βέβαια, ο αγαπημένος μου οδηγός, ο Τιτανάκ, ο αγαπημένος μου οδηγός από τους νέους.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ, ή 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
7: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-Alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχή. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, Κλειτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
17: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Σε συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, τον Brooklyn Nets έφτασε ο Άρης. Απομένουν τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κέμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο Γκάρντ Νένα Ντιμητρή Αιγεβίτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμου της Σάο Πάολο Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει τον γυρεό στον 27χρονο επιθετικό της Νάπολη Αλεσάντρο Ζερμπίνη, σύμφωνα με τον Τζιαλούγκα Ντι Μάρτσιο. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο Νάς Μητρουλόγκ. Ο Έλληνο-Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χακάν Σαφή έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουτ στη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Η Γαλατάσαρα ψάχνει βόμβα με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αρνητική στάση της Μπενφίκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Προτεραιότητα της Manchester United η απόκτηση του Λιουίς Χολ της Newcastle για το αριστερό άκρο της άμυνας σύμφωνα με το Transfer Fit. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κυτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε τη λύση συνεργασίας με το Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φοράει η Ιωάννα Χατζηλεοντή με τις πράσινες να ανανεώνουν για έναν ακόμη χρόνο τη διεθνή forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο και ο Νίκος Κατσάτσος.
18: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Σας είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής ότι η δεύτερη ώρα θα είναι αφιερωμένη στο Μουντιάλ και όχι μόνο, καθώς έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, όπου για αυτό, για τον αγώνα της Εθνικής και όχι μόνο, έχουμε κοντά μας τον Μάνο Σταραμόπουλο για να συζητήσουμε, αλλά πριν κάνουμε την κουβέντα μας, αυτή η ώρα θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον διεθνή χώρο, όχι μόνο με την εθνική ομάδα, αλλά και στο δεύτερο μισάωρο έχουμε πολύ ωραία κουβέντα με τους φίλους και συνεργάτες του 943 Internet and Sports για το Μουντιάλ το οποίο έρχεται. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε την αρχή. Μάνο, καλησπέρα. Έχουμε αύριο αγώνα Ελλάδα-Ιταλία φιλικό στο Παγκρίτιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακρότες του 943 Internet and Sports εδώ από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο, όπου αύριο το βράδυ στις 10 στο Παγκρίτιο η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Ιταλίας, η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα στην εθνική της ομάδα μετά το πατατράκ που πάθανε και αυτοί για τρίτη φορά στην ιστορία τους να μην δώσουν το παρόν σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι λοιπόν ο προσωρινός ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι, που μετά τις 20 του μηνός στη θέση του θα την πάρει ο Αντώνιο Κόντε, αφού πρώτα διεξαχθούν οι εκλογές στην Ιταλία και όλα δείχνουν ότι δεν ξέρω με ποιος θα βγει, αλλά ήδη έχουν συμφωνήσει να αναλάβει ο Αντώνιο Κόντε, που ήδη έχει παραιτηθεί από την Νάπολη. Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν, η οποία για 45-50 λεπτά είχε μια πάρα πολύ καλή απόδοση στο Strawberry Arena απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας, είχε προηγηθεί 1-0 με μια θαυμάσια ενέργεια και ωραίο δεξιό σουτ του Κώστα του Τσιμίκα. Μετά τα πράγματα γύρισαν με τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Άγγλος Γκρέαμ Πότερ, ο προπονητής της Σουηδίας. Ισοφάρισαν με ένα γκολ που σίγουρα έπαιξε ρόλο και η τύχη του, καθώς το φάουλ που εκτέλεσε ο Βίκτορ Γιόκερες, η μπάλα χτύπησε στο τείχος, άλλαξε πορεία, αφνιδίασε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Μετά το νέο ταλέντο του σουηδικού ποδοσφαίρου που θα το δούμε και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Καναδά με του Μεξικού, ο Τάχα Άλλη, έκανε μια εκπληκτική κούρσα από αριστερά, δεν μπόρεσε κανείς να τον ανακόψει και έδωσε μισό γκολ στον Νίλσεν, τον υψηλό σώμα αυτό φόρ της Λειψίας, να δώσει το 2-1 το προβάδισμα στους Σουηδούς. Και βεβαίως στο 5ο λεπτό του πρόσφατου χρόνου ήρθε εκείνη μια εκπληκτική σέντρα του Μπάμπη του Κοστούλα που βρήκε τον Γιώργο Τομασούρα, που είχε πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, και έτσι λοιπόν ισοφάρισε η Ελλάδα σε 2-2. Μάλιστα ο Γκρέαμ Πότερ μετά συνέντευξη τύπου εκθίασε σε μένα προσωπικά τον Ντίνο Μαυροπάνο, λέγοντας ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε από την Εθνική Ελλάδος, κάλυψε όλους τους καινούς χώρους, έβγαινε μπροστά. Να θυμίσουμε ότι παραλίγο στο πρώτο ημίχρονο μετά από κόρε του Τσιμίκα με μια κεφαλιά παραλίγο να σκοράρει. Θαυμάσιος και ο Τζόλης, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, σε ένα νέο ρόλο που είχε δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι το 3-5-2 που εμφάνισε η Εθνική Ελλάδος λειτουργήσε, δηλαδή με τρία στόπερ, το Ρέτσο δεξιά, το Μητροπάνο στο κέντρο και αριστερά τον Κουλιεράκη. Και βεβαίως μετά Ρότα και τον Κώστα Τσιμίκα. Τώρα το αυριανό παιχνίδι είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η Ιταλία με την νεανική ομάδα, ο Σίλβιο Μπαλντίνι από τους παλιούς, συμπεριέλαβε μόνο τον Τζαλούζι, τον Αρούμα της Manchester City, γιατί όπως είπε ο ίδιος, ο μόνος που του τηλεφώνησε από τους παλιούς ποδοσφαιριστές, εισαγωγικά παλιοί τώρα, 25-26 χρόνια παιδιά, ο Μπαρέλα ή ο Τονάλι, έτσι. Λοιπόν, προφανώς θέλουν να κάνουν πιο σύντομα διακοπές. Ο μόνος τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο ήταν ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, που του είπε τι είμαι στη διάθεσή σου coach, και έτσι λοιπόν τον έχει συμπεριλάβει στην αποστολή. Να θυμίσουμε στο πρώτο παιχνίδι 1 Ιουνίου έπαιξαν στο Λουξεμβούργο, νίξαν 1-0 με γκολ του Εσπόζιτο του Φόρτι Σίντερ, που θα παίξει και αύριο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει αύριο ο Σίλβιο Μπαλντίνι, που θα είναι πιθανότητα και το τελευταίο παιχνίδι στην τεχνική αισία της Σκουάντρα Αζζούρα, θα είναι ο Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, τριπλέτα κεντρικών, ο Φορτίνι, ο Κομίτσιο ή ο Μανέ, ο Χιρόντια αριστερά, μετά ο Μπαρτεσάγκη και ο Χιρόντια, μετά έχουμε Πισίλη, Λιπάνι, Ντουρ, Φίνι, Νάσιο, Εσπόζιτο και Κολεόσο ή Κομούτσο. Νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, θα στηριχθεί σε αυτά η νέα Σκουάντρα Αζζούρα. Εθνική Ελλάδος από την πλευρά της αναμένεται να είναι, ίσως βάλει τροφλέκα αυτή τη φορά τον Βλαχοδήμο, να δώσει και σε αυτόν την ευκαιρία να αγωνιστεί. 3-5-2 πάλι θα είναι, δηλαδή ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης, ίσως να βάλει και τον Χατζηδιάκο, θα δούμε. Μετά τα δύο ακραία fullback θα είναι σίγουρα ο Ρώτα και ο Τσιμίκας. Στη μεσαία γραμμή μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον Κοντούρη ή τον Τριάντη με τον Ζαφύρη, που πήγε πολύ καλά και ο Χρήστος Ζαφύρης. Και επίθεση ήταν ο Τετέ που ήταν εκπληκτικός, ήταν στο παιχνίδι αντίον της Σουηδίας, προβλημάτισε έντονα. Ειδικά το αριστερό μπακ που ήταν αντίπαλός του δεν είχε τι να κάνει για να τον ανακόψει. Ο Τετέ λοιπόν, ο Παυλίδης και ο Χρήστος ο Τζόλης σε ένα ελεύθερο ρόλο. Αυτή θα είναι πιθανότητα η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, η οποία το απόγευμα έχει προπόνηση εδώ στο Παγκρίτιο εν ώψη του αυριανού αγώνα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας σε διεθνές φιλικό παιχνίδι χάρισε 2 γκολ του Βάργα, της ΑΕΚ, του Φοραυτού, νίκησε 2-0 την Φινλανδία. Το πρώτο το πέτυχε ο Βάργα με κεφαλιά στο 26 μετά από σέντρα ωραία του Σομποσλάι και στο 42 με συρτό σουτ. Είναι πολλά τα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες. Τα τελευταία διεθνή φιλικά παιχνίδια εν ώψη της έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης πρέπει να πούμε για μερικούς νέους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν στο παγκόσμιο κύπελο. Καταρχήν, ο τροφύλακας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Επίσης, το play out θα πρέπει να εκτελείται σε διάστημα 5 δευτερολέπτων, όπως και το ελεύθερο χτύπημα. Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν σε διάστημα 10 δευτερολέπτων. Ιδάλλως ο διαιτητής δεν θα επιτρέπει στον νεοεισελθόντα να μπει αμέσως. Θα πρέπει να περιμένει στην άκρη εκεί δίπλα στον τέταρτο διαιτητή για ένα λεπτό. Ο ΒΑΡ επίσης θα ελέγχει τις δεύτερες κίτρινες, όπως έχει γίνει λάθος, όπως θυμόμαστε όλοι, στο παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τον Ολυμπιακό, με εκείνο το θέμα του Αργεντινού του ΕΣΕ. Ενώ επίσης σε ένα λεπτό πρέπει να παρέσχεται η ιατρική στο παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τον Ολυμπιακό, με εκείνο το θέμα του Αργεντινού του ΕΣΕ. Ενώ επίσης σε ένα λεπτό πρέπει να παρέσχεται.

0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δούμε ότι η εθνική οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Ιράν πήραν κανονικά βίζα, οπότε όπως έχουμε πει θα ενισχύσουν κανονικά την εθνική τους ομάδα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε όλα τα σενάρια που υπήρχαν ότι θα απόσχουν και δεν θα πάρουν μέρος, εντάξει, λόγια του αέρα. Έχουμε τον Κόντι Χάκπο, τον Ολλανδό εξτρέμ της Λίβερπουλ, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε στη χώρα του, αναφερόμενος στην απόλυση του συμπατριώτου του Άρνε Σλότ, λέει κρίμα, δεν έπρεπε να απολυθεί, βοήθησε πολύ την ομάδα να καταλάβει να εμφανιστεί μάλλον ξανά στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League, αλλά βέβαια τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, τις παίρνουν οι διοικήσεις. Και να θυμίσουμε ότι νέος προπονητής της περσινής πρωταθλήτριας Αγγλίας είναι ο Βάσκος, ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, παρουσιάστηκε και επισήμως, έχει πει ότι θα δώσει μεγαλύτερη ένταση στην ομάδα. Να δούμε τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν, γιατί η Λίβερπουλ ήδη έχει χάσει τον Κονατέ. Ο διεθνής Γάλλος στόπερ που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, πιθανότατα όπως όλα δίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αλλά βεβαίως όλα αυτά περιμένουμε τις εκλογές αύριο στην Μαδρίτη. Εντάξει, τα ποσοστά δίνουν 91% επικράτηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ και 9% του 38χρονου αντιπάλου του Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος με τις δηλώσεις του φαίνεται ότι κάτι του δεν τα πάει καλά. Είχε δηλώσει ότι έχει συμφωνήσει να, αν εκλεγεί, να πάρει το Χόλαντ. Ο Χόλαντ και η διοίκηση μάζεσαι και βγαίνει και λέει διασκεδαστικά όλα αυτά που λέει ο κύριος Ρικέλμε. Αν συνεχίσει το έργο θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Επίσης είχε πει ότι θα πάρει και τον Κλοπ. Ο Κλοπ αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της Red Bull. Δεν νομίζω ότι θέλει να αφήσει τη δουλειά που κάθεται και περνάει και πιο όμορφα και να γυρίσει στην καθημερινότητα, που είναι και πιο δύσκολη. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι και ο Ρόντρι θα αφήσει τη Manchester City, γιατί είχε ακουστεί και το όνομά του από το Ρικέλμπε, για να πάει στη Real Madrid. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε αρκετά διεθνή φιλικά παιχνίδια. 4 η ώρα Βέλγιο Τινησία, 10 η ώρα Πορτογαλία Χιλή, 8 η ώρα Πορτογαλία Χιλή, 10 η ώρα Αγγλία Νέα Ζηλανδία. Εδώ ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός προπονητής, προσπαθεί να δώσει την ευκαιρία σε αρκετά νέα ταλέντα να δείξουν τι αξίζουν, ώστε η Αγγλία που είναι η πρώτη ομάδα της Ευρώπης, αν θυμίσουμε, που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και ευελπιστεί τώρα στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού να πετύχει αυτό που δεν έχει πετύχει από το 1966, όταν στην έδρα της, στο σπίτι της, κατάφερε παρουσία και της Βασίλισσας της Ελισάβετ να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά βέβαια ήταν τότε άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι, Σερ Μπόμπι Τσάλτον, Μπόμπι Μουρ, ο Τζεφ Χάρς, ο Γκόρντον Μπάνκς, εντάξει, μεγάλα αστέρια. Αλλά και τώρα έχει η εθνική ομάδα της Αγγλίας Τζουντ Μπέλιχαμ, Χάρι Κέιν, τον Μάρκ Γουέι, τον στόπερ της Manchester City που τον πήρε η αγγλική ομάδα τον Ιανουάριο από την Κρίσταλ Πάλας, τον Πίκφορντ τον φύλακα. Θα δούμε από εκεί πέρα τι μελιγενέστε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 289 ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο, οι οποίοι αλλού γεννήθηκαν και μάλλη εθνική ομάδα θα συμμετάσχουν. Δηλαδή μπορεί να διάλεξαν την γενέτειρα του πατέρα τους αν γεννηθεί αλλού ή της μητέρας τους. Αυτή είναι λοιπόν 15 για λογαριασμό της εθνικής Αλγερίας, 2 από την Αργεντινή, 8 από την Αυστραλία, 1 από το Βέλγιο, 17 από τη Βοσνία, 14 από το Πράσινο Ακροτήρι, 7 από τον Καναδά, 14 από το Κατάρ, 1 από την Νότιο Κορέα, 9 από την Ακτή Ελεφαντοστού, 8 από την Κροατία, 3 από το Εκουαδόρ, 26 από το Κουρασάο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι άπαντες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται εκτός χώρας. Έχουν... Ναι, 1 από την Αίγυπτο, 7 από τη Σκωτία, 3 από τη Γαλλία, 1 από την Ισπανία, 8 από την Γκάνα, 16 από την Αϊτή, 1 από την Αγγλία, 9 από το Ιράκ, 2 από το Ιράν, 1 από την Ιαπωνία, 1 από την... και 3 από την Ιορδανία. Νίκο, θες να συζητήσουμε κάτι?
1: Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί μου ήρθε λίγο μια φλασιά για το Κουρασάο που είπες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι νομίζω μόνο ένας παίκτης ο οποίος έχει γεννηθεί εκεί όταν το Κουρασάο άνοικε στις Ολλανδικές Αντίλες.
0: 26 ποδοσφαιριστές ξέρω ότι

0: Ένα σπουδαρό. Μπορεί ένα να είναι. Δεν το έχω ερευνήσει. Δεν... Ξέρω ότι είχε προπονητή τον Ντίκ Άντβοκα, τον Ολλανδό, ο οποίο δεν μπόρεσε στα μπαράζ να είναι παρόν λόγω ενό σοβαρού προβλήματο τη γυναίκα του.
1: Okay.
0: Μετά, πριν από ένα μήνα περίπου, παραιτήθηκε για προσωπικού λόγου. Εντάξει, το Κουρασάο που είναι η πιο μικρή χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, το πιο μικρό κρατήδιο. Είναι και αυτό από τις ευχάριστες εκπλήξεις της νέας οργάνωσης που θέλει να παρουσιάσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πάμε από τις 32 ομάδες σε 48, έτσι, άρα 104 παιχνίδια αυξάνονται. Τα παιχνίδια αυξάνονται, τα λεφτά των ομάδων, κάθε ομάδα μάλλον που έχει δώσει ποδοσφαιριστή την εθνική του ομάδα θα παίρνει $5,000 ημερησίως και μάλιστα φέτος θα παίρνει λεφτά και για την προγραμματική φάση. Οπότε θα πάρουν κάποια καλά χρήματα και οι ελληνικές ομάδες που έχουν παίκτες σε διάφορες εθνικές αντιπροσωπείες.
1: Και είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει επόμενες μέρες. Αναμένεται με μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλη ανυπομονησία. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις εσύ μία ομάδα η οποία θα κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ, ποια θα ήταν, ποια είναι η δική σου πρόβλεψη για τον νικητή?
0: Εντάξει, δύσκολο αυτό. Πιστεύω 5 είναι οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Η εθνική Γαλλία με μεγάλα αστέρια όπως είναι ο Λίσε, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, μετά η εθνική Ισπανίας πρωταθλήτρια Ευρώπης με Γιαμάλ, με Πέδρη, με Γκάβι, η εθνική Πορτογαλίας με Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπερνάρντο Σίλβα που πιθανότατα θα πάει στη Μπαρσελόνα, συνεχίσει τα διαδρομία του ή την Ατλέτικο Μαδρίτης, θα δούμε, συζητάει και με τις δύο. Ποια άλλη έχουμε πει? Συγγνώμη. Εθνική Αργεντινής με Μέση, τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο εκτός απρόπτου, έτσι, γιατί ναι, με το Μέση και το Ρονάλντο ποτέ μιλες ποτέ, που έχει και Ντε Πολ και Χούλιαν Άλβαρες που αυτή τη στιγμή είναι το μήλο της έρηδος. Πιο καλύτερος φορ μπορούμε να πούμε, εντάξει, είναι τον φλερδάρει έντονα η Μπαρτσελώνα, λέγεται ότι προφορικά μαζί της έχει συμφωνήσει, αλλά το θέμα είναι πρέπει να τα βρει και η διοίκηση του Ροχιμπλάγκος με τους Μπλαουγκράνα. Και η Βραζιλία βέβαια με προπονητή τον Κάρλο Αντσελότη, τον κορυφαίο κατ' εμέ αυτή τη στιγμή προπονητή του κόσμου, τον πιο επιτυχημένο με 5 Champions League. Θα δούμε. Ίσως η Βραζιλία έτσι με Βινίσιους, με τον Νεϊμάρ που πιστεύω θα είναι εντελώς διαφορετικός από ότι ήταν κωμικός, τον ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, με αυτά τα περίεργα σκηνικά που έκανε στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν ξέρω, νομίζω ίσως θα είναι η ώρα της Βραζιλίας που έχει πολλά χρόνια να πάρει και το παγκόσμιο κύπελλο. Και επειδή έχει προπονητή τον Αντσελότη, δάλλως δεν θα πω τώρα ούτε ένα ευρώ στην Βραζιλία. Αλλά με τον Αντσελότη είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει βάλει την πειθαρχία στην ομάδα, κάτι που χρειάζεται. Έτσι. Θα δούμε.
1: Όλα αυτά τα περιμένουμε με αγωνία την εβδομάδα που έρχεται. Βέβαια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Θα τα πούμε και αύριο, όπου καλή θα συνέχεια. Πούμε περισσότερα και την εθνική. Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Δεν γινόταν διεθνή χωρίς Μάνο Σταραμόπουλο, είναι αυτονόητο. Και ναι, 5 μέρες, κυρίες και κύριοι, 5 μέρες για να αρχίσει το Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Και να... Εντάξει, αυτό μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Όχι, μπορεί σίγουρα θα σας ενδιαφέρει, γιατί ραδιόφωνο ακούτε. Δεν βλέπετε την εκπομπή. Ακούτε την εκπομπή. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχω μπει στο μούντι του Μουντιάλ και έχω φορέσει φανέλα εθνικής Ισπανίας. Είναι η αγαπημένη μου χώρα, έχει την αγαπημένη μου γλώσσα. Γενικά είναι αγαπημένη χώρα σε πολλά πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Είναι εκεί η αγαπημένη μου γλώσσα. Έχει ωραίο φαγητό, ωραία κουλτούρα, μουσική, χορούς, ταγκό. Και όχι μόνο. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρα και την υποστηρίζω στις αθλητικές διοργανώσεις. Και λίγο πριν το διάλειμμα εννοείται πως θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε, εντάξει, μπορεί να μην την ακούει αυτή τη στιγμή λόγω διαφοράς ώρας, αλλά σε έναν φίλο μου κολυμβητή, τον Λουίς Ούριας Μπαράχας, ο οποίος είναι από το Μεξικό. Είχαμε γνωριστεί πέρσι στο Ακρόπολης Swimming Open, όπου είχαν μαζευτεί κολυμβητές από όλο τον πλανήτη, από Κατάρ, Μεξικό, Καζακστάν, Τουρκία, από πάρα πολλές χώρες. Και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική του Μεξικού.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Όπως outsider, ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Ατριάνα, πεντάξει.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
14: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
13: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
14: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
13: 21-2000-29-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026. Και σιγά σιγά θα έχουμε στην παρέα μας τους πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες Γιάννη Γιαννικόπουλο και Μιχάλη Σοηλέ, για να κάτσουμε να κάνουμε λίγο μια κουβεντούλα πάνω στο Μουντιάλ. Sky Meaty ο πρώτος κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση σαν τον Μαρκό από την οικογένεια Βλάπτη. Τι πες.
1: Εξωτερική έφοδος.
0: Μιχάλη, καλησπέρα. Καλώς τον και τον κύριο Γκόεντζι. Εντάξει, ο Γιάννης είναι. Γκόεντζι είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε εγώ και ο Γιάννης. Αλλά εντάξει. Για όσους δεν ξέρουν, Γκόεντζι είναι ένας Ιάπωνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε πολύ δυνατό σουτ. Τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε καταλάβει ότι σε 5 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ?
1: Το έχουμε καταλάβει. Το έλεγα και εγώ πριν στην εκπομπή ότι θα είναι το πιο αναδρευτικό Μουντιάλ, το πιο έτσι που θα έχει πάρα πολλές συγκινήσεις, πιστεύω. Καθώς είναι πρώτη φορά φάση των 32, 48 ομάδες, οι δύο πρώτες ομάδες και οι 8 καλύτεροι τρίτοι που περνάνε στην επόμενη φάση.
0: Και έχουμε και πάρα πολλές ομάδες που κάνουν ντεμπούτο. Έχουμε το Κουρασάο, έχουμε την Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι. Έχουμε ομάδες. Όχι, IT έχει συμμετάσχει στο παρελθόν.
2: Στο παρελθόν, πολύ παλιά όμως.
1: Ναι. Το Ιράκ έχει ξαναπεράσει επίσης.
0: Το Ιράκ έχει ξαναπεράσει, ναι. Έχουμε μήνυμα από τον αδερφό μας, τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου. Έλα ρε μάγκες. Γεια σου ρε Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θέλετε να μιλήσουμε αντικειμενικά, θέλετε να μιλήσουμε με προτιμήσεις, όχι στοιχηματικά.
1: Στοιχηματικά την τρίτη
0: Betline, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Θα έχουμε και Γιάννη Γιαννικόπουλο και Μιχάλη Σοηλέ και όχι μόνο, με επιλογές μακροχρόνιες πάνω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τι θέλετε να πούμε τώρα για το Μουντιάλ, να πούμε προτιμήσεις?
1: Το γήπεδο δικό σου είναι, εσύ αποφασίζεις εδώ πέρα.
0: Το ξέρεις όμως ότι εγώ μπορεί να θέλω να το μοιράσω το γήπεδο? Το έχεις σκεφτεί?
1: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δεν θέλω να πω κάποιο αστείο γιατί θα νομίζουν ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι εδώ πέρα, οπότε θα το αφήσω. Νομίζω καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ακούω, έχετε κάποια συγκεκριμένη ομάδα που θέλει να το πάρει?
2: Ιδανικά μας αρέσουν οι ανατροπές, θα θέλαμε να μην δούμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το επίπεδο είναι αρκετά δύσκολο. Προσωπικά θα ήθελα τη Βραζιλία. Η Βραζιλία που μεγάλωσε γενιές και γενιές ποδοσφαιρόφιλων. Δεν είναι η ίδια ομάδα, αλλά ίσως αυτή τη φορά που δεν πάει με το χρήσμα του φαβορί, να την δούμε και πιο απελευθερωμένη και στο ποδοσφαιρό της.
0: Μακάρι, γιατί η Βραζιλία έχει να πάρει από το 2002 Μουντιάλ. Την υποστηρίζει και ο πατέρας μου, οπότε να χαρεί λίγο κι αυτός ο άνθρωπος. Βραζιλία είναι και Νάπολη.
1: Ωραίος. Οπότε από τη δικιά μου την πλευρά, εγώ θα πω και τη Βραζιλία θα ήθελα να δω να προχωράει πάρα πολύ. Την Αργεντινή επίσης να κάνει το back-to-back, γιατί να μην μπορεί να το κάνει. Στα τελευταία παιχνίδια του Μέση.
0: Ναι.
1: Και γενικώς να δούμε και ανατροπές.
0: Μιχάλη, θα πω κάτι, μπορεί να με κράξεις, δεν είναι σίγουρο.
1: Για πες.
0: Όπως έβλεπα το πρόσωπο και γενικότερα την αρρώστια σου με τη Manchester United, πίστευα για κάποιο λόγο ότι θα μου έλεγες μακάρι να τα πάει καλά η Εθνική Αγγλίας, κάτι τέτοιο σε είχα.
1: Η Εθνική Αγγλίας, μακάρι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, σου είπα, μακάρι να δούμε ανατροπές. Εγώ σου είπα τι θέλω να δω, αλλά και οι ανατροπές καλές είναι.
0: Και εγώ πάνω κάτω τα ίδια θέλω να δω. Βέβαια, εντάξει, αν δεν το πάρει η Βραζιλία, να πω τώρα ποιος θέλω να το πάρει, γιατί βλέπετε τώρα, έχω έρθει με φανέλα κανονική.
2: Ξέρουμε, η Ιαπωνία.
1: Ναι, ξέρουμε. Το πράσινο ακροτήρι.
0: Την Ιαπωνία την έχω για, να ξέρεις, την έχω για έκπληξη μεγάλη φέτος.
2: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, με το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει η Ιαπωνία, δεν θεωρείται έκπληξη ότι θα τα πάει καλά. παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έχει πολύ αθλητικούς παίκτες. Για μένα είναι από τις ομάδες που πλέον έχουν γίνει όλο και πιο σταθερές στα παγκόσμια κύπελα.
0: Νομίζω μόνο και μόνο από αυτά που είχαν δείξει στο Μουντιάλ του 2022 οι Ιάπωνες, που κατάφεραν να κερδίσουν Γερμανία, Ισπανία, αποκλείστηκαν στα πέναλτι την Κροατία. Πιστεύω προσωπικά ότι άμα παίρναγε και την Κροατία, ένα μετάλλιο θα μπορούσε να το πάρει. Τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά έπαιζε με τη Βραζιλία. Ναι, θυμάστε τι έγινε στο Μουντιάλ του 2022, πόσες εκπλήξεις είχαμε. Είχαμε τη Σαουδική Αραβία που παίζε καλύτερα από την Πολωνία.
1: Που έκανε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Αργεντινή.
0: Και όλοι είχαν ξεγραμμένη την Αργεντινή.
1: Ναι. Μια πύρινη ομιλία του Ευρέ Ρενάρ στα αποδυτήρια στην Ανάπαυλα.
0: Ναι. Πώς το λένε, Κροατία, Μαρόκο. Μαρόκο που όλοι το είχαν τελευταίο στις προβλέψεις. Ναι. Ακόμα και οι στοιχηματικές εταιρείες είχαν τελευταίο στους ομίλους στο Μαρόκο. Και όχι μόνο το Μαρόκο. Νομίζω και ο Ισημερινός έπαιξε αρκετά καλά.
1: Ναι, και αυτό.
0: Η Ολλανδία δεν ήταν. Δηλαδή, κόντραρε πολύ την Ολλανδία που θεωρητικά την είχαν όσο εύκολη να περάσει. Γενικά, είχαμε αρκετές εκπλήξεις. Μακάρι να δούμε και εκπλήξεις. Να πούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Γιώργος ο Ιωάννου και έχει στείλει και άλλο στο καπάκι. Τζόρτζι, ένα-ένα για να προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, λέει για την Αγγλία ότι θα βρει έναν καινούριο τρόπο να αποκλειστεί. Και ότι η Βραζιλία και άλλη μία ομάδα, δεν θυμάμαι πια, έχουν ξένο προπονητή.
1: Μήπως εννοεί τη Σαουδική Αραβία που έχει το Γιώργο Δόνο.
0: Ναι, η Σαουδική Αραβία είναι. Η Σαουδική Αραβία είναι.
1: Ναι.
2: Πάντως να πούμε ότι έχει ομάδες αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύμελο που μπορούν να κάνουν εκπλήξεις. Δηλαδή και από τη Σκωτία μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα με βάση το τι έδειξε στα προκριματικά.
0: Και μάλιστα την Σκωτία πάλι την είχαν. Να μην περάσει, να περάσει δηλαδή η Δανία, και αν παίρναγε η Σκωτία να παίρναγε στα play-off. Εν τέλει η Σκωτία κατάφερε να περάσει πρώτη και δίκαια.
2: Έκανε ανατροπή όλης της εικόνας, δυστυχώς για μας.
0: Ναι.
2: Πέσαμε πάνω σε αυτή την ανατροπή. Δίκαια βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στη διοργάνωση της Βορειοαμερικής. Είναι σε έναν απαιτητικό όμιλο, mm-hmm. γιατί έχει πέσει μαζί με Βραζιλία, Ιτή και Μαρόκο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να βρεθεί στην απευθείας πρόκριση των δύο πρώτων θέσεων, εκτός αν κυνηγήσει την τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εμένα, ας πούμε, μια ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη για φέτος, είναι η Νορβηγία.
0: Πολύ καλή επιλογή.
1: Πολύ καλή, όντως.
2: Έχει αρκετούς παίκτες που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει να διεκδικήσει το Μουντιάλ στο τελικό, αλλά σίγουρα θα φέρει πολλούς μπελάδες σε όλες τις ομάδες, όπως ας πούμε τη Γαλλία και τη Σενεγάλη που είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Έχει βγάλει και το Netflix ένα ντοκιμαντέρ για την Εθνική Νορβηγίας, το οποίο θα βγει νομίζω αύριο, κάπου εκεί κοντά. Ναι.
0: Το Netflix που μόλις είχε βγάλει και παιχνίδι κιόλας για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Βέβαια, να πούμε για την Νορβηγία, σε μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου, ότι οι Σκανδιναβοί φίλοι μας τα έχουν βρει λίγο δύσκολα με τη ζέστη που επικρατεί στην Αμερική. Έκανε το γύρο του κόσμου πραγματικά οι φωτογραφίες του Χάλαντ και των συμπαικτών του να είναι χωρίς μπλούζες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, κουρασμένοι, δρομένοι. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες εξωαγωνιστικές.
0: Να ξέρεις, οι Σκανδιναβοί είναι η αντίθετη Μεσόγειο. Αυτοί δεν μπορούν τη ζέστη, εμείς δεν μπορούμε το κρύο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και περιμένουμε τώρα να δούμε.
0: Να πούμε καλησπέρα στον Δημήτρη τον Λοντό, ο οποίος, εντάξει, ο Νίκος είμαι, εγώ κάνω την εκπομπή. Ο Θέμης είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5. Στην εκπομπή Μίλα μου για πάντα.
1: Για μπάλα.
0: Για μπάλα.
1: Μίλα μου για πάντα. Μακάρι να το μιλάγαμε για πάντα. Αλλά μίλα μου για μπάλα λέγεται η εκπομπή.
0: Μίλα μου για πάντα. Αυτό είναι να πας να το πεις σε μια κοπέλα την οποία γουστάρεις.
2: Αυτό είναι τραγούδι για μπουζούκια.
0: Ναι, ναι, ναι, μπέσα. Μπεσάτο. Μπεσάτο. Και στέλνει κιόλας και βίντεο από την παραλία.
1: Παραλία. Ωραία. Καλά να περνάς, φίλε.
0: Να το στείλουμε σε καμία νορβηγική ομοσπονδία να τους ανάψουμε λίγο να παίξουνε. ή θα μας ρίξουν άκυρο και επειδή δεν το μπορούν. Τι λέτε να γίνει?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορούμε και να το δοκιμάσουμε κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μόνο αν είχαμε κάποιο γνωστό εκεί μέσα. Απέραμε ένα τηλέφωνο. Ξέρεις, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Να ψάξουμε κάπου μια περιοχή έτσι βόρεια.
0: Ναι. Να ψάξουμε μια περιοχή, να στείλουμε το βίντεο και αύριο πρωί
1: θα έχουμε λεφτά.
0: Θα έχουμε λεφτά. Το θέμα είναι πόσα.
1: Πόσα λεφτά. Αυτά θα τα βρει η υπηρεσία στο τέλος.
0: Εντάξει, είναι πολλά για διάφορα. Και γενικά το Μουντιάλ φέτος αναμένεται πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά πάντως θα ήθελα να δω έναν προημιτελικό, γιατί εκεί μπορούν να παίξουν. Αργεντινή Πορτογαλία.
1: Μακάρι, και εγώ θα το ήθελα να το δω.
2: Ένα Μέση εναντίον Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Ένα last dance των δύο, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ προσωπικά έχω εκφράσει την αγάπη μου για την εθνική Ισπανία και για την Ισπανία γενικά σαν χώρα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Εντάξει, εσύ το ξέρεις και από το παρελθόν, από τη Ρακέλ, τη Λαβάρο, ξέρεις τώρα.
1: Δεν είχε βγάλει στον αέρα για συνέντευξη.
0: Βγήκε MVP χθες στον αγώνα της Ισπανίας που είχε στο European League. Που το European League είναι σαν να λέμε το Nations League προκριματικά και έτσι.
1: Μπράβο στη Ρακέλ, να το πούμε και εμείς εδώ από Ελλάδα.
0: Felicitaciones con Raquel para el mejor, el jugador más valioso del partido de volei de equipo nacional de Española. Εντάξει, να επιστρέψουμε λίγο στις ελληνικές.
1: Εσπάνια είναι αδαμάς, που είχε πει και μια άλλη ψυχή.
0: Κηφισιά είναι αδαμάς, αγόρι μου. Κηφισιά είναι αδαμάς. Ο Σεμπάστιαν Λέτο το είπε.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά θα το πάμε για μια άλλη ψυχή.
0: Ναι, για μια άλλη ψυχούλα. Μια πολύ ωραία ψυχή. Και εντάξει, γενικά έχω εκφράσει την αγάπη μου τέλος πάντων σε αυτούς, αλλά να τα πάει καλά ο Μέση και να τα πάει καλά και ο Ρονάλντο θέλω αρκετά. Γιατί εντάξει, είναι τελευταίο τους Μουντιάλ. Υπάρχει πάρα πολύ σύγκριση ανάμεσα στους δύο παίκτες, Μέση Ρονάλντο. Εγώ εντάξει, πάντα ήμουν φαν του Μέση, Μπαρτσελώνα και έτσι. Αλλά με τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις τους νέους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν, αρχίζεις να καταλαβαίνεις και να εκτιμάς περισσότερο τι έχει κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τι έχει κάνει ο Μέση σε σχέση με αυτά που κάνουν τώρα οι ποδοσφαιριστές. Και μακάρι να τους απολαύσουμε, να δούμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και από τους δύο.
2: Σίγουρα θέλουμε να δούμε Μέση και Ρονάλντο να πρωταγωνιστούν, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουν αρχίσει και παίρνουν όλο και περισσότερο έτσι και τα άλλα νέα παιδιά. Ακόμα και στο Μουντιάλ θα το δούμε αυτό. Πάρα πολλά περιμένουμε από το Λαμίν Γιαμάλ. Από τη Γαλλία έχουμε γύρω στους 10 παίκτες που μπορούν να κάνουν θράψη. Ντεζιρέ Ντουέ, ο Μπαρκολά, ο Ντεμπελέ, όλοι αυτοί. Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι να ρίχνουμε μια ματιά στον Έλιο Τάντερσον,
0: ναι,
2: με την Εθνική Αγγλίας, καθώς ακούγεται πολύ το όνομά του για τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ και μπορεί τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει και με την Εθνική Αγγλίας. Άλλο όνομα είναι ο Γιάν Διομαντέ με την ακτή ελεφάντος του, που ακούγεται για τη Λίβερπουλ και την Παρίς Σεν Ζερμέν αυτό το καλοκαίρι. Ένας παίκτης που αγωνίζεται με τη φανέλα της Λειψίας στο γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Ισχύει.
2: Και θα δώσω και ένα παίκτη από το Μαρόκο, τον Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Βρέθηκε αντίπαλος του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν στο Champions League με την Άιντχόφεν. Ακούγεται για την Μπάγερ Μονάχου μέσα στο καλοκαίρι. Και σίγουρα θα προσπαθήσει να κάνει πολλά πράγματα. Τώρα, όσο αναφορά την Αργεντινή, εγώ δεν θα δώσω τόσο έμφαση στο τι θα κάνει ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ο Λιονέλ Μέση και αυτή. Θα δώσω έμφαση στο τι θα κάνει ο Νίκο Πάζ.
0: Είναι... Ισχύει. Συμφωνώ με Νίκο Πάζ.
1: Συμφωνώ και εγώ.
2: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα project εδώ και καιρό που μπορεί να προσφέρει η Αργεντινή. Κάνει εκπληκτικά πράγματα με την Κόμο στη Σέριε Α.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν και πολύ καλές σχέσεις με Δουβίκα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει χτιστεί ένα παρεάκι στην Κόμο του Τσες Φάμπρεγκας. Η Ρεάλ, όπως φαίνεται, δεν θα ενεργοποιήσει την ρήτρα επαναγοράς του φέτος. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Κόμο. Κατάφερε αυτός και οι παίκτες του να βγουν στο Champions League του χρόνου. Ένα εντυπωσιακό επιτεύγμα για μια ομάδα που δεν υπολογιζόταν καν για Ευρώπη στην αρχή της σεζόν. Να τα λέμε αυτά.
0: Ισχύει ξεκάθαρα. Κάποιοι μάλιστα την είχαν να παλεύει για υποβιβασμό, αλλά όταν έχεις έναν Φάμπρεγκας, ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και στις εθνικές του 2008-2010, εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: ήταν.
0: Ο Φάμπρεγκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει το ποδόσφαιρο από τους καλύτερους.
1: Εννοείται. Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Γκουαρδιόλα, Μουρίνιο, είχε συμπαίκτες του, Τσάβι, Ινιέστα, Μέση στην Μπαρτσελόνα, είχε. Πώς το λένε τώρα για την Εθνική Ισπανία, είχε Κασίγια στο τέρμα. Είχε δεξί μπακ το Ράμος, Πουγιόλ, Πικέ, ο Καμπντεβίλα αριστερό.
1: Καμπντεβίλα.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι το σπούδασε το ποδόσφαιρο, όχι.
1: Ενδελεχώς.
0: Ενδελεχώς, δηλαδή, πώς να το πούμε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαθμός που παίρνουν στα πανεπιστήμια, το 10, από το 1 στο 10 είναι κλίμακα.
1: Από το 1 μέχρι το 10 είναι, ναι.
0: Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει το ποδόσφαιρο με βαθμό 20.
2: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα θα πω. Είναι φοβερή η ιστορία του, του Σερ Φάμπρεγκας, γιατί ήταν παίκτης της Κόμο.
0: Ναι.
2: Σταματάει το ποδόσφαιρο να αναλαμβάνει προπονητής.
0: Ναι.
2: Τη φτάνει αυτή τη στιγμή σε σημείο να παίζει στο Champions League.
0: Mm-hmm.
2: Και κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει
1: το
2: η
1: μέρος
2: συνέχεια για αυτή την ομάδα και για τον προπονητή, εννοείται.
0: Εγώ πιστεύω θα κάτσει άλλη μια χρονιά με την Κόμο, ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή, εντάξει, άμα την βγάλει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Champions League, έχει φύγει. Έχει φύγει, έχει πάρει καλή μεταγραφή.
2: Η ιστορία λέει ότι οι ομάδες, οι πρωτεμφανιζόμενες στις μεγάλες διοργανώσεις, τα βρίσκουν λίγο πιο σκούρα στο πρωτάθλημα. Γιατί ισχύει. Δεν έχουν συνηθίσει αυτό το παιχνίδια κάθε
0: Τρίτη,
2: Τετάρτη ή Σάββατο και Κυριακή.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτές τις ομάδες. Το είδαμε και στην Αγγλία πάρα πολύ φαίνεται αυτό. Το έπαθε και η Λέστερ την επόμενη χρονιά που κατέκτησε το τίτλο.
0: Ισχύει. Άσχετα αν έφτασε στα πρώην τελικά του Champions League. Τερμάτισε νομίζω 13η στο πρωτάθλημα.
2: 13η στο πρωτάθλημα. Η Τζιρόνα από την Ισπανία επίσης το έπαθε, που έφτασε να παίξει στο Champions League και την επόμενη σεζόν.
0: Να υποβιβαστεί.
2: Ήταν έτοιμη να υποβιβαστεί.
0: Υποβιβάστηκε κανονικότατα. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η καριέρα του Φάμπρεγκας.
1: Mm-hmm.
0: Λέτε να τον δούμε κάποια στιγμή σε κάποια ελληνική ομάδα. Λέω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί άμα κάνει αυτά τα πράγματα με την Κόμο, θεωρώ πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον τώρα, έτσι. Μπορεί μετέπειτα σε 20 χρόνια, θα σου πω το πολύ. Γιατί οι προπονητές συνεχίζουν πολλά χρόνια. Υπάρχουν και παραδείγματα του Λουτσέσκου, Γκάιρου,
1: mm-hmm.
0: του Γάλλου που ήταν στην ΟΣΕΡ. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα για προπονητές που βαδίζουν. Οπότε, εν κατακλείδη, βλέπουμε ότι σε 20 χρόνια μπορεί να αλλάξει το μέλλον και να έρθει σε ελληνική ομάδα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορείς να του πεις ότι αυτός ο προπονητής θα έρθει, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό. Γιατί πολύ απλά όταν έχεις κάνει κάτι σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα, η Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχει ανακτήσει ξανά τον ανταγωνισμό τον οποίο έχασε λόγω της κυριαρχίας της Γιουβέντους, πάνω κάτω.
2: Εντάξει, είναι λίγο περίπλοκο με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν θα επιστρέψει ποτέ στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που ήταν κάποτε.
0: Και εγώ αυτής της άποψης είμαι μαζί σου ότι δυστυχώς δεν θα επιστρέψει.
2: Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ξεπεράσει αυτή τη στιγμή την Premier League.
0: Αφού η Premier League παίρνει τα περισσότερα έσοδα από χορηγούς και μάλιστα στην Premier League υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα ότι έχουν μεγάλες μάζες φίλων στο εξωτερικό. Όχι ότι δεν υπάρχει και στην Ιταλία, απλά το θέμα είναι ότι στην Premier League υπάρχει σε ένα πολύ πιο μεγάλο επίπεδο, πολύ πιο μεγάλο level. Γιατί αν πας στη Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη, είναι χώρες όπου έχουν γίνει κιόλας pre-season τουρνουά. Premier League, νομίζω, πώς το λέγανε, Premier League Asia Trophy.
2: Υπάρχουν τέτοια. Γενικά οι ηθήνοντες της Premier League στο marketing είναι.
0: Λες και είναι NBA.
2: Είναι πανέξυπνοι. Έχουν το χειριστεί πάρα πολύ σωστά.
0: Ισχύει, είναι σαν το NBA,
2: ναι,
0: η Premier League. Και σε θέμα marketing και σε πολλά θέματα είναι σαν το NBA.
2: Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο η ομάδα που θα τερματίσει δέκατη στην Premier League να παίρνει ίσως και περισσότερα λεφτά από τον πρωταθλητή, ας πούμε, στην Ιταλία.
0: Νομίζω κάπου είχα δει ότι η Burnley είχε μαζέψει 120 εκατομμύρια που είχε υποβιβαστεί, τερμάτισε 19η. Γιατί τελευταία αγωνιστική δεν έχασε από τη Γούλτζ. Αν έχανε από τη Γούλτζ, πήγαινε τελευταία. Και είχε μαζέψει νομίζω 117-120 κοντά εκατομμύρια. Και η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Μπαρτσελώνα, είχε πάρει κάπου στα 60 εκατομμύρια από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Ναι, ναι, τα ποσά που παίζουν στην Αγγλία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ξεφεύγουν από το νου, ακόμα και για τις ομάδες που δεν τα καταφέρουν να παραμένουν στην πρώτη κατηγορία ή και τις ομάδες που ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Η Coventry, ας πούμε, θα πάρει μια πολύ δυνατή οικονομική ένεση για να βρίσκεται στην Premier League. Και το είδαμε και από τη Sunderland αυτό. Και η Sunderland που ανέβηκε είχε βρει και αρκετά λεφτά.
0: Ναι.
2: Έκανε πολλές μεταγραφές και κατάφερε να κρατηθεί στην Premier League και με ευκολία κιόλας.
0: Και μάλιστα για την Premier League, τώρα που το συζητάμε, ο Μιχάλης σίγουρα θα συμφωνήσει. Εντάξει. Εγώ ξέρω το τι είμαι City, εγώ ξέρω για εσάς ότι είστε United. Αλλά έχετε παρατηρήσει ότι στην Αγγλία, πλην της Tottenham, όλες οι περισσότερες τουλάχιστον ομάδες της Premier League είναι σε εκείνες τις ομάδες επενδύουν ξένοι, δηλαδή Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι. Ρώσοι ήταν στην Τζέλση, τώρα δεν είναι. Αμερικάνοι, Σαουδάραβες, όχι Σαουδάραβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γενικά βλέπουμε μεγαλοεπιχειρηματίες να επενδύουν τα λεφτά τους εκεί. Δηλαδή και στην Άστον Βίλα και στην Λίβερπουλ. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε αυτό με τις. Ειδικά και αυτό αυξάνει την αγορά στις χώρες από εκεί που είναι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή. Θα δώσω παράδειγμα τη City, να μην θίξω κάποια άλλη ομάδα. Η City, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο, έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφήμιση και πολύ μεγάλο πώς να το πω τώρα, πολύ μεγάλη απήχηση σε χώρες της Ασίας, του Αραβικού κόλπου. Γιατί είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η εταιρεία η οποία είναι η ιδιοκτήτρια της City. Η Manchester United έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην Αμερική, γιατί η Manchester United έχει τους Glazers.
1: Τους Glazers, ναι.
0: Η Chelsea επίσης έχει στην Αμερική, είναι από την Αμερική, Blue Co.
1: Του Todd Boehly.
0: Του Todd Boehly, ναι. Δηλαδή,
2: και πιο παλιά στη Ρωσία με τον Αμπράμοβιτς.
0: Ναι.
2: Απλά αυτό είναι καλό να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Να εμφανίζονται επενδυτές, να δίνουν λεφτά στις ομάδες ώστε να αναπτυχθούν όλο και παραπάνω. Αρκεί να γίνεται μέσα στα όρια του fair play. Γιατί είδαμε ότι η Chelsea βρέθηκε στο δικαστήριο για οικονομικές απάτες, για οικονομικά σκάνδαλα.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε μεγάλη ποινή. Σίγουρα ναι. Πολλοί θα περιμέναν λίγο παραπάνω να είναι η ποινή της και όχι κάποια χιλιάδες ευρώ να πληρώσει.
0: Συμφωνώ.
2: Το ίδιο βλέπουμε και με τη Manchester City. Περιμένουμε να εκδικαστεί αυτή η πασίγνωστη πλέον υπόθεση. Θα γίνει η ταινία αυτή η υπόθεση τόσο καιρό που κρατήσει.
0: Θα σου είμαι ειλικρινής, ένα χρηματικό πρόστιμο θα πέσει σε αυτό. Γιατί εντάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια και μάλιστα υπήρχε και μια περίοδος όπου ήταν να εκδικαστεί. Εν τέλει δεν εκδικάστηκε από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η Manchester City είχε το δικαίωμα να κάνει μήνυση στην ίδια την Ομοσπονδία. Γιατί δεν έγινε αυτή η υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι δεν θα αλλάξει κάτι, όσες κατηγορίες και να είναι. Τα πρώτα δικαστήρια έχουν γίνει, τα κέρδισε η City. Οπότε. Εννοείται το καλό είναι να είναι μέσα στο fair play και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπες Γιάννη, γιατί πολύ απλά υπάρχει και το υγιές μοντέλο, αυτό το μοντέλο της Newcastle.
2: Ναι, η Newcastle αντιμετωπίζει βέβαια άλλα προβλήματα.
0: Ναι, αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα, αλλά αν θυμάσαι στην αρχή της ιδιοκτησίας είχαν κάνει πολύ έξυπνες μεταγραφές, δηλαδή δεν σκόρπισαν τα λεφτά τους από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, η Newcastle είχε το εξής καλό. Είχε περίπου όση επένδυση πήρε και η Paris Saint-Germain σε άποψη χρημάτων.
0: Ναι.
2: Και τα σπαταλούσε λίγο πιο έξυπνα από ότι τότε η Paris Saint-Germain. Λέγαμε ναι. Τότε για την Paris ότι γιατί να δώσει τόσα εκατομμύρια να πάρει έναν παίκτη που είναι 32 χρονών, ενώ βλέπαμε τη Newcastle να φέρνει τον Σάντρο Τονάλι, ας πούμε.
0: Ναι. Και μάλιστα η Newcastle τα λεφτά εκείνα, τα περισσότερα, τα είχε ξοδέψει σε αυτά τα οποία χρώσταγε. Για να καθαρίσει. Αυτό είναι το υγιές πλάνο. Είναι σαν να λέμε σε εισαγωγικά πάντα το καθαρό πλάνο. Αυτό γουστάρω να το βλέπω, γιατί πολλοί είχαμε όταν ακούσαμε το 21 τον.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους. Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε για του.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.
11: Στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
12: 9.43 Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλς Άγγλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
16: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Παίχτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρολεύκους και αναμένεται να υπογράψει μετά το πέρας των διακοπών του, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, τον Brooklyn Nets, έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νέναν Ντιμητρίγεβιτς που αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε της Μπαγιέρν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμου της Σάο Πάολο Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο Μάρκο Νίκολς για να υπογράψει την πρόορια επέκταση συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη Αλεσάντρο Ζερμπίνη, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Παίχτης στο ΠΑΟΚ και επίσημο Νας Μητρουλόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρομαύρους. Ο Χακάν Σαφή έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουδ στη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Η Γαλατασαράι ψάχνει βόμβα με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αρνητική στάση της Μπενφίκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Προτεραιότητα της Manchester United η απόκτηση του Lewis Hall της Newcastle για το αριστερό άκρο της άμυνας, σύμφωνα με το Transfer News Live. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κυτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε στη λύση συνεργασίας της με το Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φοράει η Ιωάννα Χατζηλεοντή, με τις πράσινες να ανανεώνουν για έναν ακόμη χρόνο τη διεθνή forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
17: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα στο διάστημα που έχουμε ξεκινήσει το χρονικό να διανύουμε ήδη. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί, 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Είναι εκπομπή λοιπόν Διαφωτιστής σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026. Αν προσέξατε παιδιά τα τρία εξάρια έτσι. Θεός φυλάξει, δεν ξέρω αν είσαστε προληπτικοί ή όχι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 6 έκτου του 2026, τρία εξάρια σήμερα παιδιά. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι. Σήμερα Σάββατο λοιπόν 6 Ιουνίου του 2026. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, το γνωστό, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά πλέον σε όλο τον πλανήτη παιδιά, έτσι. 6-9-39-9-43-9-43 και ενώ ακόμα δεν έχω ξεκινήσει και ευχαριστώ γι' αυτό. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να πέφτουν βροχή. Χωρίς καμία χρέωση λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-39-9-43-9-43. Σχολιάζοντας αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο γουστάζεις. Καλησπέρα σας, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, έτσι. Και τηλεφωνικά, τα τηλεφωνικά μηνύματα σας μεταφέρουμε, έτσι. Το 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Εύκολα πράγματα παιδιά, έτσι. 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Αν κάποιος θα βγει και στον αέρα, ευχαρίστως. Το email είναι onair@943.gr. Το site είναι sports943.gr. Στα social media είμαστε στο Instagram 943-sports. Στο Facebook 943-sports. Στο TikTok 943-sports. Το ίδιο και στο YouTube 943-sports.

Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο τον Διαμαντή, τον Διαμαντή τον Πεπέτα. Λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι μόνο τα τρία εξάρια, υπάρχει και τέταρτο, αλλά δεν είναι για καλό αυτό. Διάβαζα σήμερα μια στατιστική για τα ελληνικά νοικοκυριά, για τα οικονομικά των Ελλήνων. Το πολύ 6 ευρώ μένουν στην τσέπη των πολιτών για ολόκληρο το μήνα. Αυτά που μένουν από όλα αυτά που έχουν να πληρώσουν το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή μιλάμε για ισότητα γυναικών και ανδρών, τελικά μόνο στη θεωρία τηρείται, παιδιά, έτσι, όχι από εμάς τους πολίτες. Τα κορίτσια του γυναικείου Βόλου έχουν στείλει επιστολή για μία ακόμα φορά, μία ακόμα επιστολή στον Υφυπουργό Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, και λέγοντάς του ότι ενώ το γυναικείο Βόλου είναι από τα δημοφιλέστερα γυναικεία αθλήματα στην χώρα μας, ακόμα ίσως και πιο πολύ και από το ανδρικό Βόλου, δεν έχει γίνει επαγγελματικό. Ζητάνε λοιπόν να γίνει επαγγελματικό, όπως είναι και το ανδρικό και το γυναικείο Βόλου. Και δικαιολογημένα, έτσι, για να λέμε ότι τηρείται ισότητα στην Ελλάδα, παιδιά, όχι στη θεωρία. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι από τη θεωρία στην πράξη κάποια πράγματα απέχουν όχι πάρα πολύ. Υπάρχει τεράστιο χάος μεταξύ τους. Και μια και μιλάμε για ισότητα φίλων, με αφορμή αυτή την επιστολή των κοριτσών του γυναικείου Βόλου που θέλουν να γίνουν, να γίνει και αυτό επαγγελματικό όπως και το ανδρικό, και άλλα γυναικεία αθλήματα, παιδιά, πρέπει να γίνουν επαγγελματικά, έτσι, να μην παίρνουν μόνο τα οδηπορικά τα κορίτσια και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην παίρνουν τα απολύτως τίποτα. Διάβαζα λοιπόν ότι στο 65,9% έχει φτάσει η ανεργία στις γυναίκες. Ενώ γενικά η ανεργία έχει ανέβει στο 10,6% στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, όποιες γυναίκες, όποια κορίτσια κυοφορούν, μένουν έγκυες, έτσι, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Θα το ξέρετε, δεν το πρωτοακούτε, έτσι, παιδιά. Όταν το λένε στον εργοδότη τους ή στην εργοδότησά τους στην δουλειά τους, τις απολύουν. Το ξέρετε, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και να θέλω, ρε παιδιά, να αγιάσω, δεν με αφήνετε. Ένας φίλος, ο Βαγγέλης από Λάρνακα, και ο φίλος ο Σπύρος από Κόκκινο Μήλο μου λένε, στέλνουν ένα μήνυμα, λέει, ένας φίλος την περασμένη εβδομάδα λέει για τη Μαρία Καρεστιανού, λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, να γίνει πρώτα βουλευτής και να μην ιδρύσει πρώτα κόμμα. Γιατί να μην ιδρύσει, λέει, κόμμα? Όλοι δικαιούνται να ιδρύσουν κόμμα, αν μπορούν, ότι μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Και συνεχίζουν, γιατί τι λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης που είναι υπουργός υγείας, έχει σχέση με την υγεία, είναι γιατρός, βιβλιοπόλης λέει ήτανε. Και επειδή λέει και αυτός, όπως και άλλοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, κόπτονταν στην προ-κορονοϊού εποχή, μάλλον στην εποχή του κορονοϊού, λέει, για την υγεία μας, στην προ-κορονοϊού εποχή, λέει, έλεγαν τότε για τα φάρμακα, για τα υποκατάστατα, παιδιά, έτσι, για τα γενώσιμα έλεγαν τότε. Και διαρωτάτε, όλοι οι οργανισμοί αντέχουν τα γενώσιμα φάρμακα? Αυτά τα έλεγαν στην προ-κορονοϊού εποχή, ενώ στον κορονοϊό κόπτονταν για την υγεία μας, έτσι. Πριν όμως έλεγαν για να, ότι μπορούμε να παίρνουμε και γενώσιμα φάρμακα. Και πριν έλεγαν ότι μπορούμε να τρώμε και λιγμένα τρόφιμα και γάλατα να πίνουμε από τα σούπερ μάρκετ, αντέχουν. Και ότι υπάρχουν και ψωμιά με 60 και 50 λεπτά, παιδιά, έτσι. Τι ψωμιά, μόνο η κόρα? Ενώ για τους ίδιους, μόνο τα ακριβά γούστα.

Και βλέπω και εδώ ενημερωτικά προγράμματα του Μέγκα για την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Εξαπέλυσε επίθεση και δίκαια, θα έλεγα, εναντίον του πρωθυπουργού του σημερινού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι έχει κάνει πίσω ολοταχώς όλα τα εθνικά θέματα και στις προκλήσεις της Τουρκίας και των Σκοπίων και της Αλβανίας, σε όλα. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία που κόπτονται για τα δικαιώματα των βορειοεπιλωτών, να πω εγώ, μεταξύ αυτών και κύριος Γκιουλέκας, κανείς δεν τόλμησε να κουνήσει το δάχτυλο στο ράμα για τις βιαιότητες που ασκεί εδώ το, και για μία ακόμα φορά τον τελευταίο καιρό στους βόρειο υπηρώτες. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτή η λεβεντιά και η περηφάνεια των Ελλήνων στους πολιτικούς, πού είναι? Θα πούμε για άλλα πράγματα στην πορεία που αφορούν και την καθημερινότητά μας. Να πω τελικά κάποια πράγματα που λέμε πιάνουν τόπο εδώ πέρα, παιδιά. Να πω τελικά κάποια πράγματα που λέμε πιάνουν τόπο εδώ πέρα, παιδιά.

και που κάποιοι ηλεκτές φέρονται πολύ υπεροπτικά, παιδιά, να το πω και αυτό. Λοιπόν, εκεί στη Λαμπρινή, παιδιά, να πω και για τους υπεύθυνους να ρίξουν μια ματιά εκεί, γιατί εδώ και μια εβδομάδα από σωλήνα τρέχει νερό, καθαρό νερό. Και ειδικότερα, για να είμαι ακριβής, έτσι, στην οδό Εγωσθένων 58 τρέχει εδώ και μια εβδομάδα καθαρό νερό. Είναι κρίμα να φεύγουν χαμένα κυβικά νερού. Από σωλήνα προφανώς έχει σπάσει, κάτι έχει γίνει, δεν είμαι τεχνικός εγώ, παιδιά, έτσι. Και όλα αυτά κοντά στην Ούλεν, κοντά στην ΕΙΔΑΠ. 200 μέτρα είναι από εκεί η ΕΙΔΑΠ. Υπάρχει και ταμπέλα ΕΙΔΑΠ, 200 μέτρα είναι από εκεί. Μια κυρία μου λέει ότι έχει πάρει τηλέφωνο στην ΕΙΔΑΠ, είπαν θα το κοιτάξουν, αλλά ακόμα τρέχει νερό εκεί. Αναβλύζει νερό, Εγωσθένων 58. Και Παπαφλέσσα στη γωνία. Ας το δουν κύριοι, κύριοι της ΕΙΔΑΠ, δεν είναι μακριά. Κοντά είναι η ΕΙΔΑΠ από εκεί, 200 μέτρα είναι η λεγόμενη Ούλεν, εκείνο το στρογγυλό.

Καλησπέρα σε τρεις Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή. Τον ένα μάλιστα τον είδα την περαβαίνει εβδομάδα στο γήπεδο της Ένωσης. Συνέδρα που χρησιμοποιεί η Ένωση έτσι στο μπάσκετ, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στον Βαγγέλη εκεί στην Ηρακλείου. Στα Αναπατήσια στην Ιφηγένεια. Στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο και στον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Δήμη Πάοκ Δράκο στην Χαλκίδα.

Ένας φίλος λέει: πες κανένα ανέκδοτα. Και θα πω δύο ανέκδοτα σήμερα έτσι για να κρυώσετε, γιατί κάνει αρκετή ζέστη. Σε στιγμή, παιδιά, τα δημιουργώ έτσι. Αυτοδημιούργητα ανέκδοτα. Ένας φίλος λοιπόν, ένας κύριος που ήθελε να φάει μακαρόνια. Πήρε τηλέφωνο έναν άλλο φίλο του που ήξερε να φτιάχνει μακαρόνια και τον ρώτησε πώς τα φτιάχνουν. Κάποια στιγμή του λέει τα σουρώνεις. Οπότε αυτός λέει δεν πρόκειται να φάω. Γιατί του λέει άραζε φίλε. Άμα τα φάω λέει σουρωμένα και με σταματήσουν για αλκοτές θα με γράψουν. Το άλλο τώρα, δύο γονείς ρωτάνε τα παιδιά τους κόρη και γιο, γιο και κόρη. Πώς πήγατε, λες, εξαιρέσεις. Μια χαρά, λέει, πήγαμε κανονικά. Πήραμε το τρόλι, το λεωφορείο. Κόψαμε από τα γνωστά στενά και φτάσαμε στο σχολείο.

στην Άθενς Καλυθέα, στη Super League 2 έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται καλά, κρατεί ο χορός των ανανεώσεων. Μετά λοιπόν την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Βαγγέλη Μόρα, η διοίκηση της Άθενς Καλυθέας ανακοίνωσε την πρώτη ανανέωση και αφορά τον έμπειρο επιθετικό, για ποδοσφαιριστές μιλάμε τώρα, μετά τον προπονητή τον Βαγγέλη Μόρα. Ανανεώθηκε λοιπόν η συνεργασία με τον έμπειρο επιθετικό τον Μιχάλη τον Μανιά.

Αυτό αναφέρει και η ανακοίνωση του Συλλόγου της Άθενης Καλυθέα. Ο Μανιάς λοιπόν, ο επιθετικός, ανανέωσε 36 ετών. Εντάχθηκε στην ομάδα το Φεβρουάριο του 2026 και συνέβαλε με 3 τέρματα και 2 ασίστ και 10 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν 2025-2026. Κατά τη διάρκεια της καριέρας, το έμπειρος επιθετικός ο Μανιάς, 36χρονος λοιπόν, που συνεχίζει στην Καλυθέα. Στην πορεία της καριέρας του έχει σημειώσει 51 γκολ συνολικά στη Super League και 39 γκολ στη Super League 2. Και έχει παραστάσει από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας και της Κύπρου. Γεννήθηκε στη Ρόδο, πέρασε τις τελευταίες 3,5 σεζόν αγωνιζόμενος στο νησί του με τον Διαγόρα και τον Απόλλωνα Καλυθιών, πριν καταλήξει στην Άθενη Καλυθέα, με την οποία ανανέωσε και ανακοινώθηκε και επίσημα αυτό.

0: Στην Κύπρο αρκετά δημοσιεύματα αναφέρονται για το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ και παρουσιάζει ως μια υπόθεση με σοβαρές πιθανότητες, αλλά χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Κερκίδα, ο Έλληνας τεχνικός ταξίδευσε στη Λευκοσία για απευθείας επαφές με τη δίκη.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Αυστραλία στις 11 το βράδυ. Αγγλία-Νέα Ζηλανδία.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
15: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ιντσών, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
16: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: 9.43 Intervenant Sports. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, 6 Αύγουστο του 2026, τα τρία εξάρια σήμερα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάνων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Όπως είπαμε και προηγουμένως συνάδελφοι στην εκπομπή της, παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Ναΐ Λόπεθ. Σύμφωνα πάντως με ισπανικό μέσο. Ο Ισπανός Χάφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Δείχνοντας με τον δικό του τρόπο άκυρο στην Ατλέτικ Μπιλμπάο. Αυτό λέει ισπανικό μέσο, παιδιά, έτσι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη χώρα της Ιβηρικής, ο 30χρονος Χαφ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, απορρίπτοντας την πρόταση των Βάσκων. Μάλιστα, σύμφωνα με το μέσο αυτό, η συμφωνία μεταξύ του Πέφτη και των Ερυθρόλευκων είναι οριστική, με την ανακοίνωση να αναμένεται όταν ο Λόπεθ τελειώσει τις διακοπές του. Ο Λόπεθ πρόκειται να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Την φετινή σεζόν, ο ύψος 1,70 αμέσως κατέγραψε 42 συμμετοχές με τους Μαδριλένους, αποτελώντας το βασικό πυλώνα του κέντρου στο σύνολο του του Ινίγο Πέρεθ, ενώ σημείωσε 2 γκολ και έβγαλε 5 ασίστ σε πάνω από 2.500 λεπτά. Ο Λόπεθ, θα θυμάστε, αγωνίστηκε βασικός και στα δύο παιχνίδια της Ράγιο Βαγεκάνο απέναντι στη Νέα και τα προμητελικά του Κόφερες Λίνκ. Και ήταν από τους διακριθέντες και στα δύο μας για λογαριασμό των Ισπανών, ιδίως στο Βαγέκας. Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, κατεβαίνοντας από τη Super League και το θέμα του Ολυμπιακού με τον Λόπεθ, που σύμφωνα με ισπανικό μέσο φαίνεται να έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Σημαντικές εξελίξεις που αφορούν το μέλλον διοικητικά του ελληνικού εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας υπάρχουν στην ομάδα της Νεάπολης ή της Κοκκινιάς κατά άλλους. Όπως κάθε χρόνο συμβαίνει τέτοια περίοδο, η διοίκηση του Ερασιτέχνη Ιωνικού πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τις επιτροπές όλων των τμήματων του συλλόγου, με στόχο τον έγκυρο και βέλτιστο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με την οικογένεια Τσιριγότη, η οποία διεξήχθηκε σε εξαιρετικά εγκάρδιο και φιλικό κλίμα. Όμως το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης δεν είναι και καλό, αφού κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οικογένεια Τσιριγότη γνωστοποίησε την απόφασή της να μην συνεχίσει στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού τμήματος κατά την επόμενη χρονιά, εκφράζοντας τη διάθεσή της να αποχωρήσει από τη διοίκησή του. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά του, σε ανακοίνωση ο ερασιτέχνης Ιωνικός αναφέρει ότι αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την οικογένεια Τσιριγότη και την ανεκτήμητη και πολυετή προσφορά της στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ευχόντας ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Από την πλευρά της οικογένειας Τσιριγότη και προσωπικά ο κ. Γιάννης Τσιριγότης διευκρίνησε ότι η αποχώρηση αφορά αποκλειστικά το διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως θα παραμείνει στο πλευρό του ερασιτέχνη και του Προέδρου του κ. Σουγκλάκου, έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι χρειαστεί, καθώς θεωρεί τον εαυτό της αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιωνικού. Μετά λοιπόν από αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη και προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το διοικητικό κενό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ιωνικού απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα, αυτό αναφέρει ανακοίνωση, προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναλάβει και να καθοδηγήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το οποίο επανήλθε. Βέβαια, ο Ιωνικός στο παρελθόν έχει παίξει και στη Super League 2, έχει παίξει στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, έχει παίξει και στην Ευρώπη, έχει βγει Ευρώπη. Έχει παίξει τελικό κυπέλλου Ελλάδος, επί εποχής Κανελάκη έκανε πάρα πολλά πράγματα.

Βλέπω ότι ετοιμάζει ένα σχηματισμό η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εδώ βλέπω και τις και τα... και τις ενημερωτικές εκπομπές, παιδιά. Τι ένα σχηματισμό, διάβασα σε δημοσκόπηση ότι το 41% των πολιτών τρέμει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και διάβαζα το τελευταίο κύριο ότι απασφάλισε ο ιδρυτής του συστήματος για τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Και εκφράζει την απορία του γιατί δεν έχει συσταθεί ακόμα κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για αυτά, για τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά. Κοίτατε και να θέλω να γεια στο δεν με αφήνετε. Μερικοί μου στέλνετε τα μηνύματά σας για θέματα και τις καθημερινότητες και καλά κάνετε, παρότι είναι αθλητική εκπομπή. Δεν ξεχνάμε τη ζωή μας, αυτά που μας αφορούν, παιδιά, έτσι. Το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη είχαμε απόβαση περισσότερων από 100.000 μεταναστών. Οι μεταναστευτικές ροές λοιπόν συνεχίζονται ασταμάτητα.

και ενώ η κυβέρνηση λένε ότι πάνε καλά τα πράγματα οικονομικά, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί υπάρχουν συστάσεις από την Κομισιόν για την χαμηλή παραγωγικότητα, για την πανάκριβη στέγη, για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και για το πανάκριβο ρεύμα, έτσι παιδιά, ενώ τα σκάνδαλα κινδυνεύουν να κόψουν τα κονδύλια προς εμάς. Και διάβαζα ότι αυξήθηκαν κατά 57% οι μεταναστευτικές ροές τον Μάιο. Κατά τα άλλα, ο κύριος Πλεύρης αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και το τελευταίο διάστημα, πάντως, από την άλλη πλευρά, να πω ότι υπάρχουν και κάποιες διαδηλώσεις, δεν συνεχίζονται μάλλον οι διαδηλώσεις, για εκείνο το ναυάγιο με τους δύστιχους μετανάστες στην Πύλο. Και για το γεγονός γιατί δόθηκε εντολή να γίνουν έρευνες από το λιμενικό 10 ώρες μετά το ναυάγιο. Αν υπήρχε περίπτωση και ελπίδα να σωθεί κάποιος άνθρωπος, πώς να αντέξει μέσα στα κύματα μετά από 10 ώρες που έγιναν οι έρευνες. Μιας και λέγαμε για ρεύμα, παιδιά, είναι εξωφρενικό αυτό που διάβασε και όμως είναι αληθινό. Όταν έχει υπερφορτωθεί το σύστημα στην Ελλάδα, δίνουμε δωρεάν ρεύμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Και όταν έχουμε έλλειμμα, το ξαναπαίρνουμε από αυτές τις δύο χώρες σε πολλαπλάσιες τιμές. Και ποιος τα πληρώνει, παιδιά, όλα αυτά? Μα φυσικά εμείς.

Μια φίλη Κατερίνα από την Θεσσαλονίκη λέει: ξεχνάει κανείς τον κύριο Μάκη Βολίδη με εκείνες τις φωτογραφίες που υπήρχαν τότε, λέει, που κυκλοφορούσε με τσεκούρι. Ήταν για κλάδεμα δέντρο, μάλλον. Βλέπω ότι η μονοψήφια είναι η διαφορά μεταξύ Τσίπρα και και Μητσοτάκη. Πολύ ψηλά βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού. Θα έχουμε ανατροπές, παιδιά, σας το λέω έτσι. Για ανατροπές των ανατροπών. Και ακόμα είναι νωρίς, θα έχουμε και το κόμμα του Σαμαρά. Και διάβαζα και μια συγκεκριμένη τράπεζα ότι μόνο το 2025 έχει δώσει δάνεια 6,5 δις σε εφοπλιστές. Και μια και μιλάμε για εφοπλιστές, πάντως είχα γνωρίσει τον κύριο Βαριά και στην Παλαιόφακια εφοπλιστής ο άνθρωπος. Αρκετά μετρημένος, σοβαρός. Καθόλου υπερόπτης και είχα συνεργαστεί μαζί του σε κάποιο θέμα. Και ο άνθρωπος με πλήρωσε άμεσα για τη δουλειά που του έκανα, παιδιά, έτσι.

Σήμερα για όσους ενδιαφέρεστε στις 6 το απόγευμα, στις 7 το απόγευμα στο πρώτο καπί Αγίων Αργύρων, γίνεται προβολή μιας ταινίας σχετικά με τον πόλεμο εκεί στην Γάζα που υπάρχει και την επιχείρηση γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού, τον οποίο στηρίζει ο ελληνικός λαός πάντως, είναι δίπλα του, τουλάχιστον ηθικά. Και νομίζω ακόμα και οι Ισραηλινοί πολίτες δεν συμφωνούν, το έχω ακούσει πολλές φορές, το έχω δει και στα δελτία, δεν συμφωνούν με την τακτική Νετανιάχου. Γι' αυτό το λέω λοιπόν σήμερα στις 7 το απόγευμα στο πρώτο καπί Αγίων Αναργύρων. Υπάρχει μια σχετική ταινία με το θέμα της Γάζας. Και αύριο 7 στις 7 του μηνός, στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Κουμουνδούρη, υπάρχει ένα γλέντι με παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι και το οποίο διοργανώνει η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις. Όπως διαπιστώνετε, το μάτι της εκπομπής είναι παντού, παιδιά, έτσι. Υπάρχει παίκτης ο οποίος έπαιξε μόλις 39 λεπτά σε 3 μουντιάλ και όμως κατέξε τίτλο, παιδιά.

και αφορά την περίπτωση του Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος αποδεικνύει ότι η ιστορία μπορεί να γραφτεί και διαφορετικά, έτσι. Ο Αργεντίνος λοιπόν επιθετικός έχει αγωνιστεί συνολικά μόλις 39 λεπτά σε τελικές φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Ωστόσο, διαθέτει στο παλαμαρέ του το σημαντικό ζωοτρόπιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η παρουσία του Ντιμπάλα στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν περιορισμένη στη διοργάνωση του 2018 στη Ρωσία, αγωνίστηκε μόλις 22 λεπτά απέναντι στην Κροατία. Ενώ στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 2022 κατέγραψε ακόμα 16 λεπτά στον ημιτελικό με την Κροατία και μόλις ένα λεπτό στο μεγάλο τελικό απέναντι στη Γαλλία. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα τα μόλις 39 λεπτά και το ένα λεπτό απέναντι στη Γαλλία στο τελικό, το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της Αργεντινής.

Εκεί τότε σε αυτό το τελικό με τη Γαλλία, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Λιονέλ Σκαλόνι τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν τη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό. Ο Τιμπάλ ανέλαβε την ευθύνη και αστόχησε στην ευστόχησε στην εκτέλεσή του. Ευστόχησε λοιπόν στην εκτέλεση του πέναλτι, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τρίτου παγκοσμίου κυπέλου της Αργεντινής. Για ένα λεπτό μόλις έγινε ήρωας. Και για 39 μόλις λεπτά πάλι έγινε ήρωας. Έτσι όπως είπαμε, ευστόχησε στην εκτέλεση του πέναλτι. Θυμάστε η εικόνα του, αν θυμάστε, να πανηγυρίζει με το τρόπαιο στα χέρια, έδειξε πως ακόμα και παίχτες με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, μπορούν να γίνουν MVP, μπορούν να γράψουν τεράστια ιστορία για τον εαυτό τους και φυσικά για το σύνολο, έτσι. Η πραγματικότητα λέει πάντως ότι η Τιμπάλα δεν υπήρξε πρωταγωνιστή στο Μουντιάλ, ωστόσο κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και να γράψει το όνομά του στην ιστορία, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές λίγα λεπτά αρκούν για να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα, για να γράψεις τεράστια ιστορία. Λέει ένα φίλος στο Δημήτρη από το πέραμα, όταν δεν τραβάει κάτι το αλλάζουμε, λέει. Όταν για παράδειγμα λέει πάω να βάψω ένα σπίτι για το βάψω καλά και με ξαναφωνάξουν δεύτερη φορά και τα κάνω χάλια να με ξαναφωνάξουν και τρίτη φορά, λέει, εννοεί για τον κύριο Μητσοτάκη, όταν δεν τραβάει κάτι και όταν όλα είναι τελείως χάλια, τότε γιατί επιμένει κάποιος να θέλει να συνεχίσει να κυβερνήσει? Δεν έχουν μάθει, λέει, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη να κάνουν αυτοκριτική. Και διάβασα τελευταίο διάστημα ότι δύο ακόμα σκάνδαλα από ο ΠΚΕΠΕ βγήκαν στον αέρα. Ένα στην Κοζάνη, νομίζω, και ένα στο Αγρίνο, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η χασούρα, έτσι, παιδιά, και ποιος θα την πληρώσει αυτή?

φίλος ΠΑΟΚ Δήμη Χαλκίδα λέει: ΠΑΟΚ απογοήτευση. Είχες δίκιο για αυτά που έλεγες. Δεν έγινε σωστή διαχείριση από τον Λουτσέσκου. Τα έλεγες αυτά, είχες δίκιο. Τελικά επιβεβαίωθηκες απόλυτα. Δεν σε έχω ξεχάσει και την επίσκεψη, αλλά επειδή είμαι υπερφορτωμένος γενικά, ούτε τον εαυτό μου δεν έχω προλάβει να δω. Θα κατέβω κάποια στιγμή, έτσι. Δεν είμαι υπερόπτης, ούτε το παίζω υπερόπτης, έτσι. Προς Θεού, φίλε Ντίμη ΠΑΟΚ Χαλκίδα. Αν ζούσες από κοντά την καθημερινότητά μου, θα καταλάβαινες. Τα έχουμε πει και τηλεφωνικά, έτσι.

Για να δούμε τι θα φέρει η νέα χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Το στοίχημα της νέας χρονιάς είναι και για τον Παναθηναϊκό με τον νέο προπονητή. Και βλέπω και ένα βίντεο σοκ που 24χρονη παρασύρεται από λεωφορείο.

αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη. Οι παιδιά πρέπει να είστε προσεκτικοί. Τα μάτια σας 1014 παντού. Ευτυχώς δεν έχασε τη ζωή της. Έχει σπάσει το πόδι της, έχει ράματα στο κεφάλι. Μόλοπες, τραυματίστηκε σοβαρά πάντως. Αλλά εννοώ τα μάτια σας 1014. Είτε περπατάτε, είτε είσαστε σε μηχανές, είτε σε αυτοκίνητα. Και να μην σας απορροφά, παιδιά, το κινητό τηλέφωνο, έτσι. Ακόμα και όταν περπατάτε, πολλοί είναι αυτοί που έχουν σπάσει τα χέρια τους, γιατί έχουν σκοντάψει σε πεζοδρόμια επειδή έχουν απορροφηθεί από το κινητό τηλέφωνο. Και είναι απίστευτο το που βλέπω, παιδιά. Γκρινιάζω για αυτό το θέμα, σε αυτό με γκρινιάρεις. Θα μου πείτε ποιος είσαι ο Ρομπέντο Δασό να μας σώσεις. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, αλλά να μην χάνουμε τη ζωή μας και τη ζωή σας. Από καταστάσεις που ελέγχουμε, είναι δυνατόν να οδηγάτε με μηχανές και να μιλάτε σε κινητό τηλέφωνο ή να στέλνετε μηνύματα? Το ίδιο και σε αυτοκίνητα, δεν φταίνει η άλλη άμα τον χτυπήσεις, έτσι. Έχω ένα φίλο που έχασε τον πατέρα του, γιατί ο άλλος ήταν απρόσεκτος από το αντίθετο ρεύμα, έπεσε πάνω στο δικό του αυτοκίνητο. Τι να πεις του παιδιού αυτού, του ανθρώπου αυτού? Προσεκτική λοιπόν, γιατί δεν σας στέει και δεν μας στέει και ο άλλος, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μην ακολουθούμε τα αυτονόητα, παιδιά.

Εγώ δεν είμαι σε γήπεδο, απλά είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που υπάρχει, κυκλοφορεί ιδεσογραφικά. Έντονο λοιπόν φρασικό επεισόδιο φαίνεται και να έλαβε χώρα λίγο πριν από το flash interview μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Σάβα Αρώνη, το οποίο και δημοσίευσε σε σχετικό βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Υπάρχει καταγγελία λοιπόν τη ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα την πω και αυτό. Έλεγα προηγουμένως να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά έτσι. Και αυτό έλεγα και πριν στην εκπομπή, στο ξεκίνημα, μην απαξιώσουν το άθλημα. Ο ισχυρός άντρας λοιπόν της ΚΑΕ, σύμφωνα με σχετικό βίντεο που ανέβασε στα social media, αποτυπώνει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του Σάβα Ρόνι. Στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια, λίγο και λίγο πριν πάει ο Μπαρτζόκας στο flash interview. Και συγκεκριμένα κάτι φαίνεται να είπε εκεί ο Μπαρτζόκας στον κύριο Αρώνη, ο οποίος απάντησε μίλα καλύτερα.

0: Υπάρχει αντίδραση λοιπόν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός που έκανε καταγγελία πριν από λίγο στον αθλητικό δικαστή της ΕΣΑΚΕ και ζητάει κάποια πράγματα για Δημήτρη Γιανακόπουλο και Παναθηναϊκό, τιμωρία τους. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε ότι ζητά την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην καταγγελία που έκανε στον αθλητικό δικαστή σήμερα μετά το Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και η ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει: με τη σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Επικαλούμενοι και τις επιβαλλοντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας, επιπλέον ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν λένε οι δύο, από την πλευρά ο Δημήτρης Γιανακόπουλος με το βίντεο που ανάρτησε στα social media και από την πλευρά της η καταγγελία που κάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός που ζητά την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το ίδιο έργο θεατές δηλαδή, ό,τι έγινε και πέρσι συνεχίζεται και τώρα. Γι' αυτό είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, προσοχή παιδιά, μην απαξιωθεί αυτό το άθλημα το...
1: Super Sport 104. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους τρεις μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος του δρόμου.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.

0: νιώθεις με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και αιτούμενη την επιβολή διετούς απαγορεύσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Παίχτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Νέι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους και αναμένει να υπογράψει μετά το πέρασμα των διακοπών του σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Σε καλό δρόμο φαίνεται πως βρίσκεται και η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλού Μαφέο. Σε συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, τον Brooklyn Nets έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες του να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κυτρινομαύρους. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρτ Νένα Δημητρή Γεβίτς, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Φενέρμπαχτσε Μπαγιέρν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο επιθετικό της Νάπολη, Αλεσάντρο Ζερμπίνη, σύμφωνα του Τζιαλούκα Ντιμάρσιο. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μήτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο με τους Ασπρομαύρους. Ο Χακάν Σαφή έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουτ στη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο. Η Γαλατασαράι ψάχνει βόμβα με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αρνητική στάση της Μπενφίκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Προτεραιότητα της Manchester United η απόκτηση του Λιούις Χολ της Νιουκάστιλ και το αριστερό άκρο της άμυνας σύμφωνα με το Transfer News Live. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κυτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε στη λύση συνεργασίας με τον Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Τέλειου Κοζανίδη. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φοράει η Ιωάννα Χατζηλεοντή. Με τις πράσινες να ανανεώνουν για έναν ακόμη χρόνο τη διεθνή forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervente Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες σήμερα μαζί, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, 6 έκτου του 2026, τα τρία εξάρια λοιπόν σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Δύσεων, Γιώργος Ιάνων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές και Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Ένας φίλος ο Θέμης από Αγίους Αναργύρους λέει αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το όνομα της οικογενειοκρατίας Μητσοτάκη, δεν θα τον ήξερε κανείς. Ούτε την ψήφο του, λέει, δεν θα έβλεπε. Τελικά, παιδιά, η οικογενειοκρατία μάλλον καλό δεν έχει κάνει στην Ελλάδα. Έτσι τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.

ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη για, τον, για τα προγραμματικά του Euro Under 19. Είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σερβία Under 19 με Καζακστάν Under 19. Τη Σερβία έχει και μια κόκκινη κάρτα. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα. Για το κύπελλο Βαλτικής, το 51ο λεπτό, Λιθουανία-Λετωνία 1-0.

σε διεθνή φιλικά τελικά αποτελέσματα, Παραγουάη Νικαράγουα 4-0, Πουέρτο Ρίκο Σαουδική Αραβία 0-3, Καναδάς Ιρλανδία 1-1, αυτό το είχα παίξει άντερ ευτυχώς. Αιτή Περού 1-2. Μεξικό άντερ 20, Ιαπωνία άντερ 19. Ένα 3 αυτό το μάτς για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα, το λέω αυτό. Βενουά του Φίτζι 2-1. Κίνα άντερ 23, Τατζικιστάν άντερ 23 1-0, Τσεχία άντερ 19, Ρουμανία άντερ 18 0-1. Ουκρανία άντερ 18, Νορβηγία άντερ 18 1-1. Αυτά που λέω, παιδιά, λένε τελικά αποτελέσματα. Κυργυζία άντερ 23, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άντερ 23 1-1. Ταϊλάνδη άντερ 23, Νότια Κορέα άντερ 23 2-3. Μιανμάρ με μια κόκκινη κάρτα. Γκουάμ 6-1. Στο 51ο λεπτό έχουμε Βέλγιο, την Τινησία είναι στο 1-0 ήδη. Εν 10ο λεπτό Αρμενία, Καζακστάν είναι στο 0-0. Και στο 12ο λεπτό Εστονία, άντερ 19, Λιθουανία, άντερ 19 είναι στο 0-0.

αλλά και σε διεθνή φιλικά παιχνίδια γυναικών. Παναμάς Τζαμάικα 0-1. Ελ Σαλβαδόρ Κωνσταρίκα 1-1. Αυτά που λέω τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, η Ιαπωνία Νότια Αφρική 5-0. Μεξικό Βραζιλία Άντερ 21-3. Αυτά που λέω είναι για γυναικείο ποδόσφαιρο τελικά αποτελέσματα σε διεθνή φιλικά. Να τα επαναλάβω λοιπόν. Παναμάς Τζαμάικα 0-1. Ελ Σαλβαδόρ Κωνσταρίκα 1-1. Ιαπωνία Νότια Αφρική 5-0. Αυστραλία Μεξικό 0-1. Νότια Κορέα Άντερ 20. Σλοβενία Άντερ 19. Είχαμε εμείς στο Αυστραλία Μεξικό παιδιά έτσι 0-1. Βραζιλία Άντερ 20. Νότια Κορέα Άντερ 20 3-0. Τώρα έχουμε Σλοβενία Άντερ 19 με Βοσνία και Ζερκοβίνη Άντερ 19 1-3. Ό,τι λέω τελικά αποτελέσματα. Χονγκ Κονγκ με Φίτζι που είχαν και μια κόκκινη κάρτα τελικό 3-1. Ζιμπάμπε Λεσάτο 3-1. Ταϊλάνδη Ουσμπεκιστάν 1-0. Τσεχία Άντερ 19. Μεξικό Άντερ 20. 0-2 και Σιγκαπούρη Καμπότζη 0-5. Ανέφερα λοιπόν μια τελικά αποτελέσματα σε διεθνή φιλικά παιχνίδια σε άντρες και γυναίκες και κάποια άλλα που είναι σε εξέλιξη.

και κάποια άλλα παιχνίδια για το γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι και αυτά σε εξέλιξη για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε στο 54ο λεπτό Τανζανία. Μαλάσι είναι στο 0-0. Και Πορτογαλία άντερ 20 με τη Φιλανδία άντερ 23 και αυτό είναι στο 0-0.

7 Real Madrid Τενερίφε. Και στις 10 Μούρθια Μπαρτσελόνα. Και στη Γερμανία σε 7.30 Μπάμπερκ με την Άλμπα Βερολίνου.

Δελήριο ενθουσιασμού υπάρχει στις τάξεις των φίλων του Άρη, για τον μπασκετικό Άρη μιλάω. Μετά την γνωστοποίηση μιας μεταγραφικής βόμβας. Και από τη στιγμή που η Θεσσαλονική διοίκηση των Θεσσαλονικών ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Αμερικανό Power Forward, τον AJ Lindell, 26 ετών, 1,98, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα δύο επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν η έλευση του Lindell να αποτελεί ένα τεράστιο αγωνιστικό παράσημο, καθώς ο παίκτης αφήνει το μαγικό κόσμο του NBA και τους Brooklyn Nets. Για να μετακομίσει στο Nick Gallis Hall, η εποχή του Βασίλη Πανούλη στον πάγκο του Άρη έχει ξεκινήσει με τον πιο δυναμικό και εντυπωσιακό τρόπο. Προφανώς και ο Βασίλης Πανούλης έχει ζητήσει να ενισχυθεί δυνατά η ομάδα. Και το ένα μεταγραφικό χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Η περίπτωση λοιπόν του Lindell επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι το στάτους του Άρη αλλάζει επίπεδο. Ο 26χρονος forward έρχεται στην Θεσσαλονίκη αφήνοντα πίσω του γεμάτες παραστάσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Έτοιμος λοιπόν να γίνει ο μεγάλος και απόλυτος ηγέτης της front line των κυτρίνων.

Ασιατικής 94,3. Συμβιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόρος 104,6. Έτωλα, Κακαλανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Στα 12 άνεσα στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, Βρυξέλλες Alma Radio, Radio Alma. Αυστραλία Radio Sparty, έχουμε επίσης Ελλάδα, Ευρώπη. Και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας από το 210-220-5943 και 215-215-5943. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει και στον αέρα. Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη, που έκανε μια ακόμα εντυπωσιακή σεζόν, συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς. Καθώς οι σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα την Μπενφίκα έχουν προσελκύσει και λογικότητα να συμβεί για μια ακόμα φορά το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων. Ωστόσο, η πορτογαλική εφημερίδα Ο Τζόγκο φέρνει στο φως τη δημοσιότητα στα πλάνα της δίκης των αετών για το μέλλον του Έλληνα διεθνούς φορ. Η διοίκηση της Μπενφίκα, έχοντας εξισορροπήσει πλήρως τους λογαριασμούς της, δεν έχει την ανάγκη να προχωρήσει σε βιαστικές πωλήσεις υψηλής αξίας. Έτσι λοιπόν, με την σύμφωνη γνώμη του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, η βάση της αθλητικής πολιτικής για τη νέα χρονιά στηρίζεται στη σταθερότητα και ο Παυλίδης αποτελεί βασικά κομμάτια και κομμάτι αυτής της σταθερότητας. Ο Έλληνας επιθετικός λοιπόν θεωρείται κομβικός για το πλάνο της επόμενης σεζόν. Τα νούμερα του άλλωστε μιλούν από μόνα τους, καθώς έχει σημειώσει 60 γκολ μέσα σε δύο σεζόν. Με τον Πορτογαλικό Σύλλογο να αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στην γραμμή κρούσης. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Ο Τζόγο και μετά από αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, τα ιδιαίτερα εντυπωσιακά νούμερα για τον παίχτη, η Μπενφίκα δεν πρόκειται να μπει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραχώρησή του. Εκτός, πάντα υπάρχει αυτό το εκτός, παιδιά, έτσι, το χρήμα ξεπερνάει τα πάντα. Εκτός λοιπόν και καταφτάσει στα γραφεία της μια πρόταση που θα θεωρηθεί πραγματικά καταμάχητη και η τιμή κίνησης για οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τον Παυλίδη έχει οριστεί εσωτερικά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο εσωτερικός κανόνας εξηγεί και τη στάση του Προέδρου της ομάδας, του Ρουί Κώστα, απέναντι στους πρώτους επίσημους μνηστήρες. Λίγες ώρες πριν οι Τούρκοι αποκάλυψαν ότι η Μπεσίκτας κατέθεσε επίσημη πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίδοσης για να αποκτήσει τον Έλληνα φορ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση, μια από τη στιγμή που η κίνηση είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, έτσι δεν έφτασε ούτε καν προς εξέταση στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, καθώς απέχει πολύ από τα 50 εκατομμύρια που αξιώνουν οι Πορτογάλοι. Στη Λισαβόνα πάντως εκτιμούν ότι η αγορά θα πάρει φωτιά και οι τιμές θα εκτοξευτούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του επερχόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι τότε ο Βαγγέλης Παυλίδης υπολογίζεται κανονικά για την προετοιμασία και το ξεκίνημα της νέας σεζόν, με την Μπενφίκα να στέλνει σαφές μήνυμας προς όλες τις πλευρές ότι για να τον παραχωρήσει θα πρέπει κάποιος να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα και κάτι παραπάνω κιόλας.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
11: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
10: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
16: Super Sport 104.

Επιστρέψαμε λοιπόν σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής των 9 σταντιατίας Ρεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή δημοσιογραφική με μέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές.

Συνεχίζεται λοιπόν ο χαρτοπόλεμος, πόλεμος ανακοινώσεων, το 2KE Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτή η ώρα Παναθηναϊκός θα την πληρώσει. KE Παναθηναϊκός Άκτο Αλεξάνδρος ανακοίνωσε την οποία καταγγέλει τους Νίκολε Μπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζόκα. Τέλος η ανοχή ανέφερε η KE Παναθηναϊκός σε χαρακτηριστική της ανακοίνωση κατά τον Νίκου Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζόκα. Και για τον Λόντ Γκραβέ, ειδήξει των Πρασίνων, λοιπόν, υπέβαλε σχετική καταγγελία και για τους δύο, έχοντας αναφέρει για τον τεχνικό του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, ότι καθυβρίζει ιστορικό μας τέλεχο, υπόδειγμα. Ενώ για τον Νίκο Λεπενιώτη, ανέφερε την στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος.

αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον της ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικαστέντα Νίλε Πενιώτη σχετικά με τους συκοφαντιστικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα και κάποια άλλα πράγματα που δεν θα τα αναφέρω εγώ έτσι, φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος υπόδειγμα, μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς, απευθυνόμενος σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας τέλος ή ανοχή. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Προηγήθηκε μια ανακοίνωση καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ανακοίνωση ανάρτηση στα social media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Μπαρτζόκα.

Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις στην πορεία, θα το δούμε αυτό, έτσι. Αναμένεται εκεί να έχει αρκετή δουλειά ο αθλητικός δικαστής εκεί της ΕΣΑΚΕ.

Μιας και μιλάμε μπασκετικά, δεν έχουμε τώρα άλλη καταγγελία να διαβάσουμε και να αναφέρουμε. Απλά έχουμε μια ανανέωση για την, στην Α1 γυναικών για την ομάδα μπάσκετ, η γυναικεία του Παναθηναϊκού. Οπότε μετά την ανανέωση της Ιωάννας Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της. Αυτή τη φορά με την Ιωάννα Κρυμίλη, η πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς στην Α1 γυναικών της σεζόν 2025-26. Να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αυτά να φέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου για το γυναικείο μπάσκετ της ομάδας. Και σε δήλωσή της λοιπόν η Ιωάννα Κρυμίλη αναφέρει τα εξής: μετά από αυτή την ανανέωση νιώθω πολύ χαρούμενο που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό, καθώς περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκαναν να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά. Και συνεχίζει τη δήλωσή της: θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Βρανόπουλο, και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου. Ιδιαίτερα την coach Σελέν για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους

Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ο Γιώργος ο Κασλής. Τι λέει, τι λέει ο μεγάλος μας ο Νίκος για την έφοδο του Γιαννακόπουλου.

Όποιο θέλει να συλλαβεί τηλεφωνικά στην εκπομπή μπορεί να επικοινωνήσει στο 210-220-5943 και 215-215-5943 στο ένα από τα δύο τηλέφωνα. Και από τα δύο και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά, αλλά και βγάζουμε στον αέρα, έτσι.

Πάντως και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος απάντησε άμεσα σε αυτά που ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην καταγγελία που έκανε σε βάρος του στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Και αναλυτικά αναφέρει σε αυτή τη νέα ανάρτηση ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, αν για μένα λέει που έχω φάει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνολικά απαγόρευση εισόδου. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λέει έχω πληρώσει σε πρόστιμα. Ζητάτε αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα, λέει. Όλα αυτά τα χρόνια δεν τον έχουν πετάξει έξω από πουθενά, λέει, με αυτά που έκανε πάλι χθες και με αυτά που κάνει ασταμάτητα και συνεχόμενα. Εμείς τι θα έπρεπε να ζητήσουμε, να του πάρουμε πίσω το δίπλωμα, να δώσει το σπίτι του, να δώσει τίποτα εκατομμύρια, πια είναι εκεί που είναι και συσσωρευμένα, λέει, δεν έχετε και μυαλό. Αυτά αναφέρει λοιπόν η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, απάντηση στην καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και πάει λέγοντας, θα έχουμε και άλλα πράγματα, έτσι. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις ακόμα. Για να δούμε.

Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου στις αρχαιρεσίες που έγιναν στην αναγέννηση Άρτας επανεξελέγει πρόεδρος ο Βασίλης ο Ασπρόποταμίτης. Εδώ έγινε συγκρότηση σε σώμα της νέας διοίκησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή μελών στην εκλογική διαδικασία του συλλόγου, μεγαλώνοντας την οικογένεια της αναγέννησης. Αυτά είναι ευχάριστα να ακούγονται και να γίνονται, παιδιά.

συνεχίζει με τον ίδιο κορμό αγωνιστικά η Βέρεια που επανήλθε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται εκεί στην Βασίλισσα της, του Μπορά με ατελείωτους ρυθμούς. Και η προτεραιότητα δίνεται στην παρούσα στιγμή στην διατήρηση του ποιοτικού της κορμού. Έτσι, μεταξύ άλλων, η Βέρεια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Θανάση τον Γιαγκτζίδη για μία ακόμα σεζόν. Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής που πραγματοποίησε μια γεμάτη και εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας μια της πιο αξιόπιστες λύσεις του ρόστερ.

Από τα διεθνή φυλικά που είναι σε εξέλιξη έχουμε στο 88 λεπτό Βέλγιο με την Τινησία που έχει μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 5-0. Στο 45 λεπτό Αζερμπαϊτζάν άντερ 21 με Μπαχρέιν άντερ 20 είναι στο 1-0. Στο ημίχρονο Αρμενία Καζακστάν είναι στο 0-0. Στο ημίχρονο σε επίπεδο άντερ 19 Εστονία Λιθουανία είναι στο 2-1. Και στο 11ο έχουμε Κιζινία με την Παλαιστίνη, είναι στο 0-0.

Μετά λοιπόν το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η ΚΑΕΠΑ Νεκός Άκτορ δημοσίευσε το βίντεο και υποτιτλισμένο με τα όσα έγιναν έξω από τα αποδυτήρια του Telecom Center Athens. Λίγα λεπτά λοιπόν μετά την ανάλυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τη δημοσίευση του βίντεο αναφορικά με τα όσα έγιναν έξω από τα αποδυτήρια μεταξύ Γιώργου Μπαρτζόκα και Σάβα Ρόνι. Σειρά πήρε και η ΚΑΕΠΑ Νεκός Άκτορ να ανεβάσει το ανάλογο βίντεο. Μάλιστα το βίντεο ήταν και υποτιτλισμένο και στη σχετική ανάλυση που έκανε η πράσινη διοίκηση. Ανέφερε μεταξύ άλλων για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού προφανώς. Αλήθεια λέει, αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν, δεν ακούν και δεν βλέπουν, αφήνοντάς το να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμόρυτος. Αναφερόμενη η ΚΑΕΠΑ Νεκός και για μία ακόμα φορά στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και αναλυτικά, όπως είπαμε, τα όσα ανέφερε ΚΑΕΠΑ Νεκός Άκτορ μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας εξήλθε του αγωνιστικού χώρου ευρύνοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού, λέγοντας συγκεκριμένα γράμματα και κάποια άλλα παιδιά που δεν μπορώ να τα πω εγώ, έτσι. Λοιπόν. Στην παρέλεια συνεχίζει η ανακοίνωση του team manager της ομάδας μας, του Σάβα Ρόνι, ενός ανθρώπου του οποίου το ήθος αναγνωρίζεται από το σύνολο της αθλητικής κοινότητας εδώ και 35 χρόνια να μιλάει καλύτερα. Το απάντησε, όχι δεν μιλάω καλύτερα, βγάλε το σκασμό, να μην μου μιλάς, βγάλε το σκασμό. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕΠΑ Νεκός, ολοκληρώνοντας το ξέσπασμά του, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε για μία ακόμα φορά επίδειξη του ήθους του. Λέγοντας τον κύριο Αρώνη, δεν θα μου κάνεις μαθήματα εσύ καραγκιόζη. Και κάτι άλλο που εγώ δεν τα αναφέρω πάντως, παιδιά, έτσι. Και καταλήγει για να κύριο ΚΑΕΠΑ Νεκός Άκτορ, αλήθεια, αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν, αφήνοντάς τον να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμόρυτος. Έχουμε την καλησπέρα μας από το φίλο μας τον Αριστίδη. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες για τα μηνύματα που στέλνουν, για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή και στις εκπομπές. Είναι πολύ σημαντικό να έχω και να έχουμε γνώμες. Για ό,τι ακριβώς γίνεται στον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, παιδιά. Έτσι, η παρέμβασή σας είναι για όλα τα θέματα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και σε πολλά θέματα με αρκετούς από εσάς και αρκετές από εσάς έχουμε ταύτιση απόψεων. Αλλά και τις όποιες διαφωνίες, παιδιά, τα διαβάζω και τα διαβάζουμε όλα, έτσι. Εγώ δεν κρύβω κάτι.

0: Σε πάλι λίγο και με καλή πιστεύω μουσική, παιδιά, έτσι. Χαλαρωτική. Πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα ακόμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
8: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς Fast Forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
11: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
12: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
13: Άλλο! τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπάμε αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
14: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
15: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
17: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
18: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
17: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
18: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
17: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρη, θέλει να φέρει στον Αιγαιρεό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη, Αλεσάντρο Ζερμπίνη, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νάς Μετρουλόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Αλλαγή τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κυδρινό-μαύρη διοίκηση προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Στο μπάσκετ γυναικών, μετά την Ιωάννα Χατζηλεοντίκη, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε και την Ιωάννα Κρυμίλη. Η Ελληνίδα γκάρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον Τριφύλι. Ο Χακάν Σαφή έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουντ στη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο εφόσον εκλεγεί. Η Γαλατά Σαράι ψάχνει βόμβα με τον Βιρτζίλ Βαντάικ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Προτεραιότητα της Manchester United η απόκτηση του Λιούις Χολ της Newcastle για το αριστερό άκρο της άμυνας όπως αναφέρει το Transfer News Live. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
21: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ό,τι θες, όποτε θες.
0: ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σας σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι, όπως ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος.

Και όπως ακούσατε στο αθλητικό δελτίο ίσως από τον Γιώργο Ιάννου, είχαμε αλλαγή σκυτάλης. Στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου σχετικά με τους προπονητές. Ο φίλος ο Στέλιος ο Κοζανίδης είναι ο νέος προπονητής ομάδας. Στη θέση του Θαλή Θοδωρίδη. Ο Στέλιος Κοζανίδης, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά στον ωραία όλο αυτό το διάστημα. Ενώ η Διοίκηση Ένωσης ευχαρίστησε τον Θοδωρίδη για την προσφορά του στο σύλλογο. Ευχόμενη καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Όπως είπαμε, τη θέση προπονητή στην ομάδα και ανέλαβε ο 53χρονος τεχνικός κάτω από συμπλώματος UEFA Α, ο Στέλιος Κοζανίδης, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία από τις ελληνικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και από τη μεικτή ομάδα της ΕΦΣ Ρεθύμνου.

Όπως είπα και πριν, ο Κοζανίδης ο Στέλιος προέρχεται από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία στον Να Ωραία, όπου εκεί ανέλαβε τα ενία τα προπονητικά το Δεκέμβριο του 2023. Με τις οδηγίες της ομάδας Κρήτης τερμάτισε στην πέμπτη θέση της πρώτης εθνικής κατηγορίας τη σεζόν 2023-24, ενώ και τις δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδου διατήρησε σταθερά την παρουσία της στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την πρώτη στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη να βρίσκουμε στην ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος. Υπόσχομαι πίστη καθώς και πολλή δουλειά. Στόχος ΑΕΚ είναι μόνο η κορυφή και θα κάνουμε τα πάντα για να φανούμε αντάξει της ιστορίας και του κόσμου της. Ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες δηλώσεις ο προπονητής, ο νέος, εισαγωγικά νέος, γιατί ξέρει πολύ καλά το άθλημα, ο νέος προπονητής Ένωσης στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και πάντα μιλάμε ο Στέλιος Κοζανίδης.

Μόλις τώρα για τα play-off του γαλλικού μπασκετικού πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει το match. Ναντέρ Μονακό είναι στο ξεκίνημα. Πρώτη περίοδος 2-3 είναι μέχρι στιγμής το παιχνίδι.

Μια σημαντική ανανέωση είχαμε και στον Παναγιάλιο, τρίτη εθνική κατηγορία. Τη συνέχιση λοιπόν της συνεργασίας του με τον Στράτο Μπονατάκη, Στράτος Μπονατάκης λοιπόν, ανακοίνωσε ο Πανεγάλος εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου που μας έρχεται 2026-2027. Ο Στράτος Μπονατάκης επανανέωσε με την ομάδα του Αιγίου, 25χρονος θεματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο χειμώνα. Καθιερώθηκε ως βασική επιλογή κάτω από το δεκάρι της ομάδας κατά το δεύτερο μισό της σεζόν. Αλλά και στα play-off καταγράφοντας 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η παραμονή του ενισχύει την σταθερότητα στη θέση του τερματοφύλακα, όπως αναφέρει και ο σύλλογος. Με τους μελανόλευκους να συνεχίζουν το σχεδιασμό τους για τη νέα χρονιά.

Ειδική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ορίστηκε για την Παρασκευή 3 Ιουλίου με πρόβλεψη παράτασης μόνο για σωματεία που ενδεχομένως έχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Το πρωτάθλημα προγραμματίζει να διεξαχθεί έως 10 ομίλους και με ανώτατο αριθμό 120 ομάδων, ενώ η τελική διαμόρφωση των ομίλων θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής. Σημαντικές είναι οι αλλαγές και οι περιορισμοί που αφορούν τη στελέχωση των ομάδων. Κάθε σύλλογος θα μπορεί να δηλώνει έως 4 αλλοδαπούς ή κοινοτικούς ποδοσφαιριστές στο φύλλο αγώνα, με δικαίωμα ταυτόχρονη συμμετοχή μόνο 2 εξ αυτών στην ενδεκάδα. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία 9 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, από αυτούς ένας θα πρέπει να έχει γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2008 και μετά, και ένας από την 1η Ιανουαρίου του 2007 και μετά, με τις ομάδες να υποχρεούνται να διατηρούν τα συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια ακόμα και μετά από αλλαγές. Παραμένει επίσης το όριο των 5 ποδοσφαιριστών άνω των 33 ετών σε κάθε αποστολή, ενώ προβλέπεται δήλωση κοσάδας με 9 αναπληρωματικούς και δυνατότητα 5 αλλαγών σε 3 διακοπές του αγώνα. Σε ό,τι αφορά την άνοδο και τον υποβιβασμό, 4 ομάδες θα προβιβαστούν στη Super League 2, ενώ συνολικά 30 ομάδες, 3 από κάθε όμιλο, θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Και όπως αναφέρεται, η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των αναλογιών προβιβασμού και υποβιβασμού σε περίπτωση μελλοντικής αναδιάθρωσης των εθνικών κατηγοριών.

και να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γεβάλλου, του τεχνικού της Εθνικής και των παιχτών για το μάτς το φιλικό με την Ιταλία. Όταν ξεκινήσουν βέβαια οι δηλώσεις να γίνονται.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
11: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Allora, invece noi abbiamo delle buone informazioni sulla squadra azzurra, sappiamo già il roster, sappiamo benissimo come giocano, forse sono dei giocatori che sono molto giovani, però sono dei giocatori che giocano ai grandi squadre, quindi sappiamo benissimo come giocano e sappiamo anche il roster, quindi ne abbiamo una molto buona idea di come giocano domani. Poi dei giocatori, sappiamo che sono giovani, quindi hanno l'idea che dobbiamo giocare ancora di meglio per il loro futuro, e devono dimostrare che possono giocare bene, quindi sarà una partita di grande pressione per noi.
14: Ο Γιώργος Γιαλδέκης.
15: Καλησπέρα coach, καλώς ήρθατε. Σκέπτεστε να αλλάξετε τον αγωνιστικό προσανατολισμό της εθνικής μας ομάδας όσον αφορά το σχηματισμό της ενδεκάδας σε μια μόνιμη βάση με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για την παρουσία της εθνικής, ή είναι κάτι που δοκιμάζει και εν όψη των δύσκολων αντιπάλων το Σεπτέμβριο για τον Nations League?
16: Στην ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ που, όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μία εναλλακτική επιλογή.
13: Allora, la domanda era se pensa di cambiare, diciamo, l'organizzazione della squadra nel livello permanente, o si tratta soltanto di delle prove che fa proprio per questo periodo. E il coach ha risposto che lui non può cambiare il suo profilo, il suo modo di pensare nella squadra, però deve avere delle chance, deve avere dei cambiamenti, deve avere nuove idee di quello che può accadere nel futuro, nelle altre partite.
14: Έλα, Γιώργο.
17: Καλησπέρα σας. Είδαμε την εθνική ομάδα με τη Σουηδία για 5 λεπτά να κάνει το πιο πλήρες, νομίζω, παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Αυτό σχετιζόταν, εκτιμάτε, περισσότερο με τον σχηματισμό, τον νέο σχηματισμό, με την γενικότερη καλή μέρα στην οποία βρέθηκε η εθνική για συγκεκριμένο τουλάχιστον διάστημα? Πώς το είδατε εσείς?
16: Νομίζω για μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με το χρόνο που είχαμε μπροστά μας να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Σε αυτή την περίοδο, όταν γίνανε αρκετές αλλαγές, ήταν και φυσιολογικό να χάσουμε ρυθμό του παιχνιδιού, και η Σουηδία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φυσικά το εκμεταλλεύτηκε εκείνη την περίοδο και ήταν καλύτερη από εμάς στη διάρκεια του δευτερού ημιχρόνου. Η πρώτη μου εντύπωση, το πρώτο τεστ ήταν αρκετά θετικό, και μετά, έχοντας αρκετά θετικά πράγματα, έχοντας και κάποια λάθη φυσικά με τα οποία έχουμε κάνει συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα κάτι καινούριο όταν προσπαθείς να κάνεις, πάντα ο χρόνος στις εθνικές ομάδες είναι μεγαλύτερος αντίπαλος, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχοντας παίκτες που πλέον έχουν μια εικόνα της ομάδος, το τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε, το να έχουμε μια εναλλακτική λύση με το χρόνο πάλι μπορεί να βελτιωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα.
13: Allora, abbiamo visto una squadra greca contro la Svizzera e la Sweden, di avere una partita molto buona nel livello di difesa, ma anche di quello di attacco. Cosa ne pensa? Si è trattato di una partita molto interessante, molto buona, perché ha funzionato benissimo il modo in cui le abbiamo organizzato la squadra, affinché fino al momento in cui cominciano i cambiamenti, i cambi dei giocatori. Abbiamo perso il ritmo del gioco, e poi, diciamo anche la verità, l'avversario era migliore di noi, piuttosto nella seconda parte. È sicuro che abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo, e quando una squadra cerca di fare qualcosa di nuovo...

0: Λοιπόν, ακούστε ορισμένες από τις δηλώσεις που κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μάτς με την, το φιλικό με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές. Θα συνεχιστεί η ίδια αγωνιστική φιλοσοφία. Συνεχίζεται πάντως οι δηλώσεις του.
1: Αν έχουμε απογοητευτεί που αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν είναι η, η Ιταλία που όλοι γνωρίζουμε, η μεγάλη ομάδα, ας το πούμε έτσι, οι μεγαλύτεροι παίχτες, είναι κάτι που ερωτήθηκε και νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου, και περιμέναμε κάτι εντελώς διαφορετικό, και αν υπάρχει μία απογοήτευση, υπήρχε και ένα δεύτερο σκέλος. Ένα σεκόντα πάρτε την ραντομάντα. Αν μπορεί να μας πει έναν από το Κίμικας ή από τη Μάντας, έναν από αυτούς που είχαν και ένα interessante και ρόν τζοκατόρε
2: για τον Τζιμίκα και τον Μανδέκα.
1: Για τον Τζιμίκα. Οκ. Αν θα τους δούμε, λέει εδώ. Αν θα παίξουν, αν θα τους δούμε στο σημερινό.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά τους φιλάτους. Γιατί σίγουρα οι φιλάθλοι θέλουν να δουν τα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί σίγουρα πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά πρωτίστως το παιχνίδι μας. Και δεύτερο, ξέρουμε πολύ καλά και ότι η Ιταλία σαν χώρα είναι χώρα που βγάζει πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, και οι νέοι ποδοσφαιριστές πάντα μπορεί να δυσκολεύουν πολύ περισσότερα τα πράγματα στο αγωνιστικό χώρο από ότι παίκτες σε μεγαλύτερη ηλικία. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, άρα δεν υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά εμάς, okay. Πιθανόν μόνο λόγω των φιλάθλων. Και στο δεύτερο, σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για να δώσω απάντηση αν όλοι αυτοί θα συμμετέχουν αύριο.
0: Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές σχετικά με τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του τεχνικού της εθνικής ομάδας και της δικής μας βέβαια, για το φιλικό με την Ιταλία. Είπε ότι μπορεί να υπάρχει δυσαρέσκεια την πλευρά φιλάθλων που δεν θα έρθουν τα καλά ονόματα δυνατά από την Ιταλική ομάδα. Ωστόσο, όπως είπε, είναι ένα δυνατό τεστ για την ελληνική μας ομάδα. Αυτά βέβαια θα τα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε μάτς έχει την αξία του, παιδιά, έτσι.

Να πάμε στο Μάτιο Ηρακλή, στο Γυραιό. Ποδοσφαιρικά, από Βάλτερ Ματσάλη και οι συνεργάτες έχουν προχωρήσει σημαντικά στο πεδίο της εκαθάρισης των μεταγραφικών εισηγήσεων, και εντός αυτής της διαδικασίας εντάσσεται και περίπτωση προτάσεων από την αγορά της Λατινικής Αμερικής. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν για το Γυραιό λένε ότι εξετάζονται με ενδιαφέρον δύο περιπτώσεις Λάτων Αμερικανών παιχτών με πολύ καλό βιογραφικό και σημαντική αγωνιστική ποιότητα, και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποδειχτεί αν τελικά ο Ηρακλής θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Για τους δύο παίκτες ή για έναν από τους δύο παίκτες ή και για κανέναν, έτσι.

Να πω ότι ο Ιταλός τεχνικός, ο Βάλτερ Ματσάρι, οργανώνει τα πάντα γύρω από το γνωστικό του ημίθεου από εδάφους Ιταλίας. Από την πρώτη μέρα που επέστρεψε στην πατρίδα του, μετά τη συμφωνία με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Και σε λίγες ημέρες θα συνεχίσει το έργο του επί ελληνικού εδάφους, επί εδάφους Θεσσαλονίκης. Ο Ιταλός προπονητής θα βρίσκεται στην χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Με τον 65χρονο τεχνικό να προετοιμάζει την έλευσή του στην Θεσσαλονίκη εντός του Ιουνίου. Στο 24ο λεπτό Αρμενία-Καζακστάν είναι στο 1-1. Στο 22ο επίπεδο Άντερ 19 Εστονία-Λιθουανία είναι και αυτό στο 1-1 το παιχνίδι. Στο 52ο Κυργυζία με την Παλαιστίνη είναι στο 0-0. Στο 31ο λεπτό Αιθιοπία-Μαλάου είναι στο 1-0 το σκορ. Στο 44ο λεπτό Ιορδανία και Παναμά σε επίπεδο Άντερ 20 είναι στο 0-0. Σε επίπεδο Άντερ 21 στο 42ο λεπτό Κόσοβο με το Λεξεμβούργο είναι και αυτό στο 0-0. Και στο 12ο λεπτό σε επίπεδο Άντερ 21 Κροατία με Ιρλανδία είναι στο 1-0.

0: Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ακούσουμε τι άλλο λέει.
1: Βοητευμένοι, αλλά πιστεύω όλο αυτό που ζούσαμε φέτος, τις υποχρεώσεις και τα όνειρα που είχαμε, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών μου, πιστεύω ότι τους κάνει πολύ πιο, θα έλεγα, σκληρούς και αντεκτικούς για τις επόμενες διοργανώσεις, επειδή έχουμε μια ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πάρα πολύ νέων παικτών που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε το βασικό μας στόχο που ήταν πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει πολύ πιο σκληρή και αντεκτική για τη συνέχεια, γιατί έχουν τα έλεγα όμορφα χρόνια μπροστά τους.
0: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιστεύει ότι η ζωή προχωράει σίγουρα ποδοσφαιρικά και ότι αποκλεισμός από τον παγκόσμιο κύπελο μπορεί να έχει φέρει κάποια απογοήτευση, αλλά αυτό θα κάνει τους παίκτες του πιο σκληρούς και ανθεκτικούς για τη συνέχεια και τις επόμενες διοργανώσεις.

προηγουμένως δηλώσεις πριν από τον Γιωβάνο Βεζέκα και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος θα το μάθει με την Ιταλία, επειδή μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως είμαστε παράλληλα και κατάλληλα προετοιμασμένοι και είναι πολύ σημαντικό.

Να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους εν ώψη των αγώνων για το Σεπτέμβριο. Είναι φιλικό, αλλά το αντιμετωπίζουμε ως επίσημο γιατί θα έχουμε να δώσουμε τέτοια δυνατά μας στους επόμενους αγώνες. Για τις κλήσεις νεαρών της Ιταλίας, νεαρών παιχτών, είπε Σύρο, θα έχουν διαφορετική εικόνα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ. Μιλάμε λοιπόν για παίκτες που λέει είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Ασχέτως αν είναι νεαροί, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που θα διαφέρει από τα μάτς της Ιταλίας στα προκριματικά, αλλά παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Για ένα πιθανό γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα, είπε ναι, φυσικά θα ήταν ευχαρίστηση για μένα να σκοράρω αύριο. Ήταν μια υπέροχη σεζόν για μας στην Ιταλία. Ελπίζω να σκοράρω μερικά γκολ στο φιλικό με την Ιταλία. Για την επόμενη σεζόν με την Κόμο, είπε φυσικά ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν. Εκπληρώσαμε τους στόχους μας πέρσι και όλοι κοιτάμε την επόμενη σεζόν. Αυτά είπε προηγουμένως πριν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Τάσος Δουβίκας.

Και είπαμε και προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης δημοσίευσε βίντεο που φέρει το Δημήτρη Γιανακόπουλος να καθυβρίζει τους διαιτητές στη δεύτερη σειρά των τελικών. Αυτό έγινε μετά το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση λοιπόν με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να τα βάζει με τους διαιτητές αυτό το δεύτερο τελικό. Και μάλιστα στη Λεζάντα η ΚΑΕ Ολυμπιακός γράφει σε αυτό το βίντεο ο influencer σε δράση. Και η influencer, για να εξηγήσουμε τι είναι, είναι το πρόσωπο που διαθέτει την ικανότητα να επηρεάζει αποφάσεις, τις απόψεις ή τις αγοραστικές συνήθειες ενός κοινού, αξιοποιώντας την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει το influencer, έτσι εξήγηση δίνω για τους φίλους που ρωτάνε στα μηνύματά τους.

Πάντως εκρηκτικό σε εισαγωγικά το βάζω εγώ έτσι. Διατηρείται το κλίμα πριν από τη διεξαγωγή του τρίτου τελικού. Τα ίδια συνέβησαν και πέρσι, παιδιά, έτσι και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στο ημίχρονο μπασκετικά στην Γαλλία για τα play-off Ναντέρ με την Μονακό. Στο 28-43, 15 πόντους η διαφορά, με αρκετά μεγάλη. Γι' αυτό το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής και το επανέλαβα πολλές φορές, δεν το είπα τυχαία. Μην απαξιωθεί το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Μην απαξιωθεί εκ των έσω και να που ακολούθησαν οι ανακοινώσεις και καταγγελίες η μία μετά την άλλη και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πάει λέγοντας.

0: να απαλάβουμε σε αυτά που είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μάτς με την Ιταλία. Για το αν θα δοκιμάσει ξανά κάτι καινούργιο, είπε: αλήθεια είναι πως δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει, αλλά ίσως γίνει κάτι στη διάρκεια του παιχνιδιού από αυτά που κάναμε για, το μάτς, για τα μάτς με τη Σουηδία και την Ιταλία, που δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάποια πράγματα που έχουμε δουλέψει. Αύριο το πρωί θα πάρω την απόφαση. Κάποιες αλλαγές θα επράξουν που αφορούν τους ποδοσφαιριστές, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε. Για τις πληροφορίες είπα ότι θέλω να τονίσω πως έχουμε πολύ καλές πληροφορίες. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού μπορεί να είναι νέοι, αλλά παίζουν σε ομάδες με πολύ μεγάλη αξία και έχουν λαμπρό μέλλον. Δεν είναι κάτι άγνωστο για εμάς σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία σε αυτούς τους παίκτες πόσο ανήκει το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Σε αυτούς σίγουρα θα είναι πολύ πιεστικό το παιχνίδι για εμάς. Για τις σκέψεις του είπε, σαν προφίλ έχουμε ένα αγωνιστικό πλάνο. Το να αλλάξω το σκεπτικό μου για το ποδόσφαιρο δεν γίνεται, αλλά αυτό που δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες είναι μια εναλλακτική επιλογή. Για το πρόσωπο της εθνικής απέναντι στη Σουηδία είπε, νομίζω πως για το μεγαλύτερο διάστημα είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με τον χρόνο που είχαμε για να κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Δούλεψε καλά έως να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Ήταν και φυσιολογικό να χάσουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Σουηδία σε εκείνο το χρονικό σημείο. Η πρώτη μου εντύπωση, κάνοντας και κάποια λάθη σίγουρα στις εθνικές ομάδες, ο χρόνος είναι αντίπαλος όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούριο. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως έχουν παίχτες που έχουν εικόνα του τρόπου παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Το να υπάρχει μια έξτρα λύση είναι πολύ θετικό. Για την απουσία γνωστών παιχτών της Ιταλίας και την πιθανότητα να παίξουν Τσιμίκας, Δουβίκας και Μανδάς, είπε μπορεί να υπάρχει απογοήτευση όσον αφορά τους φιλάθλους που θα θέλουν να δουν τα αστέρια της Ιταλίας σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Για εμάς όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά το παιχνίδι και γιατί ξέρουμε πως η Ιταλία παράγει συνεχώς ποδοσφαιριστές που είναι ικανοί και ας είναι σε νεαρή ηλικία. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για να δώσω τώρα απάντηση.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All-Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα με διεθνή φιλικά στις 10 το βράδυ. Ελβετία, Αυστραλία στις 11 το βράδυ. Αγγλία, Νέα Ζηλανδία.
2: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες, αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet and Sports. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν τους ποδοσφαιριστές, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του φιλικού αγώνα με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Έχουμε δουλέψει αρκετά. Είναι φιλικό, αλλά πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Θα συναντήσουμε πολλά τέτοια στους επόμενους αγώνες, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Ο Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιανακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός Χαφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους και αναμένεται να υπογράψει μετά το πέρας των διακοπών του. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο, σε καλό δρόμο και υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell των Brooklyn Nets, έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο, Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσίευματα από τη Βραζιλία. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολίου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στον Γυραιό τον 27χρονο μέσο επιθετικό της Νάπολη, Αλεσάντρο Ζερμπίνι, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μητρουλόγκο. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Αλλαγή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε στη λύση συνεργασίας με τον Θάλη Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέγιου Κοζανίδη. Στο μπάσκετ γυναικών, μετά την Ιωάννα Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε και την Ιωάννα Κρίμιλη. Η Ελληνίδα γκάρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Χακάν Σαφί έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουτ στη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Η Γαλατά Σαράι ψάχνει βόμβα με Βίρτσιλ Βαντάικ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Προτεραιότητα της Manchester United, η απόκτηση του Λούις Χολ της Νιουκάστλ για το αριστερό άκρο της άμυνας σύμφωνα με το Transfer News Live. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
14: 943 Internet and Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στο 943 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, όπως ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος.

Κυρίαρχος Μενός, θέμα μέχρι εμείς θα προτιμούσαμε βέβαια να είναι αγωνιστικό. Αλλά δυστυχώς θα πω εγώ, είναι αυτές οι ανακοινώσεις ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, ΚΑΕ, Ολυμπιακός και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ένας βάλει εναντίον του άλλου. Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τρίτου τελικού στο μπάσκετ.

Είχαμε και δηλώσει τον Βάνο Γιωβάνοβιτς, τεχνικός εθνικής, για το φιλικό με την Ιταλία. Εκτίμησε ότι οι νέοι παίκτες που θα αγωνιστούν με την εθνική ομάδα της Ιταλίας θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να διακριθούν. Και αυτό λογικό είναι να ακούγεται έτσι και να υπάρχει αυτό το σκεπτικό, έτσι. Αλλά όπως και το κάνουμε, παιδιά, άλλο πράγμα είναι να έρχονται τα τεράστια ονόματα που είναι μαγνήτης για τον κόσμο και προσφέρει και θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη πίεση στην εθνική μας. Έτσι, αυτό είναι καλό, γιατί όταν πιέζεσαι περισσότερο από έναν αντίπαλο βγάζεις καλύτερα συμπεράσματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η εθνική μας θα κάνει προπόνηση, έτσι θα έχει αντίπαλο απέναντί της.

Στην τρίτη περίοδο έχει μπει το μπασκετικό μάτς στην Γαλλία στα play-off Ναντέλ Μονακό. Είναι στο 34-48, σταθερά στους 15 με 14 πόντους η διαφορά για τη Μονακό. Στην πρώτη περίοδο μας για τα play-off στην Ισπανία, Real Madrid της Τενερίφε είναι στο 12-16, μέχρι στιγμής είναι πολύ νωρίς βέβαια.

αυτό που σας έλεγα και πριν, αυτό συμβαίνει και συνεχίζεται, παιδιά, έτσι. Νέα ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά Άκτορ, με δύο βίντεο που έχουν ως πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζό.

με τον κύριο Μπαρτζόκα, σύμφωνα με τα βίντεο του Παναθηναϊκού, στα οποία απευθύνεται προς τους διαιτητές και ένα με παλιότερα πλάνα από διάφορα γήπεδα. Και η νέα ανάρτηση, ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: ο προπονητής Ολυμπιακού κ. Μπαρτζόκας δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος, μπαίνοντας ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, κι όμως δεν δέχτηκε καμία τεχνική ποινή, δεν δέχτηκε καν παρατήρηση. Και συνεχίζεται στην ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η νέα αυτή ανάρτηση. Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες, συμβαίνει, λέει, κατά εξακολούθηση. Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ηρωνική, απειλητική και ευρυστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντιπάλων ομάδων, φιλάθλους αντιπάλων ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου, σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ακόμα και απέναντι σε φιλάθλους της δικής του ομάδας. Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμόρυτης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε, λέει, Πολάκης διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξύβρισε χυδαία και τον μάναζε της ομάδας μας, τον Σάβα Αρώνη. Και καταλήγει η νέα ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει το ελεύθερο, συσταγωγικά το ελεύθερο, να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει. Φαίνεται πως χέρι μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα. Ως εδώ, καταλήγει η νέα ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Για να δούμε, θα έχουμε και άλλη αντίδραση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Σύντομα πιστεύω θα συμβεί και αυτό.

Μου κάνει εντύπωση πάντως πως όλο αυτό το διάστημα με αυτές τις αναρτήσεις, καταγγελίες και των δύο ΚΑΕ, μία προς την άλλη. Μου κάνει εντύπωση πως δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση ενός επίσημου παράγοντα από ΕΣΑΚΕ και από ΕΟΚ, έτσι παιδιά. Η κατάσταση δεν έχει τραβήξει μόνο στα άκρα, έχει ξεπεράσει και τα άκρα, έτσι.

Ο Άντων Ιραόλα έχει πέσει, όπως λέμε, με τα μούτρα στη δουλειά στη Λίβερπουλ. Και έχει σημειώσει δυνατά το όνομα του Μαξί Ζεστεύ ως αντικαταστάτη του Καναντή, ο οποίος προβάλλει τα λευκά της Ρεάλ. Ο Βάσκος, αντικαταστάτης του Άρνε Σλότ, θέλει να φέρει στο Άφιλ τον 24χρονο υψηλόσωμο αμυντικό της Μπέρνη, που υποβάσκει βέβαια για να θωρακίσει τα μετόπιστεν της Λίβερπουλ. Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που ο Ιμπραήμα Κανάτε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρεάλ και θα είναι κάτοικος Μαδρίτης από την ερχόμενη σεζόν. Έτσι λοιπόν, ο πρώην προπονητής της Μπόρμουθ επιθυμεί να ξεκινήσει την οικοδόμηση της ερχόμενης Μαδρίτης από την ερχόμενη σεζόν.

Κοστολογείται γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και εκτιμάται ότι και η Chelsea και η Everton και η Crystal Palace θα εκδηλώσουν επίσης το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή τους. Άρα δεν θα παίξει μόνο η μπάλα η Liverpool για να αποκτήσει τον παίκτη. Ο ύψος 1,93 ποδοσφαιριστής αποτελεί ποδοσφαιρικό στέλεχος και ασπλάχνο της Μονπελιέ. Και το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα εκπνέει τον Ιούνιο του 2030. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 34 συμμετοχές στην Premier League και 2 συμμετοχές στο κύπελο Αγγλίας.

Σαν τη Φόρμουλα 1, λοιπόν, θεραπευτής και στις κατανακτήριες του Μονακού, Αντωνέλη. Ο νεαρός πιλότος της Mercedes και πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Έκανε τον ταχύτερο χρόνο, 1.12.051, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παίρνοντας την πρώτη θέση από τον Verstappen και εξασφαλίζοντας ότι θα ξεκινήσει πρώτος στο ιστορικό Grand Prix της Κυριακής, της αυριανής ημέρας. Δηλαδή, στη δεύτερη θέση έμεινε ο Verstappen με 1.12.094, ενώ ο τρίτος θα κινήσει ο Hamilton με 1.12.279.

Ο Παναγιώτης λοιπόν προετοιμάζει την επόμενη σεζόν στον Ερασιτέχνη, λίγους μήνες πριν μετακομίσει οριστικά στο νέο του σπίτι στο Βοτανικό, το φθινόπωρο του 2027. Ήδη αναλύω στα τμήματα τρέχει, ωστόσο υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάποιες πληροφορίες αναφέρω ότι στο Παναϊκό θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως έδρα των ομάδων βόλεϊ αλλά και του μπάσκετ γυναικών το Μάκης Λιούγκας. Δεν έχει πάρθει όμως κάποια οριστική απόφαση. Για το λόγο αυτό στον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε αναμονή της απάντησης του Δήμου Γλυφάδας ώστε να μπει σφραγίδα σε αυτή τη μετακόμιση των τμήματων. Σημειώνεται μάλιστα ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού να χρησιμοποιήσει το εν λόγω γήπεδο για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αλλά είναι και άλλη ομάδα που θέλει αυτό το γήπεδο. Φυσικά στον Παναθηναϊκό συνυπολόγισα και το γεγονός ότι το κλειστό της Γλυφάδας αποτελούσε το σπίτι του τμήματος βόλεϊ ανδρών στο παρελθόν. Ενώ καθοριστικό ρόλο είχε και η καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Τριφυλλίου στο δεύτερο τελικό. Με την Βαλεφόλια, όπου παρά την ήττα ο κόσμος της ομάδας ήταν συγκινητικός και άφησε έντονο το αποτύπωμά του σε αυτό το ματς.

0: Λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ, άστοχος στάθηκε ο Λεωνάρντο Μπαλέρντι.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap! Κάνε το break σου αλλιώς!
2: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ιντσών, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τις συνεχείς ανακοινώσεις, καταγγελίες των δύο ΚΑΕ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γιατί όχι, για το ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα μεταξύ τους, μαζί με τις αναλυτές του κύριου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και σίγουρα είναι άσχημο να ακούγονται αυτά τα πράγματα και να λέγονται. Αλλά ωστόσο κάθε ένας το έχει το δικαίωμα, το είπα και πριν. Να διασφαλίζει τα συμφέροντα της ομάδας του με τον τρόπο που επιλέγει.
5: 9.43 Intervet & Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervet & Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervet & Sports.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
8: Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα θα πέρασει στο Σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στα δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
8: 9:43 Intervetten Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Για ένα μισάωράκι λοιπόν, όπως είπα. Ο Φώτης Κατσούφης αυτό το διάστημα τετράωρο. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελεία στον Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο οποίος Γιώργος Ιωάννου από τις 8 και μετά θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο. Και όπως είπα σχετικά πριν με τις ανακοινώσεις των ΚΑΕ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι κάθε ένας έχει το δικαίωμα να περασπιστεί τα δικαιώματα της ομάδας του όπως αυτός πιστεύει καλύτερα. Έτσι δεν λογοκρίνω και κατακρίνω τις ανακοινώσεις, αλλά είναι άσχημο να υπάρχουν συνεχόμενες καταγγελίες. Έτσι αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, έτσι.

Η φίλη Γιάννα Πουλίπου λέει τι έγινε με τη δίκη των Τεμπών. Είχε δοθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ό,τι θυμάμαι για να διαμορφωθεί η αίθουσα εκεί πέρα για την δίκη. Τελικά η αίθουσα κρίθηκε κατάλληλα, αλλά πήγαν στο Βρόντο το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα παραλυθεί όταν θα είναι έτοιμη η αίθουσα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως οι δίκες γίνονται ταχύτατα, παιδιά, έτσι.

Στην ομάδα του Πανελλήνιου έχουμε στελέχωση σε πολλά νευραλγικά πόστα. Και όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, ο Ιάννης Ντουρουντός είναι ο νέος γυμναστής της ομάδας.

Ο νέος γυμναστής ομάδας ο Ντουρουντός λοιπόν είναι διδάκτορ φυσιολογίας της άσκησης κάτοχος διπλώματος ΕΦΑ και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία και Σαουδική Αραβία. Στην πορεία του έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, ΠΑΣ Γιάννενα, Ιωνικό, Πανετολικό, Λεβαδιακό, Απόλλωνα Σμύρνης, ΑΕΛ, Λεμεσού. Συριατινή σκηνή στη Σκόντα Ξάθη. Παθρακικό και Λαμία. Ενώ στο ενεργητικό του περιλαμβάνεται η κατάκτηση του Super League με το Ολυμπιακό. Τη σεζόν 2016-17. Η κατάκτηση τη Super League 2 με τον Μπας Γιάννενα την σεζόν 2019-2020. Καθώς και η συμμετοχή στους ομίλους του Champions League με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2017-18. Ο Έλλην Τουρουντός λοιπόν, ο νέος γυμναστής του Πανιωνίου, είχε εργαστεί ξανά στο παρελθόν στον ιστορικό, στον Πανιώνιο, καθώς διετέλεσε προπονητής φυσικής κατάστασης από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2011. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΠΑΕ Πανιώνιος.

Επιστροφή τη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, η παλευτική δήλωση ο Κίμι Αντωνέλη με την επίτευξη τη pole position στο Grand Prix του Μονακό. Την πρώτη τη καριέρα του στον Πρικυπάτο. Βασικός αντίπαλος ήταν ο Max Verstappen.

Συζητώσεις που έκανα με τον Δέλη για τον γύρο που του χάρισε την pole position, ήταν ένας από τους γύρους της που αποκαλείς μαγικούς. Κατάφερα να τα κάνω όλα σωστά. Ήταν πολύ κλειστή η μάχη με τον Max Verstappen. Μετά τους πρώτους μας γύρους μας χώριζε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ο τελευταίος μου γύρος ήξερα πως ήταν πολύ καλός και απλά ήλπιζα να ήταν αρκετός. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόνιση για την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την Παρασκευή τόνισε, δυσκολευτήκαμε με το μονοθέσιο και σήμερα βελτιωθήκαμε σημαντικά.

Στις 10 το βράδυ έχουμε ποδοσφαιρικά μάτς στην Ισπανία για τα... στη δεύτερη κατηγορία για τα play-off του προβιβασμού. Θα παίξουν Καστελιόν Αλμερία 10 το βράδυ λοιπόν.

Στους 20 πόντους έχει πάει τη διαφορά η Μονακό στο εκτός έδρας σε εμάς με την Αντέρ για τα play-off του πρωταθλήματος στην Γαλλία. Στο 48-68 είναι το μάτς. 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Για τον ίδιο λόγο στην Ισπανία έχουμε στην δεύτερη περίοδο Real Madrid της με την Τενερίφε είναι στο 34-35, στον ένα πόντο η διαφορά, ίσον τίποτα, αλλά με λίγα λόγια.

Δυνατή ρίσκες έχουμε για το πόλο γυναικών του εθνικού. Όπου η 29χρονη η κύρα Κρίστμας από τον Καναδά είναι η πρώτη χειρή κίνηση από την ομάδα του Εθνικού Πειραιά στο πόλο γυναικών, όπως είπαμε. Είναι η 29χρονη αριστερόχειρας περιφερειακή παίκτρια από τον Καναδά. Έχοντας σημαντικές επιτυχίες με τον Ολυμπιακό, με σημαντικότερα από αυτές την κατάκτηση του Champions League το 2022. Ενώ την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε βρισκόταν στη Βουλιαγμένη. Ο Εθνικός που κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει με τον Ορέστη Σαλάχα στην τεχνική ηγεσία, με τον οποίο ανανέωσε τη συνεργασία.

Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά διεθνή φιλικά παιχνίδια στην πορεία της σημερινής ημέρας, βραδιάς αν θέλετε. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Ρουμανία, Ουαλία. Την ίδια ώρα Πορτογαλία, Χιλή. Στις 9.30 Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, που θα είναι και αντίπαλος της εθνικής μας, τον Έσιος Λίνκ. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία, Αυστραλία. Στις 11 Αγγλία, Νέα Ζηλανδία. Στη μία τα ξημερώματα ουσιαστικά με την αλλαγή ημερομηνίας, 7 του μηνός, παιδιά, έτσι. Βραζιλία, Αίγυπτος. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Βενεζουέλα, Τουρκία. Και στις 3 Αργεντινή, Ονδούρα.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, 6 Αύγουστου του 2026, τα τρία εξάρια λοιπόν, φτάνει στο τέλος της. Για 4 ώρες μαζί σας από τις 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα ήταν ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Βλέπω στις ειδήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ ώρα 0, αυτονομία ή εκλογική συμπόρευση με τον Τσίπρα. Με αυτονομία δεν νομίζω ότι θα ξαναμπεί πάλι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως έχει γίνει και από ό,τι υπάρχει εκτίμηση θα συνεχιστούν οι διαρροές προς το νέο κόμμα αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Που γεγονός που έχει φέρει αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό εν αναμονή και της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στην ομιλία του έκανε σκληρή κριτική για τον Μητσοτάκη. Ότι συνέχεια κάνει όπισθεν στις προκλήσεις των γειτόνων στα εθνικά θέματα των Τούρκων, των Σκοπιανών και των Αλβανών, του Ράμα για την ακρίβεια, που συνεχίζει τις βιαιότητες εναντίον των βορειοπυρωτών εκεί. Έκανε σκληρή κριτική στον Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Οι μεταναστευτικές ερωές συνεχίζονται ασυγκράτητες. Και σκληρή κριτική για το δημογραφικό. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μειώνεται ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Και με τέτοιες υπερφορολογήσεις, με τέτοια χαράτσια, με τις τιμές σε όλα να εκτοξεύονται συνέχεια στα ύψη, να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, πώς να μπορέσει ένα ζευγάρι, δεν λέω να παντρευτεί, αυτό φαίνεται να αποτελεί μακρινό απατηλό όνειρο, έτσι, γιατί και ο γάμος κοστίζει, αλλά να κάνει ένα παιδί, με τι λεφτά θα τα φέρει πέρα, θα τα φέρει σε πέρας, έτσι.

Πού είναι όλα αυτά τον καιρό που έλεγε για κοινωνική πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για μέτρα, αντίμετρα και όλα αυτά? Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και το τι συμβαίνει στη ζωή μας, παιδιά, έτσι. Αυτό μας αφορά όλους.

Έχουμε ακόμα 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας του Αθανάσιου Κωστόπουλου. Λοιπόν, λέει καλησπέρα σας ο Αθανάσιος Κωστόπουλος, ο φίλος. Καλησπέρα σας σχετικά με την τοξικότητα του μπάσκετ. Τελικά λέει ποιος είναι πιο τοξικός. Ο Γιανακόπουλος λέει ή η κύριε Αγγελόπουλη. Ο Λεπανιώτης λέει ή ο υπάλληλος του Γιανακόπουλου. Ο Μπαρτζόκας ή ο Αταμάν. Ας τα πάρουμε λέει τα πράγματα με τη σειρά λοιπόν. Έχετε δει λέει η πρόεδρο ομάδας να καπνίζει, να τρέχει και να απειλεί τους διαιτητές. Μήπως να το φέρουμε λέει και έναν αργυλαίο, ο μόνος που τα κάνει αυτά είναι ο κύριος Γιανακόπουλος. Έχετε δει λέει η προπονητή του μπάσκετ να τρέχει μέσα και να αλωνίζει. Ο κύριος αυτός είναι ο Αταμάν. Έχετε δει λέει πρόεδρο ομάδας να απειλεί γυναίκα διαιτητή με ύβρις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν του φίλου μας του Αθανάσιου Κωστόπουλου. Το διάβασα όλο, έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα μέχρι τώρα, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Και τις καλησπέρες που έχετε στείλει και τηλεφωνικά και μέσω Viber. Οπότε να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που με τον οποιοδήποτε τρόπο, μέσω Viber, μέσω τηλεφωνημάτων, αλλά και με απλή ακρόαση συμμετείχαν στην πορεία και της σημερινής εκπομπής. Νομίζω σας έβγαλα αρκετές ειδήσεις. Διάβασα όλες τις ανακοινώσεις, καταγγελίες και των δύο ΚΑΕ για να είμαι ίσως απέναντι σε όλους. Και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της αναρτήσεις του κύριου Γιανακόπουλου Δημήτρη. Δεν έχω ξεχάσει κάτι από όλα αυτά. Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται και επίσημα να ανακοινωθεί το Ολυμπιακό Λόπεθ. Είχαμε μεταγραφές και ανανεώσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πόλο.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν τους ποδοσφαιριστές κυρίως στην σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής εθνικής ομάδος Ιβαν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του φιλικού αγώνα με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Έχουμε δουλέψει αρκετά. Είναι φιλικό, αλλά πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Θα συναντήσουμε πολλά τέτοια στους επόμενους αγώνες, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παραχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και προστίμου ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσλητικές εκφράσεις προς τους φιλάθλους, εξύβριση ιστορικούς στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια των αγώνων και, προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα, Μπλάσα Πόποβιτς, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Meridian Sport, σε καλό δρόμο και υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο, Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στον Κυραιό τον 27χρονο μεσοπιθετικό της Νάπολη Αλεσάντρο Ζερμπίνι, σύμφωνα με τον Γιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell των Brooklyn Nets, έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε στη λύση συνεργασίας με τον Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Στο μπάσκετ γυναικών, μετά την Ιωάννα Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε και την Ιωάννα Κρυμίλη. Η Ελληνίδα Γκάντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Χακάν Σαφή έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουντ από την Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Η Γαλατά Σαράι ψάχνει βόμβα με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Προτεραιότητα της Manchester United είναι η απόκτηση του Λούις Χολ της Νιουκάστλ για το αριστερό άκρο της άμυνας, όπως αναφέρει το Transfer News Live. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου, 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, από τις 10 και μετά θα αναλάβει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Τον ακούσατε και στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Είμαστε στον απόϊχο μιας περίεργης ημέρας, ενός περίεργου αγώνα. Και λέω περίεργου γιατί έγινε το 1-1. Θα δούμε 4 παιχνίδια το λιγότερο, αλλά 2 παιχνίδια για να έρθει το λιγότερο στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος της Greek Basket League. Ωστόσο τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί καλά από την άποψη των ανακοινώσεων που έρχονται η μία μετά την άλλη.

Και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε. Έχουμε μέχρι τώρα 4 ανακοινώσεις και δεν ξέρω και εγώ που θα σταματήσουμε πραγματικά. Δεν ξέρει μάλλον κανείς που θα σταματήσουμε. Γιατί και οι δύο ομάδες πολεμούν πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι και όχι στο κομμάτι του μπάσκετ. Και μιλάμε για δύο από τις πιο βαριές φανέλες στην Ευρώπη. Μιλάμε για την πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, και για τους πρωταθλητές Ευρώπης που είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ίσως αυτή η τοξικότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με μια καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδό του στο γήπεδο, αν είδα καλά. Μετά ο Παναθηναϊκός έκανε αντίστοιχη καταγγελία κατά του Νίκου Λεπενιώτη και του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά τους χθες. Θα διαβάσω ακριβώς κιόλας τις ανακοινώσεις και τα λοιπά, όσο τουλάχιστον μπορούμε, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει κάποιες περιέχουν και λόγια που δεν είναι εύκολο να υποθούν στον αέρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αμέσως μετά ήρθε ένα post, μια δημοσίευση στα social media από την ομάδα του Ολυμπιακού που δείχνει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε έξαλλη κατάσταση να διαμαρτύρεται, και μετά ο Παναθηναϊκός απάντησε με βίντεο του Γιώργου Μπαρτζόκα που και αυτός διαμαρτύρεται. Μιλάμε δηλαδή για συνεχόμενα βίντεο τα οποία δεν είναι καλό να τα βλέπουμε.

Θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά μήπως οι δύο ομάδες θα πρέπει να συγκεντρωθούν και λίγο στα εντός του παρκέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα που είδαμε στους δύο πρώτους τελικούς δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Ενώ ταυτόχρονα καμία σχέση δεν έχουν οι τελικοί του NBA, δύο ματσάρες, δύο break από τους Knicks, 2-0 η σειρά για την ομάδα της Νέας Υόρκης απέναντι στην ομάδα του Σαν Αντώνιο, τους Spurs, και πλέον τα πράγματα γίνονται δύσκολα για το Σαν Αντώνιο. Ωστόσο είναι τελική του NBA, δεν υπάρχει παιχνίδι εύκολο και δύσκολο, όλα είναι δύσκολα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με την εξής ανακοίνωση που έβαλε και στα social media παντού περί του αιτήματος για τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε. Λοιπόν, με την σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητά για τον ίδιο λόγο την επίβολη προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Σε λίγο θα έχουμε και τη δεύτερη.

Πάμε στη δεύτερη ανακοίνωση τώρα του Παναθηναϊκού. Σε αυτήν φυσικά θα παραποιήσουμε κάπως τα λόγια, γιατί εντάξει, κάποια δεν είναι για να υποθούν στον αέρα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του μονομελούς δικαστικού οργάνου ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, αγράμματα μπιπ φιλάθλους, ζητώ συγγνώμη, καθιβρίζει ιστορικό μας τέλεχος υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενος σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.

Καλά που το παραποίησα, τι να πω. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα με τη ροή φεύγουν και αυτά. Αυτό υπόθηκε λοιπόν, αυτή ήταν η ανακοίνωση και του Παναθηναϊκού.

Συνεχίζουμε με τα βίντεο που, που, είχαμε, που ήρθαν στο φως. Λοιπόν, συγκεκριμένα υπήρξε ένα βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά διάρκεια του δεύτερου παιχνιδιού, το οποίο ανεβαίνει από την ΚΑΕ Ολυμπιακός με λεζάντα «Ο influencer σε δράση, μέρος άπειρο». Αυτό είναι το, το βίντεο. Όσοι θέλουν να το δουν μπορούν να μπουν στα social media. Το έχουμε και εμείς ανεβασμένο φυσικά στο site του 943 Intervention Sports, 943sports.gr. Μπορείτε εκεί φυσικά να το δείτε.

Και τώρα είχαμε και μια ακόμα ανάρτηση πριν λίγη ώρα, θέλω να πω, η οποία ήταν από τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα βάζουμε τώρα, αναφέρουμε τώρα την ανάρτηση. Έτσι, έχει βάλει δύο βίντεο τα οποία για τα οποία αλήθεια δεν έχω προλάβει να τα δω. Έτσι, δεν θα τα δω τώρα φυσικά, αλλά θα τα δω μέσα στη μέρα πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο την ανάρτηση του Παναθηναϊκού και θα πούμε και δύο ακόμα πραγματάκια. Φυσικά θα έχουμε πιο μετά και τους ρεπόρτερ. Λοιπόν, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά διάρκεια του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος της Greek Basket League, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως δεν δέχτηκε καμία τεχνική ποινή, δεν δέχτηκε καν παρατήρηση. Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες, συμβαίνει κατά εξακολούθηση. Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ηρωνική, απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντίπαλων ομάδων, φιλάθλους αντίπαλων ομάδων, σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος και του κόσμου, σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ακόμα και σε φιλάθλους της δικής του ομάδας. Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμόρυτης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε πολλάκι διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξήβρισε χυδαία και τον team manager της ομάδας μας, Σάβα Αρώνη. Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει το ελεύθερο να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει. Φαίνεται πως χαίρει μιας ιδιότυπης ασυλίας η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα. Ως εδώ. Αυτό αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ανάρτησή της στα social media. Είπαμε, ο πόλεμος ανακοινώσεων συνεχίζεται πραγματικά με αμύωτο ρυθμό και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν θέλω να φανταστώ πραγματικά πώς θα είναι η ατμόσφαιρα τόσο στο ΣΕΦ όσο και στο ΟΑΚΑ στα επόμενα δύο παιχνίδια που σίγουρα θα παιχτούν. Και όταν λέω σίγουρα, γιατί είναι δεδομένο πως έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια, το λιγότερο. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε άλλο ένα. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε Game 5. Να δούμε. Εγώ θα έλεγα ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι δύο ομάδες είναι να συγκεντρωθούν σε αυτό που παρουσιάζουν στο παρκέ, το οποίο σίγουρα δεν είναι, δεν έχει την ποιότητα που θα θέλαμε όλοι εμείς ως θεατές να δούμε. Παράλληλα θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε κάτι καλό. Είχαμε την Εθνική Νέων, η οποία έληξε 0-0 με την Πορτογαλία και θέλει νίκη με το Καζακστάν για να μπει

στην τριάδα συγκεκριμένα. Θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα η εθνική για τα προκριματικά του Euro κάτω των 19 και χρειάζεται τη νίκη με το Καζακστάν ώστε να βρίσκεται σίγουρα εντός τριάδας.

0: Λοιπόν, η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να πάρει την, για να είναι σίγουρα εντός τριάδας, προκειμένου να βρεθεί στην τριάδα, όπως είπαμε, του ομίλου της, την τρίτη θέση, για να είναι στη χειρότερη στην τρίτη θέση, προκειμένου να προκριθεί στον επόμενο γύρο, να βρεθεί, συγγνώμη, στην League A του δευτέρου γύρου, και στη συνέχεια φυσικά στην τρίτη φάση προκρίνονται οι πρώτοι τρεις. Σε περίπτωση βέβαια που τερματίσει τέταρτη, θα αγωνιστεί στην League B του δεύτερου γύρου και θα πρέπει να κατακτήσει την πρώτη θέση για να προχωρήσει στον τρίτο και τελευταίο προκριματικό γύρο. Το αναφέρουμε αυτό για να ξέρουμε τι λέμε, να δούμε λίγο τι συμβαίνει εν ώψη των προκριματικών κάτω των 19 για το Euro. Στο χθεσινό παιχνίδι βέβαια είχαμε και την revenge κατά κάποιο τρόπο, την προσωπική revenge από τον κακό του αυτό, και αναφέρομαι τώρα στον Hayes Davis, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Πραγματικά είχε πολύ καλά ποσοστά εν αντιθέσει με τον πρώτο τελικό που ήταν μοιραίος για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενώ θα πάμε και λίγο στο τένις, γιατί η Χαλίνσκα με την Αντρέβα, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι, η Μίρα Αντρέβα κατάφερε να νικήσει την Μάγια Τσβαλίνσκα 2-0 σετ. Η Τσβαλίνσκα, η οποία έφτασε πολύ κοντά, έφτασε στο τελικό, ήταν η έκπληξη, η μόνη, να πούμε και το εξής το ενδιαφέρον, η μοναδική που μπόρεσε να της πάρει σετ σε όλη την πορεία της ήταν η Μαρία Σάκαρη, παιδιά, πριν τον τελικό πάντα, έτσι. Στο τελικό ιτήθηκε, το ξέρουμε. Πιο πριν όμως μόνο η Σάκαρη μπορούσε να τις πάρει σετ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
1: Super Sport 104.
2: Μέσα σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και μπαίνουμε φυσικά στα ρεπορτάζ.
3: Intervention Sports. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervention Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervention Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού. Με τον Γιώργο Κοντονή.
13: Η ώρα είναι 8:30.

Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου μαζί μας. Ο Άρης, ο οποίος πάει σε πάρα πολύ δυνατές προσθήκες, παιδιά, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Πραγματικά δείχνουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης διάθεση να φέρουν πίσω τον μπάσκετ στο Βορρά, έτσι όπως το έχω ακούσει. Αυτό η αλήθεια είναι, μου το έχουν αναφέρει και πολύ γνωστή μου καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ότι υπάρχει διάθεση και από τους δύο να ανέβει το μπάτζετ, να ανέβει το επίπεδο, και οι κινήσεις τους μέχρι τώρα το αποδεικνύουν πραγματικά. Δηλαδή ο Άρης πήρε το Βασίλη Σπανούλη, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και θα του πλέξω το εγκόμιο, γιατί ο Σπανούλης έχει αφήσει το στίγμα του και στο Περιστέρι, που κοούτσαρε μόλις μία χρονιά. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του, τρία χρόνια μετά τη θητεία του, το Περιστέρι συνεχίζει και δουλεύει επαγγελματικά σε ρυθμό απίστευτο, σαν ελβετικό ρολόι που λέμε. Και η αλήθεια είναι, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, έχοντας πάει αρκετές φορές και για λόγους μεταδόσεων στο Περιστέρι, και αυτό που εισέπρατα από τους ανθρώπους της ομάδας ήταν ακριβώς αυτό. Το ότι έχουν πολύ καλό επαγγελματισμό οι άνθρωποι αυτοί. Η ομάδα αυτή ήταν πάρα πολύ καλή και φέτος, παρότι αρκετά πράγματα που έχω ακούσει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν το βγάζαν το Περιστέρι, ότι πάει μόνο για υποβασμό, δεν μπορεί να σώσει τη χρονιά, και το Περιστέρι πήγε να τερματίσει τέταρτο, ξέρω εγώ. Πήγε να τερμάτισε στην εξάδα. Και με εμφανίσεις πάρα πολύ καλές, έτσι. Καθαρά αντικειμενικά τώρα. Οπότε και ο επαγγελματισμός τους, όπως ανέφερα, είναι απίστευτος.

Και φυσικά και η παρουσία του Περιστερίου στο FIBA Europe Cup που συμμετείχε ήταν αξιοπρεπέστατη. Αντιμετώπισε ομάδες ακόμα και χαμηλότερης δυναμικότητας, δεν τις υποτίμησε, τις ισοπαίδωσε πραγματικά. Ας πούμε κάτι παιχνίδια με την Κουταΐση που κέρδιζε με 35 πόντους στο Περιστέρι και με καμιά πενταριά εκτός έδρας. Εντάξει, η Κουταΐση δεν περιμέναμε βέβαια να το δυσκολέψει τόσο πολύ. Το Περιστέρι ωστόσο ήταν πολύ καλή η εμφάνιση και όλη τη ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που δείχνει πραγματικά πολύ καλά δείγματα στο κομμάτι το προπονητικό, να το πούμε γι' αυτό. Οπότε νομίζω ο Βασίλης Πανούλης, πρέπει να το πούμε, ότι ανεβάζει το επίπεδο του Άρη και τόσο εγώ σαν Γιώργος, όσο πιστεύω και αρκετοί από εσάς, ανυπομονούμε να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δεν συζητάμε τώρα για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έτσι.

Παράλληλα να πούμε πως είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Ιβάνου Γιοβάνοβιτς και του Τάσου Δουβίκα εν ώψη του φιλικού με την Ιταλία. Ανέφεραν αρκετά πράγματα, φυσικά τα έχουμε ανεβάσει όλα στο site μας 943sports.gr. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Θα αναφέρω μόνο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε πως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν στους ποδοσφαιριστές, κυρίως στο κομμάτι της σύνθεσης. Θα δει τι άλλο μπορεί να δοκιμάσει, ο ίδιος ξέρει καλύτερα. Φυσικά παράλληλα και για τον Τάσο Δουβίκα πως η ομάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, ενώ ήρθε ο μεγάλος, ο Παναγιώτης Βολάνιος στο σταθμό. Ο Τάσος Δουβίκας ανέφερε πως η ομάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και έχει δουλέψει αρκετά. Πρέπει να δουν το παιχνίδι σαν επίσημο. Θα συναντήσει πολλά τέτοια, τουλάχιστον θα συναντήσουν με λέει πολλά τέτοια στους επόμενους αγώνες. Φυσικά αναμένουμε να δούμε και την εθνική μας.

Να πούμε πως ο Ολυμπιακός έχουν βγει κάποια σενάρια από τη Σερβία για τον Πόποβιτς, τον τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα, τον 25χρονο τερματοφύλακα. Τουλάχιστον αυτά γράφει η Meridian Sport, πως είναι πολύ, πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στην απόκτησή του. 1,5 εκατομμύριο γράφει η εφημερίδα, το αναφέρει ότι το μέσο της Σερβίας αναφέρει πως 1,5 εκατομμύριο θα εισπράξουν οι Σέρβοι. Θα δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω να ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη και έχουμε φυσικά τον Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πούμε τα της Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι? Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Όλα καλά, μια χαρά. Εσύ?
0: Δόξα Θεώ και εγώ καλά, εδώ στον σταθμό. Βλέπω αρκετά πράγματα από τον Άρη, κινήσεις που πραγματικά έχουν κάνει την Ευρώπη να χαζεύει, ίσως. Με τις κινήσεις τους, τουλάχιστον τις συμφωνίες.
1: Ναι, είναι μια περίοδος που η Θεσσαλονίκη συζητά μόνο για μπάσκετ και δικαίως, διότι υπάρχει μια επανάσταση και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Τέτοιες εποχές εδώ στην πόλη θα με αναζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Και ξανά γίνεται η Θεσσαλονίκη η Μητρόπολη του μπάσκετ. Τουλάχιστον πάει να γίνει, γιατί πραγματικά αυτές οι κινήσεις που γίνονται είναι πρωτόγνωρες. Αν ξεκινήσει κανείς από το Σπανούλη και από τη φρενήτιδα που έχει προκαλέσει τον κόσμο του Άρη, η ρίση των παρόντων να πούμε ότι ο Σπανούλης κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Θα παρουσιαστεί από τον Άρη τη Δευτέρα. Και αναμένεται να υπάρξει κοσμοστηρωή στο Αλεξάνδριο, καθώς όλοι θέλουν να το δουν από κοντά, όλοι θέλουν να το χαιρετήσουν, όλοι θέλουν να του δώσουν συγχαρητήρια και να του ευχηθούν καλή πορεία με την ομάδα. Θυμίζω ότι ο Σπανούλης θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια κάτοικος της Θεσσαλονίκης, συν 2, δηλαδή ήρθε στον Άρη με προοπτική 5ετίας για να ξανακάνει τον Άρη αυτοκράτορα. Άλλωστε αυτές τις υποσχέσεις πήρε και βλέπουμε και τις πρώτες κινήσεις που γίνονται που πραγματικά παραπέμπουν σε έναν Άρη ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παραδείγματος χάρη σήμερα ήρθε συμφωνία με τον Eric Lindell Jr., έναν 26χρονο power forward από το NBA, από τους Brooklyn Nets. Ένας παίκτης που υπό άλλες συνθήκες ποτέ δεν θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη και ποτέ δεν θα ερχόταν στον Άρη. Παρ' όλα αυτά πίστηκε με τη νέα κατάσταση να έρθει. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη. Όπως παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται και ο Μπριτ από τη Φενέρμπαχτσε, ο σέντερ ο Αμερικανός, ο οποίος και αυτός είναι γνώριμος του Σπανούλη, καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό την περίοδο 2016-17 και έπεσε συνέχεια, Γιώργο, με τον Άρη να εκτοξεύει το μπάτζετ και να υπόσχεται κοσμογονία την επόμενη σεζόν, αρχής γενομένης από το EuroCup, το οποίο θα πάει να το κατακτήσει, με στόχο την μεθεπόμενη σεζόν να παίζει η Ευρωλίγκα.
0: Και από όσο διαβάζω τώρα για τον Lindell, είναι και λίγο undersized πεντάρι, γιατί είναι λίγο πιο κοντός από τα, από τα πεντάρια, από τα συνηθισμένα τεσσάρια.
1: Powerboard έχει ύψος 1,98.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό το ύψος θα μπορούσε να παραπέμπει αν ήταν σε ένα ψηλό guard, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, εντάξει, ότι έχουμε δει και πεντάρια με αυτό το ύψος, αλλά εντάξει. Ο συγκεκριμένος είναι λίγο undersized, ωστόσο, από ό,τι βλέπω έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών. Έχει άνοιγμα χεριών, έχει δυνατό κορμί γενικά. Μπορεί δηλαδή να βοηθήσει πάρα πολύ την front line του Άρη.
1: Ναι, και νομίζω ότι ήταν μια κίνηση μελετημένη από το Σπανούλη. Εδώ και καιρό φαίνεται πως δούλευε αυτή την περίπτωση. Καθώς ο Σπανούλης δεν μένα ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη, αλλά φαίνεται τελικά ότι δούλευε για τον Άρη πολύ περισσότερο χρόνο. Διότι αμέσως προκύπτουν ονόματα και αμέσως προκύπτουν συμφωνίες. Η συμφωνία αυτή με τον Lindell δεν είναι απλά ρεπορτάζ. Επιβεβαιώνεται από την ΚΑΕ και θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Άρα πρέπει να θεωρείται ή ας τον θεωρούμε από τώρα παίκτη του Άρη. Και όπως λες και εσύ, πρόκειται για έναν καλαθοσφαιριστή πολύ μεγάλο δυνατοτήτων.
0: Και πραγματικά αναμένουμε, νομίζω, όλη η Θεσσαλονίκη ανυπομονεί για τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, έτσι. ΠΑΟΚ Άρης ή Άρης ΠΑΟΚ στην Basket League.
1: Εγώ νομίζω όλη η Ελλάδα αναπομονεί για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένα πρωτάθλημα 4, ίσως και 5 διεκδικητών του τίτλου, αν βάλουμε και την ΑΕΚ, αν ενισχυθεί και η ΑΕΚ πολύ. Επομένως θα δούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα συγκεντρώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ κόσμο στα γήπεδα, πολύ υψηλή τηλεθέαση, πράγματα τα οποία είχαμε να ζήσουμε χρόνια ολόκληρα και να που ήρθε η ώρα να τα ξαναζήσουμε.
0: Επιτέλους, πραγματικά. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει φτάσει λίγο σε πολύ κακό επίπεδο. Σε πολύ κακό βαθμό, γιατί.
1: Έχει απαξιωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια με αυτή τη μονοτονία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, κάποιοι είχαν ξενερώσει πάρα πολύ. Να που ξαφνικά βλέπουμε ότι ξεπετάγονται και άλλες ομάδες και βλέπουμε ότι το πρωτάθλημά μας θα γίνει πολύ ισχυρό και ελκυστικό.
0: Πραγματικά, και νομίζω είναι η ώρα να ξαναδούμε. Να δούμε καταρχάς αν θα αλλάξει το ζευγάρι των τελικών, έτσι. Του χρόνου, παράδειγμα, δούμε κάποιο ζευγάρι Παναθηναϊκός Άρης ή Ολυμπιακός Άρης ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ πιθανό να το δούμε αυτό, και αν το δούμε θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ αυτό. Δεν θα είναι μόνο τώρα αν θα χάσει κάποιο στην πρώτη καθεδρία. Θα δούμε κάτι το διαφορετικό. Θα δώσει οξυγόνο στο άθλημα αυτός ο ανταγωνισμός.
0: Να σε πάω στα ποδοσφαιρικά. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί βλέπω ότι ο Μάρτιν Χόγκλα έκανε την επέμβασή του. Έκανε την επέμβασή του, ωστόσο θα απουσιάσει 4-5 εβδομάδες από ό,τι έχω μάθει.
1: Η επέμβαση που έπρεπε να την κάνει ακόμα και πριν έρθει στον Άρη, την έκανε τελικά. Το τέλος του πρωταθλήματος. Και όπως όλα δείχνουν θα είναι και στην άνθρωση 4 εβδομάδες. Σε τόσο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει ο Άρης την προετοιμασία του. Άρα θα Χόγκλα μαζί το Γρηγορίο. Η προετοιμασία που θα γίνει τελικά οριστικά στην έκλεισε το αθλητικό κέντρο Άρης. Θα ξεκινήσει στην Πτολεμαϊδα για κάποιες μέρες αρχές Ιουλίου και θα μεταβεί μετά στην Ιταλία, στην Πρέσια. Θα δώσει και εκεί κάποια φιλικά παιχνίδια. Επί ιταλικού εδάφους λοιπόν θα χτιστεί ο Άρης της νέας περίοδου. Μένει να δούμε τώρα πώς θα ενισχυθεί τον αγωνιστικό τομέα και τι δυνατότητες θα έχει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για την νέα σεζόν.
0: Mm-hmm. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, Παναγιώτη.
1: Να πούμε ένα μήνυμα που ήρθε από την Ολλανδία και το Σόλο Σορεθήρε για τον ΠΑΟ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λήξε ο δανεισμός του, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και γυρίζω πεινασμένος, είπε ο Σορετήρε. Ο ΠΑΟΚ θα τον υποδεχθεί, όπως θα υποδεχθεί και τον Τσάλοφ. Είναι οι μοναδικές ειδήσεις που βγαίνουν από το δικέφαλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα όσα ονόματα ακούγονται διάφορα δεξιά και αριστερά, καλό είναι να μην δίνουμε βάση. Διότι ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με κανέναν, τεχνικός διευθυντής δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Άρα τα ονόματα όλα που ακούγονται και διαβάζουμε, από πού προκύπτουν, ένας Θεός ξέρει. Καλό να είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου, να επιστρέψει από τη Ρουμανία, να κάνει μια κουβέντα με τον Σαββίδη, να κάνει τις ανακοινώσεις που πρέπει να κάνει ο Παπαμιμίκος. Και όλα αυτά νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να γίνουν, γιατί πια τελειώνει το χρόνο.
0: Ναι, νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια ομάδα είναι να βρίσκει τον προπονητή και οι παίχτες θα έρθουν. Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, κινήσεις ο ΠΑΟΚ για παίχτες θα κάνει μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί.
1: Ναι, αλλά βασικό είναι πρώτα να ξέρουμε οριστικά ότι ο Λουτσέσκου θα είναι ο προπονητής και από εκεί και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Ωραία. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι επιπρόσθετα τώρα. Τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Αυτά, φίλε μου Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Αναλύσαμε τα της Θεσσαλονίκης. Είπαμε, η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Οι χτύποι της καρδίας του κόσμου πάνε ανάλογα με το χτύπο της μπάλας στο παρκέ. Πώς αλλιώς να το πούμε. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης, τα περισσότερα ονόματα που βγαίνουν για τον ΠΑΟΚ, όσο δεν υπάρχει μάλλον λύση στο θέμα Λουτσέσκου, δεν μπορούμε να δίνουμε βάση. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε επιστολές. Να πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας, του Αθανάσιου Κωστόπουλου, που βλέπω έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Τα άκουσα και από το Φώτο Κατσούφι, φίλε Αθανάσιε, θα το αναφέρω τώρα βέβαια, γιατί το στείλες. Λοιπόν, έχετε καλησπέρα σας σχετικά με την τοξικότητα του μπάσκετ. Τελικά ποιος είναι ο πιο τοξικός, ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη? Ο Λεπενιώτης ή ο υπάλληλος του Γιαννακόπουλου, ο Χατζηγεωργίου? Ο Μπαρτζόκας ή ο Αταμάν? Φίλε Αθανάση, επειδή το έχω δει το μήνυμά σου, δεν μπορώ προφανώς, επειδή είναι αρκετά μεγάλα, δεν θα μπορώ να τα διαβάσω όλα, το καταλαβαίνεις, μας πιέζει και ο χρόνος. Εγώ θα σου πω ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν και οι δύο ομάδες είναι να συγκεντρωθούν πρώτα απ' όλα στα εντός του παρκέ, γιατί το θέαμα που έχουμε δει στους δύο τελικούς δεν είναι τόσο καλό και σίγουρα δεν παραπέμπει σε ένα ντέρμπι ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης και στην πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης. Έτσι. Οπότε καλό θα είναι να συγκεντρωθούν οι ομάδες εκεί και τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

0: Παράλληλα έχουμε την ανακοίνωση από την Brighton για το παιδί θαύμα της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα του deal. Αναφερόμαστε καταρχάς στον Ζάντοκ Γιοχάνα από την ΑΕΚ Στοκχόλμης. 21,5 εκατομμύρια ευρώ έχει πληρώσει η Brighton για να τον κάνει δικό της. Mm. 18 ετών ο πιτσιρικάς, δεξί εξτρέμ. Η οριστικοποίηση θα γίνει στις 15 Ιουνίου που θα ανοίξει μεταγραφική περίοδος. Σήμερα πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ανακοινώσεις γίνονται, οριστικοποίησεις δεν μπορούν να γίνουν, το καταλαβαίνετε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στο μεταξύ στο μπάσκετ θα το πούμε αυτό. Η Real και η Τενερίφη δεν είναι ίσο. Real Τενερίφη 86-93 στο τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Να δούμε αν η Τενερίφη θα καταφέρει να κερδίσει τη Real.

Μέσα η πρώτη βολή από τον Μαλεντών 87-93. Δύο στις δύο από τον Μαλεντών 88-93, στους 5 διαφορά. Εμείς θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν τους ποδοσφαιριστές, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδος Ιβαν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του φιλικού αγώνα με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουμε δουλέψει αρκετά. Είναι φιλικό, αλλά πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Θα συναντήσουμε πολλά τέτοια στους επόμενους αγώνες, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτρο κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συγκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχου του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρές προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τη Meridian Sport. Σε καλό δρόμο και υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της ΣΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τη Βραζιλία. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη, Αλέσιο Ζερμπίνι, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Lindell, τον Brooklyn Nets, έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με τον Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Στο μπάσκετ γυναικών μετά την Ιωάννα Χατζηλεοντίου, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε και την Ιωάννα Κρυμίλη. Η Ελληνίδα Γκάρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον Τριφύλλη. Ο Χακάν Σαφί έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουντ στη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η Γαλατά Σαράι ψάχνει βόμβα με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Προτεραιότητα της Manchester United, η απόκτηση του Louis Hall της Newcastle για το αριστερό άκρο της άμυνας, σύμφωνα με το Transfer News Live. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για, το, για δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Ρεάλ Τενερίφη 93-103 στο Παλάθιο Ντελος Δεπόρτες, έτσι το έχουμε συνηθίσει αρκετοί να το λέμε.

Λοιπόν, έχουμε μια είδηση. Έχουμε είδηση σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Καθώς ο Λέο Μάτος, άλλοτε ποδοσφαιριστής της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, αναλαμβάνει χρέη αθλητικού διευθυντή. Ανεβαίνει τώρα, βγήκε και η ανακοίνωση από τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Λέο Μάτος λοιπόν είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής στο τμήμα ποδοσφαίρου.

0: πάμε να επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα, πάμε Αθήνα, πάμε Νέα Φιλαδέλφια συγκεκριμένα, πάμε στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λάκη Κοντσιώτη για, για τα της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Σε αργούς ρυθμούς καλοκαιρινούς σίγουρα. Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε σοφότερους απόψε τους φίλους της ΑΕΚ. Περιμένουμε την ανακοίνωση ουσιαστικά της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς που έχει δρομολογηθεί. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως έχουν φανεί από τις πληροφορίες, θα είναι μέχρι το 2029 με αντίστοιχη αύξηση αποδοχών. Θα μάθουμε αυτές τις λεπτομέρειες ίσως και αύριο. Και ακολουθεί μετά κάτι ανάλογο για τον Χαβιέρ Ριμπάλντα, μια επέκταση συμβολέου δηλαδή και για τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, με τους δύο βασικούς ανθρώπους που έφτιασαν τη φετινή πρωταθλήτρια για τη Super League, για να βάλει τις βάσεις τώρα για την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, και είχαμε και πολύ... Εντάξει, ήταν η φετινή τους πορεία εξαιρετική, η αλήθεια είναι.
1: Σαφώς. Οπομένως ο κύριος Ηλιόπουλος τους δίνει γη και είδωρο κυριολεκτικά. Θέλει να τους κάνει να νιώθουν σταθεροί, θα έλεγα, στη δουλειά τους και να μην τους λείπει τίποτα. Τους δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων και δείχνει την εμπιστοσύνη του με αυτή την επέκταση συμβολέου που χειρίζεται ο ίδιος αποκλειστικά. Ήδη ξεκίνησε και τις μεταγραφές αυτή του Ουκρανού του Ζούμκοφ, η οποία έκανε αίσθηση για την άμεση αντίδραση της ομάδας που κάλυψε ένα κενό που φαίνεται να υπάρχει στα δεξιά της επίθεσης, εκεί που έπαιζε ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, αλλά μάλλον είναι στην πόρτα της εξόδου και οι δύο. Καλύπτει λοιπόν ένα σημαντικό κενό, απελευθερώνει τον Κοϊτά, τον φέρνει στα αριστερά, όπου βέβαια υπάρχει ο Κουτέσα. Η ομάδα γίνεται πολύ πλήρης και καλύπτει σιγά σιγά τα κενά της. Σειρά έχουν τώρα ο στόπερ και το αμυντικό χαφ, από ό,τι φαίνεται.
0: Το ερώτημα είναι, και με πρόλαβες η αλήθεια, θα σε ρώταγα σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί η ΑΕΚ.
1: Το έχουν πει αυτό και ο Νίκολιτς και οι υπόλοιποι. Είναι οι θέσεις που νομίζω από πέρσι το Γενάρη κιόλας φαινόταν ότι πόναγε η ομάδα. Τελικά καλύφθηκε με το δίδυμο Μαρίν Πινέδα ο χώρος του κέντρου, αλλά είπε και πάλι στην τελευταία αγωνιστική συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς ότι πρέπει να τους δώσουμε μια βοήθεια. Άρα περιμένουμε και ένα εξάρι. Όσο κι αν περιμένουμε και την αναβάθμιση σίγουρα του Σαχαμπό, θα πάρει κάποια παιχνίδια. Αλλά από την άλλη πλευρά, σίγουρα το εξάρι, ένα εξάρι θα έλεγα τύπου ΜΕΙΤΕ, όπως έχω πει αρκετές φορές, είναι απαραίτητος εκεί στην ΑΕΚ μπροστά από τα δύο στόπερ να βοηθήσει, εφόσον υπήρχε βέβαια ο Γιόνσον που δεν του έκανε και τον είχε απορρίψει από πολύ γρήγορα.
0: Το ερώτημα είναι, έχουν βγει κάποια ονόματα παράδειγμα που να τα έχει υπόψη της ΑΕΚ? Σίγουρα δεν θα τσεκάρει ένα παίχτη, θα τσεκάρει μπορεί και 5-6, μπορεί να τσεκάρει όσο θέλει.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά όμως, επειδή είναι η τακτική τέτοια του Ριμπάλτα, κάτω από τα ραντάρ όπως λέει και ο Ηλιόπουλος, δεν διαρρέεται τίποτα. Άρα ό,τι όνομα και να πούμε είναι παρακινδυνευμένο. Θα το μάθουμε τελευταία στιγμή. Πραγματικά δεν έχει πληροφόρηση τίποτα. Και από τις πληροφορίες που διαβάζουμε από το εξωτερικό καμιά φορά, τελευταία στιγμή και προχθές να του ζούμε βγήκε από τον Ρωμάνο, τον Ιταλό ρεπόρτερ που φημίζεται για τις καλές του πηγές λίγη ώρα πριν πέσουν και επίσημες υπογραφές. Από εκεί ύστερα δεν γνωρίζουμε τίποτα πραγματικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα και σε αυτά των αποδεσμεύσεων και σε αυτά των μεταγραφών.
0: Ενώ παράλληλα από ό,τι μαθαίνω έχουν υπάρξει κάτσε αποχωρήσεις από ό,τι κατάλαβα από το staff της ΑΕΚ.
1: Αποχωρήσεις, έρχονται δύο νέοι συνεργάτες για τον Νίκολιτς, αν εννοείς αυτό, οι δύο Σέρβοι, που ενισχύουν το team, το προπονητικό, σε ό,τι αφορά την ανάλυση αγώνων και τις τιμένες φάσεις, κάτι που δίνει ιδιαίτερη βάση ο Μάρκο Νίκολιτς. Είχε φύγει πέρσι στα μέσα της χρονιάς, να θυμίσω, ο Ρόγκιτς, ένας βασικός του συνεργάτης, γιατί είχε βρεθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Τζόκοβιτς, θυμίζω. Είχε φανεί πολύ αυστηρό σαν κίνηση, αλλά έδειξε και την οτροπία του Νίκολιτς, ότι δεν σηκώνει μήνα στο σπαθί του και θέλει να τηρούνται στο 100% οι οδηγίες οι οποίες έχει δώσει και το πλάνο που δίνει και ακόμη και στους συνεργάτες του. Τώρα φέρνει αυτό το δύο με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα η οποία τον ανέδειξε αυτά τα ψέματα, γιατί ήταν πάντα πολύ διαβασμένος απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Και γι' αυτό το γεγονός νομίζω ότι θα αισθάνεται και ο ίδιος πιο άνετος, πιο δυνατός με τους ανθρώπους εκεί πέρα, με αυτή τη σέρβικη παροικία, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, οι Σέρβοι ξέρουν πολύ καλά νομίζω την Ελλάδα, από την άποψη ότι είμαστε ως Έλληνες πολύ κοντά με τους Σέρβους, σαν λαός.
1: Δεν το συζητάμε, το έχει πει πολλές φορές και ο Μάρκο Νίκολιτς, είμαστε οι Βαλκάνοι, με τους ενθουσιασμούς μας και τις απογοητεύσεις μας, που είναι σε μεγάλο βαθμό και έχει ζητήσει ο ίδιος να υπάρχει έτσι μια μέση γραμμή, μια σταθερότητα, να μην έχουμε πολλές διακυμάνσεις και επηρεάζεται και η ομάδα και η ψυχολογία της από αυτά.
0: Και από ό,τι βλέπω... ήθελα να σε ρωτήσω, τι θα γίνει με τα Σπάτα, δηλαδή. Στα Σπάτα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν εντολές από τον Λιόπουλο να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις.
1: Έχουν ήδη βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Από τον αγωνιστικό χώρο, από τα γήπεδα, από το μενού, το σεφ, συγγνώμη, που προετοιμάζει για τους παίχτες, το διαιτολόγιο τους και το πλήρες μενού. Μέχρι ότι μπορεί να φανταστείς. Αλλά αυτά, επειδή είναι σε πλέον σύγχρονες μορφές, συνεχώς υπάρχουν βελτιώσεις σε επίπεδο μηχανημάτων, σε επίπεδο χώρων γύμνασης όταν δεν υπάρχει καλός καιρός, ας πούμε, σε οτιδήποτε, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Είναι μια συνεχή διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το πλήρες έργο που είχε ανακοινωθεί εδώ και χρόνια, να γίνει μια κυτρινόμαυρη πολιτεία. Ακόμη και πολεοδομικές παρεμβάσεις θα γίνουν για να είναι πιο καλή η πρόσβαση από όσους ξέρουν εκεί. Είναι λίγο μπέρδεμα όταν φτάνεις, στο να είναι λίγο λαβύρινθος μέσα από ένα χωματόδρομο για να φτάσεις στην κεντρική πύλη των Σπάτων, του προπονητικού κέντρου. Ακόμα και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις για να είναι πιο ομαλά τα πράγματα.
0: Τώρα να σε πάω στον Βάργα, ο οποίος έχει πάρει φωτιά από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Βάργα ασταμάτητος, έτσι και με την εθνική ομάδα της χώρας του, συνεχίζει να σκοράρει. Πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν τόσο γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό, αλλά στην πατρίδα του έχει το όνομα του ο αθόρυβος δολοφόνος, λεγότανε, ο σιωπηλός δολοφόνος, συγγνώμη, γιατί δεν κάνει και πολύ σαματά μέσα στο παιχνίδι, χτυπάει εκεί τη στιγμή που πρέπει και είναι αποτελεσματικός. Έβαλε και τα δύο γκολ της Ουγγαρίας στην νίκη επί της Φιλανδίας. Έφτασε τα 8 γκολ σε τα τελευταία 7 παιχνίδια με την εθνική της χώρας του. Τον έχουμε δει πόσο κομβικός είναι στα παιχνίδια της ΑΕΚ, ακόμη και όταν δεν σκοράρει, γιατί κερδίζει κεφαλιές, κάνει κινήσεις, είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας και αποδεικνύεται πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, πολύ καλή κίνηση που είχε γίνει πέρσι τον Νοέμβριο. Ήταν πιο ακριβή μέχρι να γίνει του Ζούμκοφ, τώρα τον ξεπέρασε ο Ζούμκοφ.
0: Και να πούμε κιόλας ότι σκόραρε με τον αγαπημένο του τρόπο το πρώτο γκολ. Το πρώτο από τα
1: γκολ. Του Ζούμκοφ, πέρα τον ξεπέρασε ο Ζούμκοφ.
0: Και να πούμε κιόλας ότι σκόραρε με τον αγαπημένο του τρόπο το πρώτο γκολ.

0: Να δούμε και όλες τι κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί σίγουρα δεν γίνεται να έχεις ένα τέτοιο παίχτη στο ρόστερ και να μην φροντίζει να τροφοδοτηθεί, σίγουρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα περιμένουμε ο επόμενος παίχτης. Είπαμε στόπερ, είπαμε και εξάρι, αλλά κυνηγάει και κάποιον άλλον σε ρόλο δεκαριού ή αριστερού χαφ που θα παίζει πίσω από τους επιθετικούς. Για να δούμε μήπως είναι αυτός ο παίχτης που θα κάνει τη διαφορά. Που θα μπορέσει έτσι να στέλνει την μπάλα πιο εύκολα μπροστά. Γιατί μέχρι τώρα θυμίζω ουσιαστικά μόνο ο Μάνταλος είναι ο παίχτης, ο παραγωγικός που μπορεί και περνάει τις κάθετες και τροφοδοτεί με άμεσο τρόπο τους επιθετικούς. Το υπόλοιπο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι ομαδικό, φτάνει μπάλα εντάξει μέσα από ομαδικές προσπάθειες μπροστά, αλλά χρειάζεται και ατομική ενέργεια πάντα και ίσως λείπει ένας τέτοιος παίχτης από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Να είναι το κερασάκι στην τούρτα θα λέγαμε, εφόσον ψάχνουμε και το κάτι παραπάνω.
0: Φαντάζομαι αυτή η κίνηση θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, έτσι.
1: Ίσως πιο μετά, ναι, δεν είναι τόσο άμεση αυτή τη στιγμή. Θα γίνει εφόσον υπάρχει κάτι το εξαιρετικό. Γιατί είναι καλυμμένη λίγο πολύ σε αυτές τις θέσεις η ομάδα, αλλά αν υπάρχει κάτι το εξαιρετικό θα γίνει. Αυτές οι θέσεις που πονάνε, είπαμε, είναι τώρα το στόπερ και το αμυντικού χαφ. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Μενεράης, αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην πατρίδα του όπως ακούγεται, εγώ χρειαστεί και αριστερό μπακ. Νομίζω στην πορεία θα γίνουν και άλλες προσαφαιρέσεις. Απλά αυτές θα είναι τώρα οι πρώτες για να πάει η ομάδα για την προετοιμασία όσο το δυνατόν πιο πλήρης.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου πω Γιώργο επίσης και μια είδηση έτσι, επειδή υπάρχει λίγο δράση, υπάρχει σε επίπεδο παλεμάχων. Σήμερα έδωσαν ένα φιλικό στην Κατερίνη με παλέμαχη της ΑΕΚ με τον Πιερικό, συγγνώμη. Από τις πολλές εκδηλώσεις που κάνει τώρα τελευταία ο Σύλλογος των Παλεμάχων και πάει σε διάφορες πόλεις Ελλάδας και δίνει αγώνες, έτσι έχουν και ευκαιρία και οι φίλοι της ΑΕΚ να δουν παλιές δόξες της ομάδας, να τους θυμηθούν, να μιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν, να διαφημίσουν γενικά την ιδέα της ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία και για τους παλεμάχους να παίξουν και να ευχαριστηθούν το άθλημα που είχαν ως δουλειά.
1: Βέβαια, να βάλουμε και πάλι φανέλα της ΑΕΚ, το κοντό παντελονάκι, όπως έλεγαν παλιά, τα ποδοσφαιρικά τους και να κλωτσίσουν όσες δυνάμεις έχουν.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Λάκη.
1: Νομίζω, Γιώργο, τα καλύψαμε σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Στη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον το έχουμε πάει, τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια και εγώ σου εύχομαι, Λάκη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Yeah. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης. Αναλύσαμε τα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει μια μικρή στασιμότητα στο κομμάτι των μεταγραφών, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα είναι. Λοιπόν, να διορθώσω κάτι που ανέφερα πιο πριν. Ο Λέο Μάτος δεν είναι τεχνικός διευθυντής, είναι αθλητικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής στο Δικέφαλο του Βορρά είναι πλέον, αναβαθμίστηκε σε τεχνικός διευθυντής, ο Αντρέ Βιερίνια. Αρχίζει και δυναμώνει λοιπόν ο Δικέφαλος του Βορρά σε αυτό το κομμάτι και αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι κινήσεις του στο αγωνιστικό κομμάτι, ενώ αναφέρομαι τώρα στο κομμάτι των παικτών, έτσι.

Λοιπόν, θα το πούμε γιατί είναι ιστορικό αυτό το κάζο που παθεί Ρεάλ. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης Τενερίφη 95-107. Και θα μου πείτε ποιο κάζο. Λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός των ημιτελικών, εκτός ημιτελικών της ΑΣΕΜΠΕ, της Λίγκα Εντέσα, όπως θέλετε μπορείτε να τη χαρακτηρίσετε, του Ισπανικού Πρωταθλήματος τέλος πάντων, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Είναι αλήθεια. Δεν ακούτε, δεν κάνουν παράστατα τα αυτιά σας, αλήθεια είναι. Η Τενέρι

0: Ήφη αφήνει έξω τη Ρεάλ. Κάτι το οποίο για πολλούς φαίνεται απίστευτο. Είναι κάπως ξεχωριστό. Ωστόσο, να πούμε πως στο ισπανικό πρωτάθλημα οι περισσότερες ομάδες είναι πραγματικά επίπεδου Ευρωλίγκας. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να γίνει και έγινε. Τα δεκάλεπτα να τα πούμε κιόλας, 24-23, 45-49, 73-71, 95-107. 36 πόντους το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν η Ρήφη. Απίστευτο. Λοιπόν, έλα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει. Με αφορμή τον αποκλεισμό της Ρεάλ από τα ημιτελικά της Λίγκα Εντέσα, του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Καλά βέβαια είναι το Ισπανικό Πρωτάθλημα επιβεβαιωμένη η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα που διαθέτει.
0: Πήγαινε λίγο στο ένα.
2: Αδιαφεσβήτη και βεβαιωμένη η ποιότητα και ανταγωνιστικότητα που διαθέτει το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το βλέπουμε και ότι οι υπόλοιπες ομάδες εκτός Real Barcelona που συμμετέχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως και η Βαλένθια ήταν εξαιρετική φέτος, τα πάνε περίφημα μέχρι τέλους, φτάνουν σε κάθε διοργάνωση, είτε Champions League είτε Europe Cup, ακόμη και στο Eurocup όταν συμμετέχουν. Απλά εγώ θυμάμαι μια δήλωση του Γιούρτσεβεν πριν δύο εβδομάδες, πριν το Final Four, που λέμε περήφανος, είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στην Αθήνα, και επειδή είχε αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Λέει, ήρθα στη Ρεάλ για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ούτε στα ημιτελικά δεν θα πάτε, ρε Γιούρτσεβεν. Δηλαδή, τα έχουμε πει και με τον κύριο τον Γκαλίδη. Πώς γίνεται να κάνει μαντάρα όπου πάει αυτό το παιδί.
0: Πραγματικά, πίστευτο, δε. Τι το ήθελε και το έλεγε έτσι. Ποιος του έδωσε ευχή. Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω
0: ποιος του έδωσε ευχή να πάει καλά. Αλλά εντάξει. Δε. Γενικά έπεσε περονόσπορος κάπως στη Ρεάλ. Έπεσε, έφυγε.
2: Όταν χάνεις τελικό ευρωπαϊκού, λες πάω να πάρω το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Super Sport 104.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Δίμηνο. Τώρα πας στη Ρεάλ, κάνεις τρεις. Πόσα μάτς κρίθηκες? Τέσσερα. Κόντρα στην Τενερίφη. Και δεν τα καταφέρνεις. Τι να πω, okay. Να δούμε τώρα που θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ποιος θα είναι?
0: Είμαι περίεργος, θα αναμένω να το δω κι εγώ. Πραγματικά δεν μπορούσα να έχω ρε Σπαναγιώτη το μάνατζερ του.
2: Αυτό είναι, και αυτό το γράφμα είναι πολύ συχνά, το βλέπαμε. Είναι συχνό φαινόμενο σε social media. Όλοι αποθεώναν το μάνατζερ του Γιούρτσεβεν.
0: Ναι.
2: Καλά να είναι, να βρίσκει δουλειές, συμβόλαια και να απλά να καταφέρει να βάζει και ένα πιο θετικό πρόσημο.
0: Τέλεια. Παναγιώτη, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για να... και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο, φίλοι ακροατές. Εδώ θα είμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Η ώρα είναι 9:30.

Και τώρα θα το πούμε και αυτό, γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Με αυτή τη στιγμή τα Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πραγματικά απίστευτο. Τι εννοούμε τώρα από αυτό, τι εννοούμε σχετικά με αυτό, έτσι. Πάμε να πιάσουμε λίγο το ποδόσφαιρο της Ρεάλ και θα καταλάβετε γιατί το λέμε, έτσι. Η Ρεάλ αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Champions League, δεύτερη στο πρωτάθλημα της La Liga, έχασε το κύπελο, δεν πήγε στο Super Cup της Ισπανίας, έχασε από την Μπαρτσελόνα 3-2 με εκείνο τον γκολ του Ραφίνια, έτσι. Και πάμε, και η ατμόσφαιρα στα ποδητήριά της είναι γνωστή πως είναι, δεν θα το αναλύσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Λοιπόν, ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό 92-85 στο Telecom Center Athens. Ήττα στον τελικό του Copa del Rey από την Μπασκόνια με σκορ 189. Στο Endesa Super Cup ήττα από τη Βαλένθια. Και μαζί ήταν από την Τενερίφη στο πρωτάθλημα. Και 2-1 φυσικά στη σειρά των play-offs των προημιτελικών της Λίγκα Εντέσα. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό, για να καταλάβετε, ήταν το 2010. Έτσι. Και αύριο, το λέω γιατί είναι κρίσιμη ημέρα αύριο, είναι οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε διεκδικούν τη θέση του προέδρου της ομάδας, του συλλόγου.

Να πούμε και κάτι που δεν έχει σχέση με το με τον αθλητισμό. Κάτι το οποίο συνέβη το 1965 σαν σήμερα. Λοιπόν, υπήρξε η κυκλοφορία ενός πάρα πολύ ωραίου τραγουδιού, πραγματικά rock τραγουδιού. Rolling Stones κυκλοφόρησαν το Satisfaction, το I Can't Get No Satisfaction. Εντυπωσιακό, πολύ ωραίο τραγούδι, να το πούμε γι' αυτό.

και το επεισοδιακό, θα το πούμε αυτό. Γιατί ήταν αστείο, γιατί το λες και αστείο πραγματικά. Όταν έγινε η συναυλία των Rolling Stones στην Αθήνα το 1967, 17 Απριλίου, λίγο καιρό πριν, λίγες μέρες πριν επιβληθεί η δικτατορία στην Ελλάδα, πώς να το πούμε τώρα. Λοιπόν, τραγούδησαν το Satisfaction οι Rolling Stones στην Αθήνα. Όταν διακόπηκε λοιπόν η συναυλία, όταν ο Τζάγκερ πέταξε κόκκινα γαρίφαλα στο κοινό. Εντυπωσιακό. Και το αστείο, και γιατί είναι αστείο και εντυπωσιακό? Γιατί οι αστυνομικοί, οι φύλαξοι επί της ουσίας, άκουγαν Satisfaction και νόμιζαν έλεγε θα τις φάξω, θα σας φάξω, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Έμεινε στην ιστορία γιατί οι αστυνομικοί άρχισαν να ξυλοφορτώνουν τους θεατές και τους καλλιτέχνες. Πραγματικά. Τι να πω.

Φυσικά ο Τζάγκερ δεν γνώριζε το τι πραγματικά είχε συμβεί, το ότι εκείνη την περίοδο η χώρα ήταν κάπως χωρισμένη σε δεξιούς και αριστερούς και ότι το κόκκινο γαρίφαλο είχε ταυτιστεί με την αριστερά και είχε γίνει όλος αυτός ο χαμός. Ουσιαστικά οι αστυνομικοί που δεν ήξεραν αγγλικά περίμεναν και μια ευκαιρία για να... επέμβουν. Πέταξε ουσιαστικά γαρίφαλο στο κοινό και θεώρησε πως ήταν κάπως περίεργο. Το θεώρησαν λάθος. Του φωνάζανε stop, stop, ρε, διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν ωραία, έτσι. Πραγματικά. Αλλά αυτό το satisfaction, θα τις φάξω, είναι κάτι που ανήκουστο, είναι ανήκουστο.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα αθλητικά. Να επιστρέψουμε λίγο στα αθλητικά. Γιατί η Dubai BC νίκησε την Παρτίζαν 86-81. Αγκαλιάζει τον τίτλο. Θέλει άλλη μια νίκη. Έκανε το 2-0 στους τελικούς της Ανδριατικής Λίγκας. Θέλει άλλη μία η Dubai BC για να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει την Ανδριατική Λίγκα. 86-81 στο δεύτερο παιχνίδι, 2-0 στις νίκες. 16 πόντους ο Μούσα, 16 ο Αβράμοβιτς, 13 ο Καμπενγκέλε. Στους 15 πόντους με 5 ασίστ ο Κάρλικ Τζόουνς για την Παρτιζάν, ενώ 16 πόντους και 7 rebound ο Μπρούνο Φερνάντο

Στο παιχνίδι λοιπόν της Παρτιζάν με την Ντουμπάι έγινε το εξής ωραίο περιστατικό. Στο αγώνα έγινε. Ο Νίκ Καλάθης έβαλε ένα πολύ ωραίο καλάθι, ένα πολύ ωραίο φλότερ πίσω από την μπασκέτα, το οποίο ήταν και buzzer beater πάνω στην κόρνα. Με τη λήξη της αναμέτρησης ήρθε αυτό το εντυπωσιακό καλάθι. Πολύ ωραία φάση, το είδα κιόλας τώρα. Πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραίο καλάθι.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την. Πάμε να πιάσουμε λίγο το Μουντιάλ. Και γιατί το λέω αυτό? Θα έχουμε μια νέα καινοτομία στο παγκόσμιο κύπελο, η οποία θα αλλάξει το καθιερωμένο τελετουργικό πριν από την έναρξη των αγώνων. Αυτό έγινε από τη FIFA. Άλλη μια καινοτομία στην οποία προχωράει η FIFA. Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων μαζί με τους αναπληρωματικούς δεν θα στέκονται πλέον σε δύο παράλληλες γραμμές μπροστά από την κεντρική εξέδρα πριν από τη σέντρα. Κάθε αποστολή θα κάνει ένα κύκλο στο δικό της μισό του αγωνιστικού χώρου, δημιουργώντας μια διαφορετική εικόνα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, δύο γιγάντες σημαίες των χωρών θα απλώνονται στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η FIFA τουλάχιστον αυτό εκτιμά, ότι η νέα μορφή τελετής θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των μελών των αποστολών και θα αναδείξει περισσότερο τον εθνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Να δούμε πώς θα είναι. Μένει να το δούμε τουλάχιστον με τα μάτια μας, έτσι. Γιατί στη θεωρία, ακούγονται κάπως όμορφα, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε με τα μάτια μας. Είναι αυτό που λέμε, τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται. Γιατί ωραία βλέπουμε τι παραγγέλνουμε εντός αγωγικών, το θέμα είναι τι θα μας έρθει.

Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που βγήκε τώρα. Από την Χάπολ Τελ Αβίβ, την ομάδα μπάσκετ της Χάπολ Τελ Αβίβ, ο Κέσλερ Έντουαρτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν 4 μήνες μετά την ανακοίνωσή του από την ομάδα του Ισραήλ, από την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Μεσούς της σεζόν εντάχθηκε στο δυναμικό 26 χρονών Αμερικάνος forward. 13 παιχνίδια πρόλαβε να παίξει στην Euroleague. Ανακοινώθηκε η αποχώρησή του. Από την ομάδα που αγωνίζεται στην Σόφια, φέτος αγωνίστηκε στη Σόφια ως έδρα. Έπαιξε και λίγο στο Τελ Αβίβ, αλλά λόγω εμπόλεμης κατάστασης επέστρεψε στην Βουλγαρία.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.

και άλλη αποχώρηση, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε τουλάχιστον, για τον Μαρσιάλ, ο οποίος αποχωρεί από την Μοντερέι, ο άλλος επιθετικός ΣΑΕΚ, θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του, από το Μεξικό. Τουλάχιστον αυτό δηλώνει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπα, έχουμε και έφοδο από τον Τζάσπερ.

Λοιπόν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν μαζί από τις 8. Η ώρα είναι 10 παρά 4. Λοιπόν, το νου θα ακολουθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννης. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον οποίο θα τον ακούσετε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στο δικέφαλο του Βορρά. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν τους ποδοσφαιριστές, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενώπιση του φιλικού αγώνα με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουμε δουλέψει αρκετά. Είναι φιλικό, αλλά πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Θα συναντήσουμε πολλά τέτοια στους επόμενους αγώνες, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς διαιτητές κατά διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα, Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τη Meridian Sport. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Στην Ελλάδα αναμένεται άμεσα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρη, θέλει να φέρει στο γυρεό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη, Αλεσάντρο Ζερμπίνι, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Lindell, τον Brooklyn Nets, έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA'er από τους κιτρινόμαυρους. Ιστορικό κάζο για τη Real Madrid που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη. Η Βασίλισσα έμεινε άτιτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Βολάνιος. 9.43 Ιντερβέντεν Sports, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Και παρέα θα πάμε μέχρι τις 12 απόψε. Μισό το ραντεβού μας, όπως έχετε συνηθίσει κάθε Σαββατόβραδο, όμως εδώ είμαστε. Σε ένα γεμάτο δίωρο για την πλήρη αθλητική σας ενημέρωση. Τα λέμε κάθε φορά, αλλά θα το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι το καθήκον. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτω τα μηνύματά σας. Πήραμε σκυτάλι από Γιώργο Ιωάννου, όμως εδώ ο Γιώργος Κολώνα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θα τον ξανακούσετε στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11. Η σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή με τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα από το ερυθρόλευκο στρατόπεδο του Ολυμπιακού εννοείται. Προφανώς με όλα αυτά που γίνονται την τελευταία εβδομάδα στην μπασκετική επικαιρότητα θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, είτε με τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην παρέα μας, αλλά έχουν προκύψει αρκετά πόλεμος ανακοινώσεων, το έχουμε βαρεθεί κάθε Ιούνιο τα ίδια στους τελικούς πρωταθλήματος. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή, ίσως κάποιοι να χαίρονται που μπαίνει δυναμικά, προφανώς και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού χαίρονται που μπαίνουν δυναμικά Άρης και ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ενισχύονται με τα γραφικά μετά τις πολύ δυναμικές αποκτήσεις προπονητών που έκαναν, αμφότεροι. Αλλά να δούμε αν θα σπάσει και αυτή η μονοτονία, γιατί κάθε Ιούνιο έχουμε τα ίδια και ο πόλεμος ανακοινώσεων είναι ό,τι πιο συνηθισμένο υπάρχει πλέον. Μπασκετικά όμως δεν μας αφορούν μόνο τα εγχώρια. Το ακούσατε προηγουμένως και στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου, το ιστορικό κάζο της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετήθηκε 107-95 στην έδρα της από την αξιόμαχη Τενερίφη, 2-1 στη σειρά το σκορ πρόκρισης. Στα ημιτελικά η Τενερίφη, η Ρεάλ έμεινε εκτός ημιτελικών μετά από 18 χρόνια και σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο άτιτλη η Βασίλισσα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή από το 2010. Φέτος έχασε στο τελικό της EuroLeague στο Glass Floor του Telecom Center από τον Ολυμπιακό. Έχασε στο τελικό του Super Copa από την Μπαρτσελόνα. Έχασε και στον τελικό του Endesa Super Cup της Ισπανίας από την πολύ καλή Βαλένθια. Και στο ποδόσφαιρο τα έχασε όλα. 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Μετά από 16 χρόνια έμεινε χωρίς τίτλο την τρέχουσα σεζόν στα δύο μεγάλα αθλήματα. Η διοίκηση της Βασίλισσας πάντως αύριο 7 Ιουνίου Κυριακή έχει εκλογές με τους Φλωρεντίνο Πέρεθ και τον Ενρίκε Ρικέλμε να διεκδικούν τον προεδρικό θόκο. Ο Ενρίκε Ρικέλμε από τη δική του μεριά κάνει την προσπάθειά του να αναδειχθεί εκείνος αύριο στις εκλογές με το αποτέλεσμα πρόεδρος. Έχει πει ότι θα φέρει τον Χάλαντ, έχει πει ότι αν αναλάβει προπονητής δεν θα υπάρχει καμία συμφωνία για επιστροφή Μουρίνιο, θα έρθει ο Κλοπ. Θυμίζει λίγο Έλληνα πολιτικό η υπόθεσή του, γιατί και οι δύο υποθέσεις έχουν διαψευθεί. Νομικά θα κινηθεί η City από ό,τι λέει για τις φήμες περί Χάλαντ, ενώ για μία ακόμη φορά ο ατζέντης του Γερμανού προπονητή του Γιούργεν Κλοπ έχει διαψεύσει το ενδεχόμενο ενδιαφέρον ή την ενδεχόμενη συμφωνία του Γερμανού προπονητή με τη Βασίλισσα. Δεν βλέπω πάντως πως μπορεί να έχει πιθανότητες ο Ενρίκε Ρικέλμε να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βασίλισσας, πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι ποδοσφαιρικά τουλάχιστον ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ήδη έχει αρχίσει να σχεδιάζει με πολύ δυνατές κινήσεις την επόμενη σεζόν. Και αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο για τις μεγάλες ομάδες όταν μένουν άτιτλες, να προσπαθούν να ανακάμψουν άμεσα και ξεκινάνε από τις δυνατές μεταγραφικές κινήσεις. Δεν θα πούμε όμως για τη Ρεάλ. Δεν την υποστηρίζω, δεν την υποστήριζα ποτέ και ούτε πρόκειται. Θα τα πούμε αυτά με τον Μάνο Σταραμόπουλο μετά τις 11 που θα είναι στην παρέα μας. Θα ασχοληθούμε τώρα με τα εγχώρια. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 943 Intervention Sports, είσαι συντονισμένη. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Όπως και ο Μαρσιάλ περιμένει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποδέσμευσή του από τη μεξικανική Monterrey. Ψάχνει το comeback στην καριέρα του, την αναβίωση ποδοσφαιρικά ο Μαρσιάλ, δεν ξέρω που θα τη βρει. Πάντως ούτε στην ΑΕΚ ούτε στη Μοντερέι είχε καλή τύχη ο Γάλλος επιθετικός. Πάμε τώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Πανουλή, καλησπέρα σε όλους.
0: Σε καλό δρόμο λένε για τις ισπανικές υποθέσεις με τα γραφικά στον Ολυμπιακό, αλλά τελευταία βλέπουμε και σερβικά δημοσιεύματα για τον Πόποβιτς.
1: Εντάξει, πάνω είναι γνωστό για τον Ποποβίτς, το έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα. Ήταν μέσα στους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες του Σέρβικου πρωταθλήματος, από το Μαυροβούνιο είναι. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα καταλήξει αυτό για ό,τι αφορά τον δεύτερο τερματοφύλακα μετά τον Τζολάκη, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα καινούριο, είναι γνωστό. Τώρα, αν έχει προχωρήσει υπόθεση, να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πολύ πιθανό. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει τερματοφύλακα για να αντικαταστήσει τον Πασχαλάκη που θα μας αποχαιρετήσει. Μας αποχαιρέτησε μάλλον.
0: Πασχαλάκης, μήπως γνωρίζεις Κώστα που οδεύει, προς τα που οδεύει.
1: Κοίτα, κάτι είχα ακούσει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Δεν τον βλέπω δηλαδή. Φήμες πρέπει να ήταν περισσότερο. Έχει μια πρόταση από την Καλαμάτα από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Την ομάδα που ανέβηκε φέτος, έτσι στην Super League, θα δούμε.
0: Ναι. Τώρα για τον Πόποβιτς, να πούμε ότι αγωνίστηκε δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου από τον Ερυθρό Αστέρα. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση που είχα διαβάσει σε σερβικά μέσα είναι ότι οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα δεν έχει καταγράψει επίσημη συμμετοχή με τους Ερυθρόλευκους της Σερβίας. Δεν τον ήθελαν όμως στην ομάδα, γιατί είχε διαρρεύσει βίντεο δικό του να τραγουδάει σύνθημα της Παρτιζάν, κάτι τέτοιο.
1: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, αν το έχεις διαβάσει κάπου. Τέλος πάντων δεν έχει μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό αν αποφασίσει να καταλήξει στον Πόποβιτς, γιατί τον οποίο ακούγονται καλά λόγια, αλλά δεν τα γνωρίζω αυτά. Έχεις, κάπου τα έχεις διαβάσει προφανώς και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα. Κοίταξε να δεις τώρα, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό, άλλωστε ο χρόνος αρχίζει να πιέζει και δεν ξεχνάμε ότι σε 22 μέρες ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία, θα συγκεντρωθούν στο Ρέντι και 3 μέρες αργότερα θα μεταβούν σε μια τοποθεσία έξω από το Ρότερνταμ που έγινε και τα 2 τελευταία χρόνια η προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι τότε ας πούμε θα πρέπει στον επιθυμίο με τη Λίμπα, συγγνώμη που αφηρημένος κάτι είδα, να έχουν γίνει 4-5 μεταγραφές τουλάχιστον μαζί με το φορτούνι που έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι το θέμα του Νάι Λόπες έχει μπει στην τελική ευθεία. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι παρά το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι προς το μεσημέρι κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία ότι ο παίκτης είχε μια ακόμα καλύτερη πρόταση από την ομάδα του, από τη Ράγιο, που του είχε κάνει ήδη μία πριν αρκετό καιρό, μια βελτιωμένη πρόταση για να το πω καλύτερα, αλλά ο Νάι Λόπες έχει δώσει χέρια με τη Λίμπαρ. Έχουν συναντηθεί, συναντηθήκανε τώρα που είναι στην Ισπανία ο Μεντιλίμπαρ. Συναντήθηκε και με τον Κοβάσεβιτς. Φαίνεται να είναι μια υπόθεση η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν βλέπω να χαλάει με τίποτα. Άλλωστε και η Αθλέτικο Μπιλμπάο που ήταν μια ομάδα που ενδιαφερόταν για τον παίκτη έκανε πίσω. Οπότε τελείωσε και αυτό το θέμα. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης πάνω τον οποίο, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει επιλέξει τυχαία. Είναι το οκτάρι που ζητάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, γι' αυτό και επέμενε, το ξέρει καλά, είναι Βάσκος. Οπότε δεν βλέπω ότι μπορεί να χαλάει μεταγραφή, όπως δεν βλέπω ότι μπορεί να χαλάσει και μεταγραφή του Παύλο Μαφέο της Μαγιόρκα. Έτσι. Ο παίκτης φαίνεται να έχει πει τον έστω τον Ολυμπιακό. Απομένει να δούμε τι χρήματα θα ζητήσει η Μαγιόρκα, δεξί μπακ. Αλλά εδώ να κάνουμε μια υποσημείωση ότι και να ολοκληρωθεί η περίπτωση του Μαφέο Πανό, ο Ολυμπιακός δεν θα πάψει να ασχολείται με τον Τζάπρα. Και μάλιστα λέγεται ότι έχει ήδη κάνει την τελική πρόταση και περιμένει απάντηση, γιατί δεν μπορεί να περιμένει και πολύ. Μην ξεχνάμε ότι η θέση του δεξιού μπακ είναι κενή από τη στιγμή που έφυγε ο Κουστίνια, έτσι, ο οποίος θα ανακοινωθεί από την Brighton μετά τις 15 Ιουνίου, όταν αρχίζουν και οι μεταγραφές, γι' αυτό και δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κινητικότητα γενικά.
2: Okay.
1: Οι μεταγραφές στην Αγγλία, στην Premier League, ξεκινάνε 15 Ιουνίου, οπότε τότε θα ανακοινωθεί. Και έτσι ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον δύο δεξιά μπακ, από τη στιγμή μάλιστα που με την Λίμπαρ είναι ξεκάθαρο ότι έχει πει το Ροντινέι, τον υπολογίζει σαν εξτρέμ. Έτσι. Οπότε Μαφέο και Τσάπρας είναι η στόχη του Ολυμπιακού για τη δεξιά πλευρά, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει τον Λεβαδιακό, φίλε. Τουλάχιστον αυτή η εικόνα βγαίνει προς τα έξω. Δεν έχει δηλαδή την διάθεση να τραβήξει την υπόθεση και να γίνει κανένα σύριαλ. Έστω και αν ξέρουμε ότι ο Λεβαδιακός ζητάει πάνω από 3 εκατομμύρια ο Κομπότης. Δεν ξέρω πώς θα φτάσει αυτό το ποσό. Είναι υπερβολικό νομίζω για Έλληνα αμυντικό. Αλλά εμπάσχε, δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Κωστίνη, ας πούμε, 2,5 εκατομμύρια από την Πορτογαλία, για να καταλάβει κανείς τις συγκρίσεις. Τέλος πάντων, το θέμα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Δεν είναι στο Ολυμπιακό διατεθειμένοι να το κάνουν σύριαλ και να τραβήξει αυτή η ιστορία. Αν θέλει ο Κομπότης να τον πουλήσει κάπου αλλού, ας τον πουλήσει.
2: Απόλυτα κατανοητό. Και συμφωνώ και σε αυτό που λες ότι είναι υπερβολικό ποσό για Έλληνα αμυντικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Για την αριστερή πλευρά, ο Πεδρόσα της Σεβίλης είναι υποψήφιος. Το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Και νομίζω και αυτή η υπόθεση μπορεί να μπει σε μια καλή σειρά τις επόμενες μέρες. Ενώ, φίλε, θα περιμένουμε και την απάντηση του Ντάνι Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση για άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Το οικονομικό προφανώς είναι που θα μετρήσει ο Ντάνι για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Πάντως, να σου διευκρινίσω εδώ ότι ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη στο 6.
2: Okay. Άρα Κώστα, πάμε σε αρκετά ισπανικό μοτίβο.
1: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό αυτό, ρε φίλε, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη στο 6.
2: Okay. Άρα Κώστα, πάμε σε αρκετά ισπανικό μοτίβο.
1: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό αυτό, ρε φίλε, ότι...

0: τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τι θα γίνει με τον Νταρέμι. Ο Νταρέμι προφανώς και δεν θα πάρει καμία απόφαση τώρα, θα περιμένει το Μουντιάλ, έτσι, εννοείται.
1: Σωστά.
0: Ποιος παίκτης, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι στο Μουντιάλ δεν θα περιμένει να αγωνιστεί στη μεγαλύτερη παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση, μήπως ανεβάσει την τιμή του και πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Το ίδιο και για τον Νταρέμι. Άρα αυτά πάνε αργά, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Σ' ακούω, τι άλλο θέλεις, πες μου αν έχεις καμία ερώτηση, τίποτα.
1: Αν, η ερώτηση, επειδή ήσουν αρκετά κατατοπιστικό στους παίκτες που ενδέχεται να έρθουν, έχουν κάποιοι συναντηθεί και με Μεντιλίμπαρ, πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Ποια άλλη αποχώρηση βλέπεις να προκύπτει?
0: Κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα μόνο αποχώρηση, είναι θέμα και τι θα γίνει, υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Δηλαδή με τον Ποντένση υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Έτσι.
1: Εκεί τι βλέπουμε?
0: Δεν βλέπω τίποτα, να σου πω εγώ, θέλω το τοπίο αυτή τη στιγμή. Με τα χρήματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν, τα θέλει η Σαμπάμπ, η οποία θέλει να τον πουλήσει γιατί έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά και το συμβόλαιο που ζητάει ο Ποντένσε, δεν βλέπω να προχωράει το θέμα. Δηλαδή, ο Ποντένσε είχε ένα συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία 5,5 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά προφανώς δεν υπάρχουν πουθενά. Αν θες, γιατί στο Ολυμπιακό θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες στο Ρέντι. Οπότε δεν μπορεί ο Ελκαμπή, ας πούμε, να παίρνει 3 εκατομμύρια και ένας άλλος παίκτης να παίρνει 5, 5,5, 4 ή οτιδήποτε. Αν συμβιβαστεί με ένα άλλο συμβόλαιο και αν η Αλ Σαμπάμπ θελήσει να τον πουλήσει με λιγότερα λεφτά, ο προπονητής τον θέλει. Είναι προφανώς με τη Λίμπαρ, θέλει τον Ποντένσε, και τον Ποντένσε ο οποίος θα κάνει και προετοιμασία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η χρονιά φέτος δεν ήταν καλή για τον Ποντένσε, για τον απλούστατο λόγο πάνω. Ότι πέρυσι δεν ήρθε τέλος Αυγούστου και δεν έκανε προετοιμασία. Και αναπόφευκτα ξέρεις πολύ καλά ότι άμα δεν κάνεις καλή προετοιμασία, μάλλον απλά προετοιμασία, βγαίνουν τραυματισμοί. Γι' αυτό και βγήκαν όλοι τραυματισμοί και έμεινε 3 μήνες έξω. Τώρα στο τέλος δηλαδή πήγε να συνέλθει λίγο και να κάνει ένα-δύο παιχνίδια εκεί με τον ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε πάλι στο 30 λεπτό. Έχει κάνει ένα 15 λεπτό το καλύτερο της χρονιάς του. Φέτος κατά την άποψή μου με τον ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε στο 30 λεπτό αποχώρηση. Άμα ξεκινήσει η προετοιμασία, είναι συγκεντρωμένος, αφήσει τα νευράκια για αυτά που είχε τη χρονιά που μας έφυγε, προφανώς και ο Ποντένσε ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και ξέρει πολύ καλύτερα και με τη Λίμπαρ τι μπορεί να κάνει ο παίκτης. Γι' αυτό και δεν θα έλεγε όχι φυσικά, αν υπήρχε τρόπος να παραμείνει στην ομάδα. Τώρα το πώς θα παραμείνει είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω και αυτό θα τραβήξει. Γι' αυτό και θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τρέξει να πάρει εξτρέμ. Δηλαδή δεν είναι από τις προτεραιότητες η απόκτηση εξτρέμ. Υπάρχει ο Ροντινέ, υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ. Ήδη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 εξτρέμ, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε ανάλογα με την εξέλιξη με τον Ποντένσε και πόσο ξεκαθαρίσει εδώ το πρόβλημα, τα πράγματα ο Ολυμπιακός θα ψάξει και ένα πολύ δυνατό αριστερό εξτρέμ.
1: Άρα αναμένει εκεί τις εξελίξεις και θέλω να σε ρωτήσω και με την κορυφή της επίθεσης τι βλέπεις να γίνεται. Είπαμε για τον Νταρέμι ότι αναμένει μετά το Μουντιάλ.
0: Κορυφή της επίθεσης υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Θέλει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ. Γιατί στη Λιόν φαίνεται να επιμένουν να τον αγοράσουν. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ως την αλήθεια και τι θέλει ο Ουκρανός. Ο οποίος αύριο παίζει φιλικό παιχνίδι Δανία-Ουκρανία, μετά θα πάει διακοπές, θα ξεκουραστεί. Η εκτίμησή μου είναι, επειδή και ο Μεντιλίμπαρ το έχει ζητήσει, έχει μιλήσει μαζί του και ο Νταρκοκοβάσεβιτς και του έχουν ζητήσει, επιμένουν να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ότι αυτό θα γίνει. Οπότε αναγκαστικά δηλαδή, πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει center for για την προετοιμασία. Και για τα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά στις 3 και 4 Αυγούστου. Δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, ειδικά ο Ελκαμπή, γιατί το Μαρόκο έχει πολύ, αυτή η συζήτηση είχα χθες, έχει πολύ καλή ομάδα και μπορεί να προχωρήσει. Να πάει και στους 32, να πάει και στους 16, είναι και σε εύκολο όμιλο. Είναι η Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Το Μαρόκο από την Αϊτή και τη Σκωτία έχει καλύτερες ομάδες. Βέβαια, προβλέψεις δεν είναι πολλά να κάνουμε για ένα παγκόσμιο κύπελλο, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πιθανότητες να προχωρήσει είναι πολλές. Άρα θα αρχίσει να επιστρέψει ο Ελκαμπή. Θα χρειαστεί να ξεκουραστεί κιόλας 15-20 μέρες. Γιατί έχει περάσει δύσκολο χειμώνα ο Ελκαμπή, φίλε, με το Κόπα Αφρικά. Είδαμε πως επηρεάστηκε και ψυχολογικά και σωματικά. Θέλει ξεκούραση. Βέβαια είχε πάει στην Κεφαλονιά πριν φύγει

0: Ναι, την ομάδα είχε πάει στην Κεφαλονιά για... ή στη Σαντορίνη, συγγνώμη, για μια εβδομάδα. Πήρε κάποιες ανάσες, αλλά εντάξει, θα χρειαστεί κι άλλη ξεκούραση και άλλες διακοπές, ώστε να γυρίσει φρέσκος και να δούμε τον LKB που ξέρουμε. Γιατί η αλήθεια είναι φέτος από το Κόπα Αφρικα που επέστρεψε και μετά, δεν είδαμε τον LKB.
1: Είχε μπουκώσει, ήταν και σκασμένος και ψυχολογικά μετράει και σωματικά. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός είναι το αποτέλεσμα
0: και,
1: που...
0: Και ψυχολογικά περισσότερο πάνω, γιατί ήταν μεγάλη απογοήτευση στη χώρα του για την απώλεια του Κόπα Αφρικα. Δεν ήταν σίγουροι ότι θα το πάρουν. Και μάλιστα μέσα στο Μαρόκο που έγινε, και αυτό τον επηρέασε. Να δούμε λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι με τον Γιάρετσον και τον Κλέιτον αρχικά θα πάει στην προετοιμασία και πιθανότατα θα ψάξει και για center for Ολυμπιακός. Ακούγονται δύο ονόματα, όχι πρώτης γραμμής, δεύτερης γραμμής παίκτες, πιο νεαρούς κτλ. Ήδη ψάχνει έναν Μαροκινό, τον Ταουφίκ Μπενταγέμ, ο οποίος παίζει στην Τρουά, πρώτο σκόρ της Τρουά, 23 χρονών, πέτυχε 20 γκολ, είναι στη λίστα και αυτός, αλλά δυστυχώς ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, έχει γίνει στόχος και άλλων ομάδων και είναι Μαροκινός σεντερφόρ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα του Μαρόκο αλλά τελικά αποκλείστηκε από την αποστολή για το Μουντιάλ, 23 χρονών, και η Πόρτο έχει μπει στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν γενικά τα πράγματα. Νομίζω ότι από Δευτέρα, φίλε, θα υπάρχουν εξελίξεις, τουλάχιστον με αυτά τα ονόματα που πάμε, του Μαφέο, του Αντρέ Λουίς, του Μίκα Μαρμός, του Πεδρόσα και φυσικά και του Πόποβιτς, του τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα, να δούμε πόσο θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση.
1: Αρκετές υποθέσεις και αυτό που λες, βλέπουμε άμεσα εξελίξεις. Κώστα, νομίζω έχουμε αναφέρει τα πάντα. Δεν έχω κι εγώ κάποια άλλη ερώτηση, ούτε ήρθε κάποιο μήνυμα με κάτι άλλο. Νομίζω κάλυψες όλη την εντεκάδα.
0: Να είσαι καλά, ρε Πανουλή. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σαμοθράκη. Καλό, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Χορταστικός Κώστας Σαμοθράκης σας είπε για κάθε θέση της εντεκάδας, εκεί όπου αναμένεται να καλυφθεί το δεξιάκρο της άμυνας με δύο απώλειες πλέον, γιατί μετατοπίζεται στα εξτρέμο Ροντινέι και ως εκεί υπολογίζεται πλέον. Ο Κωστίνια είναι ήδη παίκτης Μπράιτον, απλά δεν έχει ανακοινωθεί, θα γίνει αυτό μετά τις 15 Ιουνίου που αρχίζουν επίσημα οι μεταγραφές στην Αγγλία. Στον Πόποβιτς για αντιπασχαλάκι έχει καταλήξει ο Ολυμπιακός και βλέπουμε ότι συναντήθηκε με τη Λίμπαρ στην Ισπανία και όπου βρίσκεται ο Βάσκος προπονητής μαζί με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο Νάι Λόμπεθ, και αρνήθηκε τη βελτιωμένη πρόταση επέκταση συμβολέου με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ενώ και ο Μαφέο είναι στη τελική ευθεία. Αυτά όλα μας είπε ο Κώστας Σαμοθράκης και για το ενδεχόμενο ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει στο πλάνο του να περιμένει περαιτέρω το Λεβαδιακό, ο οποίος φαίνεται να ζητά 3 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον Τσάπρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Θα πάμε σε μουσική μέχρι το διάλειμμα και μετά το διαφημιστικό break επιστρέφουμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interveten Sports.

Η ώρα είναι 11 παρα 25 και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι στο μικρόφωνο και την παρέα σας είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα τα λέμε έως τις 12. Τρόπος κοινωνίας με την εκπομπή είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας. Μας έχει στείλει κάποια βίντεο ο ακροατής μας, ο τακτικός ακροατής μας, ο Θανάσης, και λέει ότι σχετικά με το τι συνέβη χθες στο ντέρμπι Ιωνίων του Glass Floor. Δεν θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γκαλίδη, ωστόσο τα μπασκετικά δρόμενα είναι αρκετά και κάθε φορά που πλησιάζουν οι τελικοί πρωταθλήματος, σε όποια κατάσταση και αν είναι οι δύο ομάδες, το λέμε συνέχεια, δημοσιογραφικό κλισέ, ότι στα ντέρμπι Ιωνίων δεν μετράει η κατάσταση των δύο αντιπάλων. Το γόητρο και το κίνητρο είναι αυτό που υπερισχύει, προφανώς μιλάμε για την διεκδίκηση ενός τίτλου. Το ποια ομάδα επικρατεί και φτάνει στις νίκες καταλήγει στο πρωτάθλημα. Το πάθος των παικτών είναι δεκτό, σύνηθες φαινόμενο. Αλλά σύνηθες φαινόμενο δυστυχώς έχει γίνει, επιτρέψτε μου να πω, και αυτή η τοξικότητα. Και έτσι την αποκαλώ, ναι, γιατί όταν βλέπουμε πόλεμο ανακοινώσεων, συνεχόμενες ανακοινώσεις και από τις δύο διοικήσεις, κάποια στιγμή, παιδιά, να είμαι ειλικρινής, κουράζει. Δηλαδή, γνωρίζεις μπαίνοντας ο Ιούνιος το τι θα συναντήσεις. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, όσα λέμε για την μπασκετική θεά, αλλά έχουμε και σε εξέλιξη διεθνή φιλικά. Ένα από αυτά είναι αυτό της Πορτογαλίας με τη Χιλή. Ο Ράφαελ Λεάο, που έχει γνωστοποιήσει ότι θα αποχωρήσει από τη Μίλαν, ο Πορτογάλος εξτρέμ, το προσεχές καλοκαίρι, αποβλήθηκε από τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Χιλιανούς, γιατί έριξε γροθιά σε αντίπαλό του. Έτσι ο Πορτογάλος εξτρέμ νυν της Μίλαν αποβλήθηκε. Την ίδια ώρα πάνω στη σύραξη που προκλήθηκε μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, την κόκκινη κάρτα αντίκρισε και ο Βαν Ρωμάν της Χιλής, ο οποίος κατά τη διάρκεια του καμού πήγε και κλώτησε τον μικρόσωμο εξτρέμ Κονσενσάο. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, θα πω εγώ, σε πόσο μάλλον σε φιλικές αναμετρήσεις. Αλλά όταν λέμε ότι το πάθος υπερισχύει στον αθλητισμό στα ντέρμπι, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις εθνικές ομάδες. Βρισκόμαστε μέρες πλέον με τραμ αντίστροφα για να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Γιορτή του ποδοσφαίρου και αυτή, θα την πω εγώ. Πότε έχει εκπλήξεις, πότε βλέπεις φαβορί να κοντράρονται μεταξύ τους και απολαμβάνεις πραγματικά ποιότητα εντός γηπέδου.

Και για να επιστρέψουμε στα μπασκετικά νέα, μεγάλη επικαιρότητα προκύπτηκε μετά την ήττα της Real με 107-95 στην έδρα της για τα πρεμιτελικά της Λίγκα Εντέσα, που την αφήνει εκτός συνέχειας πρωταθλήματος από την Τενερίφη. Και ο ισπανικός τύπος προφανώς έχει πάρει φωτιά. Εδώ είδαμε στα εγχώρια μέσα το τι γράφεται για τη Βασίλισσα. Δεν θα γινόταν στην Ισπανία. Μέγα Κάζο το χαρακτηρίζουν οι Ισπανοί. Θα τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Η Μούντο Ντεπορτίβο γράφει: η Τενερίφη τοποθετεί τη σημαία της στη Μαδρίτη και αποκλείει την πρωταθλήτρια. Η Μάρκα ιδιαίτερα αιχμηρή, η απόλυτη κατάρρευση της Ρεάλ και το ηρωικό κατόρθωμα της Τενερίφης, ενώ η ισπανική ΑΣ κάνει λόγο για ιστορική ήττα και τεράστιο ιστορικό πλήγμα.

Λέμε για τα έγκριτα ισπανικά μέσα, για το τι γράφουνε για το κάζο που υπέστη η Ρεάλ Μαδρίτης και το γεγονός ότι έμεινε εκτός τελικών.

Και εκεί θα μείνουμε, στα μέσα της Ισπανίας, γιατί αυτά εδώ και λίγη ώρα κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον, με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Αργεντινοϊσπανού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαθαίο. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα που το αναφέρει είναι το Ultima Hora. Και με προφορά. Άρα φαίνεται ότι τελειώνει εν λόγω υπόθεση. Κάτι ανάλογο μας είπε και προηγουμένως που τον είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Αμοθράκης, ρεπόρτερ των Πειραιωτών. Ενώ ο Κώστας Αμοθράκης μας είπε ότι δεν έχει διάθεση να περιμένει το Λεβαδιακό, ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Τσάπρα, για την παραχώρησή του, η διοίκηση των Βιοντών ζητάει 3 εκατομμύρια. Συμφωνώ με τον Κώστα Σαμοθράκη, υπερβολικό ποσό όταν μιλάμε για Έλληνα αμυντικό που θα έρθει από άλλη ελληνική ομάδα. Τα είπαμε για Ολυμπιακό, τα λέμε για τους ελληνικούς τελικούς και την κατάσταση που επικρατεί, το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη και του κρίσιμου Game 3 που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 9 η ώρα στο Φάληρο. Αλλά νέα την τελευταία ώρα έχουν προκύψει και για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Θυμάστε όλοι το 2019 ότι ο δικέβαλος του Βορρά με Ρασβάλου Τσέσκου και τότε στο τιμόνι είχε κατακτήσει αίτητη τη Super League. Αξιομνημόνευτο και ιστορικό επίτευγμα. Τότε στο αριστερό άκρο της άμυνας είχε τον Αντελίνο Βιερίνια και στο δεξιά άκρο της άμυνας το Λέο Μάτος. Πλέον αυτοί οι δύο θα αναλάβουν μεγάλη θέση στη διοίκηση της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος πρώην δεξιός οπισθοφύλακας, ο Λέο Μάτος, και θα αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Από την άλλη, ανανεώνεται ο ρόλος του Αντελίνο Βιερίνια στη διοίκηση του δικεφάλου του Βορρά και ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ότι ήταν back extreme, είχε περιετήσει στο μέγιστο βαθμό και τις δύο θέσεις του γηπέδου. Ο Βιερίνια πλέον λογίζεται ως τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Πλήλη αναδιάρθρωση στη διοίκηση του δικεφάλου του Βορρά. Ανανεώνει το ποδοσφαιρικό του τμήμα. Να δούμε τι εξελίξεις θα φέρει αυτά στον σχεδιασμό με τα γραφικά και όχι μόνο εν ώψη της νέας σεζόν. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά πάντως ότι αρκετοί παίκτες που δεν είναι καν Ευρωπαίοι, που έρχονται από το εξωτερικό, να το γενικεύσω, και αγωνίζονται στο πρωτάθλημά μας, όταν γράφουν τη δική τους ιστορία, πόσο μάλλον με κάποιο από τους μεγάλους συλλόγους, τότε στο τέλος της καριέρας τους επιστρέφουν για να αναλάβουν κάποιο πόστο στη διοίκηση. Κάτι ανάλογο συνέβη και μέσω εβδομάδα με τον Παράλες που επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολη.

Και για να επιστρέψουμε σε μπασκετικό περιβάλλον, όσο αναμένουμε το Game 3 που θα διεξαχθεί στο Στέδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα, ανάμεσα προφανώς σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, χθες μετά το γεγονός ότι ο Nigel Hayes-Davies ανέκαμψε πλήρως αγωνιστικά και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι με τους πόντους που σημείωσε, ο Αμερικανός power forward οδήγησε στη νίκη τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τυχαίο που στις δύο νίκες που έχει πετύχει φέτος η ομάδα του Εργίνα Ταμάν κόντρα στους Ερυθρολεύκους ο Hayes-Davies ήταν MVP. Κατά ένα λόγο είχε συμβεί και στα δύο ωράκια για τον τελικό του κυπέλου.

MVP λοιπόν ο Χέις Ντέιβις σε ένα ακόμη ντέρμπι ονείων φέτος, η δεύτερη μόλις νίκη του Παναθηναϊκού. Προφανώς ευελπιστεί στα καλύτερα το πράσινο στρατόπεδο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως σήμερα οι παίκτες του Εργίνα Ταμάν είχαν ρεπό. Λογικό, και μετά από νίκη και εν ώψη συνέχειας αποφόρτιση, γιατί είναι συνεχόμενα τα ντέρμπι ονείων. Είδαμε στις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού να αποκαλεί influencer τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτός ο τίτλος, εγώ θα πω, δεν θα σχολιάσω αν συμφωνώ ή όχι με την ανακοίνωση των Πειραιωτών. Πάντως νομίζω ότι αυτός ο τίτλος πηγαίνει ιδανικά στον Nigel Hayes Davis, ο οποίος θα έχει ακούσει πολλές φορές και από τους φίλους των Πρασίνων στα σχόλιά του, στα προφίλ του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα σιγά ταξίδια, τα μεγάλα ταξίδια που κάνει και που, τα δύο που πραγματοποίησε προφανώς στην άτυχη σειρά κόντρα στη Βαλένθια που με ολική ανατροπή έμειναν έξω από τις νυχτερίδες οι Πράσινοι εκτός Final Four. Αυτά μας έχουν μείνει στο παρελθόν, γιατί σήμερα μετά το ρεπό που είχε ο Nigel Hayes Davis μαζί με τον συμπέκτη του τον TJ Shorts πήγανε σε γήπεδο τένις. Θέλανε να μείνουν ενεργοί αθλητικά ακόμη και στο ρεπό τους οι δύο παίκτες. Και έπαιξαν τένις 2-2. Δεν αναγνωρίζω το ποιον είχε συμπαίκτη ο Nigel Hayes Davis, αλλά συμπαίκτης του TJ Shorts ήταν ο Νίκ Καλάθης. Αναμένουμε να τον δούμε την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Και ο Hayes Davis γνωστοποίησε αυτό το γεγονός, το τένις δηλαδή, με τον TJ Shorts και τον Νίκ Καλάθη, με δημοσίευσή του στα social media, στο TikTok, στο YouTube. Ωραίες στιγμές, και αυτό χρειάζεται όταν μιλάμε για μια σειρά με ντέρμπι ονείων, μια πνευματική χαλάρωση. Μπορεί ωστόσο να σε κρατά σε εγρήγορση σωματικά, αθλητικά, αλλά πνευματικά δεν χρειάζεται συνέχεια να είσαι στην τσίτα και στο άγχος το τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Η αφοσίωση δεν κρίνεται από το αν θα χαλαρώσεις μισή μέρα. Πάντως για το τι θα γίνει στο Game 3 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με ρωτάει ο ακροατής μας ο Πάρης, μας στέλνει το μήνυμά του, τον ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε και οι υπόλοιποι να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, είναι ο αριθμός. Το μήνυμα του Πάρη, καλησπέρα Παναγιώτη, τι βλέπεις τον τρίτο τελικό? Εγώ πιστεύω αν γυρίσει ο Σλούκας θα είναι άλλη ομάδα Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι έχει πιο πολύ ενέργεια. Είδες τι έπαθε η Real μετά το Final Four? Πάρη, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες με τη Real Madrid. Φαίνεται ότι οι ομάδες αδειάζουν ψυχολογικά μετά το Final Four, όπως και αν αυτό έχει εξελιχθεί για αυτές. Το πήρε ο Ολυμπιακός, το έχασε η Real στον τελικό. Σίγουρα αυτό φέρνει κόπωση και πνευματικά και σωματικά προφανώς. Ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός τετράδας και πορεύεται μέχρι στιγμή στα δύο ντέρμπι ονείων για τους πρώτους τελικούς της Basket League χωρίς τον αρχηγό του, τον Κώστα Σλούκα. Μάλιστα χωρίς αυτόν πορεύτηκε και τη σειρά κοντά στη Βαλένθια. Για μένα ίσως είναι και η πιο κομβική απουσία. Και συμφωνώ με το μήνυμά σου, Πάρη, ότι είναι άλλη ομάδα Παναθηναϊκός όταν τον έχει ο Εργίνα Ταμάν στη διάθεσή του. Αυτό είναι και μια εξέλιξη, οι απουσίες που έχουν στη θέση 2 συγκεκριμένα οι δύο ομάδες, που να φέρνει τους προπονητές αναγκαστικά να πορευτούν με εντεκάδα και όχι δωδεκάδα. Ενώ δηλαδή αν ο Ολυμπιακός έχει τον Ντόρση τη Δευτέρα θα πάει με 12 παίκτες. Γιατί είδαμε και χθες ότι δεν πήγε πολύ καλά η συμμετοχή του Λαρετζάκη και ο Φουρνιέ έπαιξε πάνω από μισή ώρα. Δεν θα κάνουμε πάντως κριτική στους προπονητές. Τώρα λέμε για το μήνυμα του Πάρη που μας ρωτά κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα με τον, Σλούκα Παναθηναϊκός Πάρη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αναγκάζεται να επιλεχθεί για μια ακόμη λύση στην περιφέρεια ο TJ Shorts. Οπότε μένει εκτός ο Χουάντσο. Αυτό επηρεάζει και το small ball που έχει συνηθίσει να πορεύεται ο Εργίνα Ταμάν μετά τις αποχωρήσεις Γιούρτσεβεν του Χόλμς. Μην πάμε πολύ πίσω. Το γεγονός ότι δεν βλέπω να επιλέγεται ο Φαρίντα ακόμη και αν επιστρέψει ο Σλούκας. Δηλαδή μένει έξω ο Σόρτς. Γίνεται 12 Παναθηναϊκός με Σλούκα
και τι θες του παίρνει στην εξάδα των ξένων ο Χουάντσο. Προφανώς και μιλάμε για διαφορετική ομάδα. Ο περιορισμός με τους ξένους σε αγώνα της Basket League επηρεάζει άμεσα τη διαχείριση των προπονητών και πόσο μάλλον το αποτέλεσμα του αγώνα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με τον Γιώργο Γκαλίδη στις εκπομπές. Τώρα το τι πιστεύω, άφησα το κύριο ερώτημα για το τέλος, όπως βλέπεις πάρει. Δεν ξέρω αν θα φανεί χρυσάφι αυτό το διήμερο το κενό στο Σαββατοκύριακο που διανύουμε τώρα στον Ολυμπιακό μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει, γιατί προφανώς έχει, το είπα και προηγουμένως στην αρχή που σου απαντούσε στο μήνυμα, ότι μιλάμε για άλλη κούραση όταν έχεις παίξει το Final Four, όταν το έχεις κατακτήσει κιόλας. Ίσως για πολλούς να λένε «Α, επιτεύχθηκε ο μεγάλος στόχος της σεζόν και ποιοι είμαστε εμείς να το αμφισβητήσουμε». Έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως χθες ο Ολυμπιακός το είδαν όλοι, είναι ξεκάθαρο ότι φάνηκε κατώτερο στον, παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων. Σκοράρε 58 πόντους, τόσους λίγους πόντους είχε να σκοράρει από τον Οκτώβριο του 2023 που είχε ιτηθεί πάλι από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ωστόσο, 54-66 τότε είχε επικρατήσει η ομάδα του Εργίνα Ταμάν με πρωταγωνιστή τον Μίτογλου. Από τότε έχει να κινηθεί σε τόσο χαμηλά ποσοστά επιθετικά ο Ολυμπιακός. Και αυτός επηρεασμένος προφανώς από την κατάκτηση της EuroLeague σε συνδυασμό με τον Παναθηναϊκό που δεν συμμετείχε κάνει στο Final Four, παίζει το ρόλο του. Στα ίσα η σειρά, ξεκινάμε από το 0 πλέον. Τη Δευτέρα, έτσι όπως έχει γίνει και το κλίμα, αναμένεται ανάλογη ατμόσφαιρα όπως εχθές στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ τη Δευτέρα. Πάντως χθες δεν ήταν και γεμάτο το γήπεδο των φίλων του Παναθηναϊκού. Ο καθένας κρίνει το αν θα πάει. Εντάξει, δεδομένου και ότι κάποιοι επηρεάζονται από το γεγονός ότι μείναμε εκτός Final Four και ο αιώνιος αντίπαλος κατέκτησε το τρόπαιο στην έδρα μας. Ότι είχαν παράπονα διαιτητικά από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο στο Φάληρο. Κάποιοι μάλιστα εκφράζανε παράπονα και όπως συνηθίστε διαδικτυακά για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ότι εκείνος ανέχεται όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως τώρα παίρνουν άλλοι τρόποι τελικοί. Δεν νομίζω κανείς να νόμιζε ότι είναι τυπική διαδικασία, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και δικαίως θα πω εγώ χαρακτηρίζεται από όλη την καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Με μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένουμε τον τελικό της Δευτέρας. Το Game 4 είναι προγραμματισμένο για το Glass Floor του Telecom Center στις 9 την Τετάρτη. Την ίδια ώρα θα διεξαχθούν τα τζάμπολ σε όλες τις αναμετρήσεις, ακόμη και αν χρειαστεί Game 5. Πάντως πάρει, για να τα λέμε όλα και από την άλλη μεριά, και τον Ολυμπιακό τον περιμένω διαφορετικό τη Δευτέρα, γιατί χθες έμεινε εκτός ο Ward. Δεν ξέρω αν ήταν καλή επιλογή του Τιλικινά. Επιθετικά πάντως ο Γάλλος δεν βοήθησε, ενώ αμυντικά έχουμε δει ότι κόντρα στον Ναν τα πάει εξαιρετικά. Δηλαδή την τελευταία περίοδο ο Χόλ και ο Φουρνιέ τράβαν το κουπί επιθετικά για τους Πειραιώτες. Δίλημα το ποιος θα επιλεχθεί για παρτενέρ του Μιλουτίνοφ στη θέση 5 από τον Κοτς Μπαρτζόκα. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με Ward ή Ντιλιγκινά, ποιος θα επιλεχθεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί είπαν ότι ο Άλεκ Πίτερς δικαίως θα μπορούσε να αναδειχθεί και MVP του Final Four, πράγμα που βγήκε ο Φουρνιέ. Πήγε εξαιρετικά ο Αμερικανός στον ημιτελικό με τη Φενέρ και στον τελικό με τη Ρεάλ. Όμως έχει κινηθεί σε χαμηλά ποσοστά σκοραρίσματος στους δύο πρώτους τελικούς με τον Παναθηναϊκό και από αυτόν περιμένω να ανακάμψει, όπως και για τον Χέις Ντέιβις. Παιδιά, αναμενόμενη ήταν η χθεσινή εμφάνιση. Όταν μιλάμε για παίκτες τέτοιου βεληνικούς με τέτοια νοοτροπία, προφανώς όταν δεν τα πάνε καλά και έχουν την ευκαιρία άμεσα να ανακάμψουν με ένα ντέρμπι μέσα σε δύο μέρες, αρπάζουν την ευκαιρία όχι από τα μαλλιά, από τα κέρατα, επιτρέψτε μου να πω. Γεμάτη πρώτη ώρα, κάθε εδώ ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά και με διαφημιστικό break μέχρι το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει ο Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι 943 Intervention Sports, γιατί θα είμαστε παρέα για ακόμη μία ώρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο και μένει μόνο η έγκριση του Ισπανού δεξιού μπακ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα. Οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά και στη μεταγραφή του 25χρονου γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα Μπάλσα Πόποβιτς, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στο δικέφαλο του Βορρά. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα είχε ο Αντελίνο Βιερίνια. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν τους ποδοσφαιριστές, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του φιλικού αγώνα με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουμε δουλέψει αρκετά, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστολικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές και κατά διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Στην Ελλάδα αναμένεται άμεσα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, θέλει να φέρει στο γυρεό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη, Αλεσάντρο Ζερμπίνι, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης που ιδρύθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε χωρίς τίτλο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: .943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. 9.43 Ιντερβέτεν Sports ακούτε παρέα μέχρι τις 12. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο για την καθιερωμένη αναφορά μας στο διεθνή χώρο. 69.39.943.943 ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

Ένα ακόμη μήνυμα έχει στείλει ο Πάρης, ο οποίος μας ρώτησε πριν πως βλέπω το Game 3 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στους τελικούς της Basket League τη Δευτέρα στο Φάληρο. Παναγιώτη, για να μην έχει πρόβλημα κανένας στους τελικούς, έπρεπε να αφήσουν να παίζουν πλήρεις οι ομάδες, χωρίς περιορισμούς. Στους τελικούς να μην έχει κανένας παράπονο. Μιλάμε μεταξύ τους, όχι με τους υπόλοιπους. Άρα αυτό που λέει ο Πάρης είναι στους τελικούς, ενώ πορεύονται οι ομάδες όλη τη χρονιά με τον περιορισμό των 6 ξένων στην 12η τους, να μην έχουν κάποιο περιορισμό. Ναι, αυτό ίσως έλυνε προφανώς στα χέρια των προπονητών, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει η εξαίρεση για τους τελικούς, όταν όλες οι ομάδες όλη τη χρονιά πρέπει να είναι με αυτόν τον περιορισμό. Γιατί μετά θα πούνε αυτοί, μα και εμείς, άμα θέλουμε να αποδώσουμε τα μέγιστα, γιατί να μην έχουμε όλους τους ξένους στη διάθεσή μας. Να δούμε όμως για όλα αυτά τα καλά που γίνονται στο Βορρά μπασκετικά, σε ΠΑΟΚ και Άρη, τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει και ο επόμενος Ιούνιος. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτόν τον Ιούνιο, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, τι θα φέρει ο επόμενος Ιούνιος, αν μιλάμε πάλι για τελικούς με ντέρμπι Ιωνίων, γιατί πολλοί φίλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ, και καλά κάνουν, αν θέλετε να πούμε την αλήθεια, πιστεύουν ότι πολύ αισιόδοξα θα σπάσουν τη μονοτονία των δύο Ιωνίων στο ελληνικό μπάσκετ που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι αρκετά νέος, δεν πρόλαβα τα μεγαλεία του ΠΑΟΚ και του Άρη μπασκετικά, αλλά με τέτοιους προπονητές στα τιμόνια τους, με φιλοδοξίες και οι δύο να κατακτήσουν το EuroCup και με τις κινήσεις που ετοιμάζουν, θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τα λέγαμε πριν και με τον Γιώργο Ιωάννου στην εκπομπή του για το γεγονός ότι η Τενερίφη αφήνει εκτός διεκδίκηση του Ισπανικού πρωταθλήματος, εκτός ημιτελικών, τόσο νωρίς στη Ρεάλ. Και ότι είναι αδιαμφισβήτητη η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε κάτι ανάλογο να γίνει και στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί καλός ο ανταγωνισμός και η κόντρα στο ποδόσφαιρο και η ποιότητα όλων πλέον που έχουν ανέβει για τη διεκδίκηση του τίτλου. Κάτι ανάλογο θα είναι ωραίο να προκύψει και να συμβεί και στο μπάσκετ. Να δούμε αν όντως, όπως είχε αποκαλύψει πριν μια εβδομάδα στην εκπομπή μας ο Ρούς Γκογκαλίδης, αν τελικά θα παραμείνει ο Σακίλ Μακίκ στον Ολυμπιακό, αν θα αποδεχθεί τη μεγάλη πρόταση που του έχει καταθέσει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης για να πάει στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Αμερικανός είναι διακαής πόδος του Τρινκέρι. Ο Τρινκέρι με παρελθόν στην Ευρωλίγκα τόσο έντονο. Προφανώς του έχουν γυαλίσει πολλοί παίκτες και θα τους ήθελε στον ΠΑΟΚ. Ένας εξ αυτών είναι ο Καλάθης, είναι ο Κλάιμπερν που ενισχύουν το δικέφαλο του Βορρά ένωψη επόμενη σεζόν. Και ο Άρης πάντως σήμερα προχώρησε και στη μεταγραφή ενός ακόμη παίκτη από το NBA. Χθες είχαμε δημοσιεύματα για τον Μπίρτς. Ο Μπίρτς, ο οποίος στο μονοετές περασμάτο από τον Ολυμπιακό έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον νυν προπονητή των Κίτρινων Βασίλη Σπανούλη, με τον νέο προπονητή να πω πιο σωστά. Πάντως για τη θέση 5 χθες γράφτηκε ότι και ο Μουστάφα Φάλ του Ολυμπιακού απασχολεί τον θεό του πολέμου. Ο Άρης, ο οποίος στοχεύει στην απόκτηση του Μουστάφα Φάλ, είναι στο μεταγραφικό του στόχαστρο. Μιλάμε για ένα παίκτη που πέρυσι αυτό το μήνα, και τότε το Game 2 ήταν στους, το Game 1 ήταν, με συγχωρείτε, στους τελικούς του πρωταθλήματος, στο Glass Floor είχε τραυματιστεί ο Μουστάφα Φάλ με αυτό το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο πόδι. Και προφανώς, όταν μιλάμε για βαριά κορμιά, αυτό τους επιβαρύνει παραπάνω και μένουν για περισσότερο καιρό εκτός δράσης. Περίπου ένας χρόνος, έχει περάσει από τότε. Έχει κάνει κάποιες λίγες συμμετοχές φέτος με τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα παραμείνει, ενώ λένε ότι θα αποκτήσει και ελληνικό διαβατήριο ο υψηλός όμως center.

0: Και τώρα φεύγουμε από τον Πασχετικό Βορρά. Πάμε στο διεθνή χώρο, εκτός συνόρων. Μαζί μας ο Μάνος Ταραμόπουλος να μας πει τι γίνεται, γιατί είναι πολλά τα μεταγραφικά που προκύπτουν στο εξωτερικό. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports εδώ από το, Ηράκλειο, όπου αύριο η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Ιταλίας. Στο τελευταίο ουσιαστικά παιχνίδι της σεζόν, γιατί μετά οι ποδοσφαιριστές θα πάνε διακοπές, θα ξεκουραστούν.
0: Γιατί και οι δύο ομάδες δεν θα δώσουν το παρόν στο Μουντιάλ.
1: Ακριβώς και αυτό. Και μετά θα περιμένει δύσκολο Σεπτέμβριος, ειδικά για την Εθνική Ελλάδος έχει να ξεκινήσει τα παιχνίδια στο Nations League με αντιπάλους όμως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, αφού η Εθνική Ελλάδος πλέον βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και αυτό καλό από τη μία, αλλά από την άλλη πρέπει να μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Τώρα, το αυριανό παιχνίδι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να κάνει αλλαγές προσώπων, δηλαδή μάλλον θα ξεκινήσει τροφλάκας Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος, ο οποίος δεν θα παραμείνει στη Νιουκάστλ όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μεταγεννηθεί κάπου αλλού, δεν ξέρουμε ακόμη, θα δούμε, γιατί
0: παλιός δανεικός ή μόνιμη μεταγραφή.
1: Έληξε ο δανεισμός από τη Σεβίγια, η Νιουκάστλ να τον πουλήσει. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει στις προτάσεις θα δούμε.
0: Πάντα στο κόλπο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι και προτεραιότητα.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Θα συνεχίσει να παίξει και αύριο με τρία στόπερ, δηλαδή δεξιά θα έχει τον Ρέτσο κατά πάσα πιθανότητα, κεντρικό αμυντικό τον Ντίνο Μαυροπάνο, τον οποίο μου τον εκθίασε χθες στη συνέδευξη τύπου ο προπονητής της Εθνικής Σουηδίας, ο Γκρέιαμ Πότερ, ο Άγγλος, λέγοντας ότι ήταν ο καλύτερος, πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής, πάρα λίγο ρασκοράρι και εναντίον της Σουηδίας με μια θαυμάσια κεφαλιά.
0: Το ξέρει και καλά εξάλλου ο Πότερ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αριστερά ο Κουλιεράκης, αλλά μπορεί να βάλει και τον Παντελή Χατζηδιάκο της Κοπεχάγης, κάτω θα υπάρξουν και αλλαγές.
0: Να δούμε πάντως οι δύο εκ των τριών στόπερ που είπες, ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος, και αυτοί που θα συνεχίσουν την καριέρα τους, γιατί οι ομάδες τους έχουν υποβιβαστεί και τους θέλουν.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα που λέτε τον Κουλιεράκη. Ο κανονισμός της Bundesliga λέει ομάδα που υποβάζεται δεύτερη κατηγορία, αν δεν υπάρχει ειδικός όρος στο συμβόλαιό του να μην πειραχθούν οι αποδοχές του, τότε θα μειωθούν κατά 35%. Οπότε εδώ μπορεί να πει ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή ότι ευχαριστούμε, αλλά δεν θα παρακολουθήσουμε την ομάδα στη μικρότερη κατηγορία, θα πάμε κάπου αλλού. Απ' την άλλη πλευρά, η West Ham βεβαίως έχει άλλα οικονομικά μεγέθη και η Championship, αλλά οι ομάδες που υποβάζονται πρέπει να ξεχάσουν την Premier League στην Championship παίρνουν ένα μεγάλο οικονομικό ποσό από την Premier League. Οπότε θα δούμε αν ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, που είναι σε διαπραγματεύσεις ο ατζέντης του με την Borussia Dortmund και άλλες ομάδες, μπορεί και ελληνικές, να αλλάξει στρατόπεδο. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα, δεξιός μπακ αναμένεται να παίξει αυτή τη φορά ο Γιώργος ο Βαγιανίδης, που και αυτός, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η Ρίγκη Σπόρτινγκ θέλει να το δώσει δανεικό ή και να τον πουλήσει αν βρεθεί κάποια πολύ καλή οικονομική προσφορά.
0: Άρα μιλάμε για σύντομη θητεία στην Πορτογαλική πρωτεύουσα.
1: Ναι, ακριβώς. Και αριστερά πιθανότατα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει αύριο τη Μίκα ή μπορεί να βάλει τον Κυριακόπουλο. Θα δούμε.
0: Μάνο, η μισή άμυνα από ό,τι μας έχει πει ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας της.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες, Πάνο. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπορεί στη μεσαία γραμμή στα αμυντικά χαφ να διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης ο Γρήλος του ΠΑΟΚ, αλλά ο δεύτερος ο Κουρμπέλης θα μείνει ως αναπληρωματικός και να χρησιμοποιηθεί κάποιος ή ο Τριάντης ή ο Κουντούρης ή και ο Μουζαγκίδης. Θα δούμε ανάλογα πώς θα το παρουσιάσει ο κύριος Ιβάνοβιτς. Από εκεί και πέρα οι μεσοεπιθετικοί θα είναι ο Τετέ, θεωρώ, που ήταν πάρα πολύ καλός εναντίον της Σουηδίας, προβλημάτισε ιδιαίτερος όλη την αντίπαλη άμυνα
0: και δίνει και άλλη ταχύτητα στην επίδεση ο Τετέ.
1: Ναι, σωστό.
0: Παρασέρι και τους γύρω του.
1: Στο φόρ νομίζω θα παίξει αύριο Τάσο Δουδίκας, δεύτερο σκόρερ στη Σέρια πίσω από το Λαουτάρο.
0: Παρασέρι και τους γύρω του.
1: Στο φόρ νομίζω θα παίξει αύριο Τάσο Δουδίκας, δεύτερο σκόρερ στη Σέρια πίσω από το Λαουτάρο.

0: στην Σουηδία. Απ' την άλλη πλευρά τώρα αλλαγές, η εθνική ομάδα της Ιταλίας 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία βεβαίως για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν θα είναι παρούσα στις τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Πάντως Μάνο, όταν ανακοινώθηκε για τα προσεχή φιλικά η αποστολή της Εθνικής Ιταλίας, οι περισσότεροι γνώριζαν μόνο τον Ντοναρούμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί ο Ντοναρούμα ήταν ο μόνος που πήρε τηλέφωνο τον υπηρεσιακό προπονητή, τον Μπαλντίνι, και του λέει: «Coach, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Οι άλλοι, ο Μπαρέλα, ο Τονάλι, τα μεγάλα αστέρια ή ο Κέν, δεν επικοινώνησε κανένας με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Προφανώς θέλανε, μπορεί να ήταν και στενοχωρημένοι από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ιταλίας, και να πάνε τώρα, πάμε διακοπές. Και από Σεπτέμβριο βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Διακοπές τώρα».
0: Εντάξει, είναι και πολλά τα παιχνίδια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και η Εθνική Ιταλία, σε αυτή η οποία στο τελευταίο, στο πρόσφατο καλύτερα, διεθνές φιλικό παιχνίδι, επικράτησε 1-0 εκτός έδρας στο Λουξεμβούργο με τον γκολ του Εσπόζο του Χόρντι Σίντερ. Αύριο θα παίξει με σύστημα, όχι το 3-5-2 που έβαλε εναντίον του Λουξεμβούργου, αλλά με σύστημα 4-3-3. Τραφύλακας βεβαίως θα είναι ο Ντοναρούμα. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Αχανόρ. Δίπλα το Κομούτσο, πιο πέρα ο Χαρόντια. Αριστερά ο Μπαρτεσάγη, που ήταν ο ποδοσφαιριστής σήμερα που έδωσε και το παρόν στους ένδεξ τύπου, το νέο αστέρι της Μίλαν. Στη μεσαία γραμμή τρεις θα είναι ο Πισίλιο, Λιπάνη και ο Ντούρ που παίζει στη Γερμανία και είναι από τα νέα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Και επίσης θα είναι ο Κολοσσέο, ο Ρίο Εσπόζιτο και ο Εκτάτορ, και προπονητής βέβαια ο Μπαλντίνι, που στις 22 του μηνός πιθανότατα θα αποχωρήσει, γιατί όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος ο Μαλαγκόν, που ήταν πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ιταλίας και είναι πολύ φίλος του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Και επειδή ο Κόντε, που όλοι το θέλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, γιατί με τον αποκλεισμό της μειώθηκαν και οι χορηγοί. Οπότε το πιο πιθανό είναι να στραφεί προς τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που είναι και φίλος στον Μαλαγκόν. Θα δούμε.
1: Πάντως, λέμε για τα προεδρικά, λέμε για την εθνική. Βεβαίως να ολοκληρώσουμε ό,τι έχεις να αναφέρεις για την γαλανόλευκη αποστολή. Αλλά έχουμε και εκλογές αύριο.
0: Έχουμε και εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Σωστά. Έμεινε άτιτλη μετά από 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο μπάσκετ μετά τον αποκλεισμό της σήμερα από την Τενερίφη. Πρόεδρος και στην μπασκετική Ρεάλ είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έχει ξεκινήσει δυναμικά μεταγραφικά.
0: Δεν είναι πλέον όπως παλιά, έτσι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά μεταγραφικά.
0: Στην Ιταλία έχει την ίδια δυναμική.
1: Σωστά.
0: Το μπάσκετ έχει πλέον δυναμική στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και μετά ακολουθούν οι άλλες 5-7 χώρες που ασχολούνται.
1: Ναι, απλά λέω για τη Ρεάλ, γιατί ξεκίνησε δυνατά στις μεταγραφές ο Πέρεθ, αλλά οι υποσχέσεις του Ενρίκε θυμίζουν, τι να πω, δηλαδή διαψεύθηκε το ενδιαφέρον για κλόπ, διαψεύθηκε η υπόθεση
0: Χάλαντ. Ναι.
1: Τι πάει και τάζει.
0: Κοίτα να δεις, οι δημοσκοπήσεις δίνουν 91% νικητή τον Πέρεθ, 9% ο Ενρίκε Ριγκέλμ. Άρα θα έλεγα ότι έχει χάσει από χέρι, γιατί δεν είναι κοντά-κοντά η ψήφη. Είναι 91 με 9. Είναι μεγάλος τρίαμος του Πέρεθ, έτσι. Ναι. Ο οποίος Πέρεθ έχει συμφωνήσει ήδη με τον Κονατέ, που έλεγε δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Ίντερ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει στους Μερέγγες, αν εκλεγεί ο Πέρεθ, που όλα δείχνει να εκλεγεί. Έχει κλείσει τον Ντούμφρις, τον δεξιό πακχάφτης της Εθνικής Ολλανδίας και της Ίντερ, όπου εδώ η Ίντερ δεν είχε φροντίσει να είχε βάλει μεγάλη ρήπη.

0: Εθνική Ολλανδία και τη Ίντερ, όπου εδώ η Ίντερ δεν είχε φροντίσει να είχε βάλει μεγάλη ρήτρα. Έχει βάλει μια ρήτρα μόλις 20 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία την πληρώσει. Συμφωνήθηκε στο φετινό Champions League και όλα δείχνουν ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής πιθανότατα θα είναι ο Μάικλ Ολίσε. Και επειδή ξέρουμε ότι η Μπάγκερ Μονάχου, όταν έχει απέναντί της πολλά λεφτά, δεν φύγεται να τον πουλήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, αυτό δείχνει στο πρόσφατο παρελθόν ιστορία της.
1: Πάντως το προηγούμενο καλοκαίρι το ξέρεις, το λέγαμε καλά, ότι δυσκολευόταν να βρει εξτρέμι Μπάγκερ. Το λέγαμε και το προηγούμενο καλοκαίρι, θυμάμαι μαζί, ότι δυσκολευόταν να βρει εξτρέμι Μπάγκερν.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Αλλά τώρα, αν όντως προσφέρει τα 150 εκατομμύρια ο Πέρεθ, νομίζω ότι η διοίκηση θα τον δώσει τον Ολίσε, που είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος δεξιός εξτρέμ, έτσι. Και από τα μεγάλα αστέρια που θα θαυμάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει 11 του μηνός.
1: Από το έτσι πάντως η Μπάγκερν άκρος
0: Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού ή Καναδά.
1: Ναι, άκρος επαγγελματική η Μπάγκερν, όποιος δεν θέλει στο καλό και πάμε στον επόμενο.
0: Έτσι είναι. Επίσης, με μεγάλες προσδοκίες και μεγάλες δηλώσεις έχει κάνει και ο υποψήφιος για τις εκλογές της Φενέρμπαχτσε, ότι είπε ότι αν κερδίσει εκλογές θα πάρει το χρυσό Τζόλι μεταξύ άλλων. Δεν ξέρω αν αφού στο Τζόλις, ο οποίος έχει ανανέωσει το συμβόλαιο του Μάρτιο 28 με την πρωταλήτρια Βελγίου φέτος στην Μπρούγκε, που την βοήθησε τα μέγιστα και αυτός βγήκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Βελγικού Πρωταθλήματος, αν θέλει να μετακινηθεί στην Τουρκία.
1: Πάντως η Φενέρ για τα εξτρέμ πήρε τον Greenwood σήμερα, από ό,τι γνωστοποιήθηκε από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Greenwood, ο πρώην της Manchester United και πέρσι της Marseille, έτσι, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που ήθελε να τον συμπεριλάβει στην 26αμελή αποστολή ο Thomas Tuchel για τον παγκόσμιο κύπελο, αλλά τελικά δεν έγινε η προσδοκία του, η επιθυμία του. Δεν έγινε.
1: Καλά, εδώ μείναν άλλοι και άλλοι εκτός Αγγλίας.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι είναι ελκυστικός προορισμός η Τουρκία.
0: Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα, η διοίκηση ότι είχαν φόρες θέληση τη συνεργασία της, δεν θα λέω στο συμβόλαιο της κυρίας Λίνα Σουλούκου, παραιτήθηκε η ίδια από διευθύνουσα σύμβουλο της αγγλικής ομάδας που ήταν από τον Ιανουάριο του 25. Να θυμίσουμε και περάσει την ίδια θέση διευθύνουσα σύμβουλο και από την Ιταλική Ρώμα. Θα δούμε τώρα, μπορεί να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
1: Και Μάνο, αν θες να πεις κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε ένα λεπτό μέχρι το διάλειμμα.
0: Να πούμε στα δύο τελευταία παιχνίδια για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ιταλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε νικήσει 2-0 το πρώτο στην έδρα της και 3-0 το δεύτερο στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε αύριο, τελικό παιχνίδι που τελειώνει, κλείνει και τη σεζόν, να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα απέναντι στην άλλοτε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Θα έχει και πολύ κόσμο, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω 15-16.000.
1: Είναι ωραίο φιλικό, Μάνο. Ισχύει και καλή ευκαιρία για τους ανθρώπους της επαρχίας να δώσουν το παρόν για να δουν από κοντά την εθνική ομάδα.
0: Και θα πρέπει το Παγκρίτιο να προσεχθεί ακόμη περισσότερο, έτσι.
1: Ναι, έχει τα ζητήματά του.
0: Έχει τα ζητήματά του.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Αύριο θα έχεις ενεργό ρόλο στον αέρα του 943 Intervention Sports. Σε αποδεσμεύω. Καλό βράδυ εκεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Καλή διαμονή.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπορεί κάποιος τώρα να μου στείλει μήνυμα να μου πει ιδανικότερο προορισμό από το να βρίσκεται οποιοδήποτε από το Ηράκλειο Κρήτης? Μάνος Ταραμόπουλος με πλήρες ρεπορτάζ και από το διεθνή χώρο και για τα τελευταία νέα της εθνικής που ετοιμάζεται αύριο για τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ιταλία. Κάπου εδώ το πρώτο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο του ακροατηρίου Σάκη Μπουσδούνη για το τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο, ξέρω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ακροατηρίου περίμενε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Δηλαδή να υποδεχθούμε τον Σάκη Μπουζούνη στην εκπομπή. Σάκη, καλησπέρα.
1: Φαντάζομαι ότι κάνεις πλάκα, έτσι.
0: Αφού το καλύτερο της το κράταγα για το τέλος, να μην το παραδεχτώ.
1: Α, τώρα εντάξει, καλά το πας. Μου θυμίζουν τις φίρμες που βγαίνουν στα κουτζούκια, ξέρεις, βγαίνουν τελευταίοι.
0: Όπως το βλέπει κανείς, Σάκη. Τώρα, άμα το πιστεύει κάποιος από το ακροατήριο, εγώ να του πω δεν είναι έτσι, τους λέω. Έτσι γίνεται στα μπουζούκια, έτσι θα γίνει και στην εκπομπή μου.
1: Ωραίος. Τι γίνεται, καλησπέρα στους φίλους, καλησπέρα σε σένα.
0: Καλησπέρα. Μια χαρά. Βλέπουμε ξηρασία στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, περιμένω τις επόμενες ημέρες, πιστεύω, γιατί τώρα ξέρεις, έγιναν οι απαραίτητες. Διαβουλεύσαν, μπορώ να το πω έτσι, προηγούμενες ημέρες με τον προπονητή. Οπότε πρέπει να τρέξουν τα θέματα. Δεν χρειάζεται κάποιες μέρες για να γίνει όλο αυτό.
0: Σάκη, ναι, προφανώς. Μήπως είδες ένα ντοκιμαντέρ τους πρωταγωνιστές, όπως λέγεται η εκπομπή, με τα αφιερώματα. Προφανώς, ναι, με όλη την πράσινη
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Γίνεται. Ναι, χαμός γίνεται τώρα γενικώς, γιατί μιλήσανε και ο Γιώργος Βαντινογιάννης, ο Τζίκη. Καλά, ο Γιώργος είχε να μιλήσει, ο Καπετάνιος. Δεν θυμάμαι, αν με ρωτήσεις πόσα χρόνια πίσω.
0: Αυτό αφού πριν ξεκινήσει η συνέντευξη με το κομμάτι το δικό του, αυτό αναφέρθηκε, ότι δεν μιλάει σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, δεν κάνει πουθενά συνέντευξη.
1: Όχι, όχι. Και εντάξει, τώρα ίσως θέλει να περάσουν. Λόγω που δίνει τέλος εποχής, γιατί λέω τώρα να πούνε και οι δύο, φαντάζομαι, τις δικά τους που θέλουν. Πιο πολύ μιλήσα για το παρελθόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί η εκπομπή είχε να κάνει με τη Λεωφόρο, δεν είχε
0: σωστό.
1: Να κάνει...
0: Με το βοτανικό με που έρχεται, ας πούμε.
1: Ή το βοτανικό, το παρόν, ας πούμε. Και έγινε ένα πάντρεμα. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θα πω εγώ τώρα το τι θέλει να πει ο καθένας, οκ. Ίσως όταν μιλάει ο καπετάνιος, ο οποίος, εντάξει, μπορεί να το προσέψεις πράγματα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν... Έκανε αυτός πράγματα στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, εγώ το έλεγα, δεν θυμάμαι τώρα στις ΔΕΤΑ, ότι δεν μιλάγαμε. Αυτό που μπορεί, όχι με τον Λάμπρο, με τον Λάμπρο χθες. Αυτό που μπορεί να προσάψει την οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι ότι φεύγοντας δεν έχουν αφήσει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ένα προπονητικό κέντρο, ένα γήπεδο που θεωρώ είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Τώρα δεν του βγήκε και δεν μπορώ να ξέρω ούτε να δικαιολογήσω, αλλά ούτε και να πω κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα να είχε και ιδιόκτητο πριν το Γιάννη Αλαφούζενο αθλητικό κέντρο. Όπως ήταν η Παιανία που είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και όπως και ένα γήπεδο έτσι πιο καινούριο με αυτή την έννοια μιλάμε.
0: Ναι.
1: Θα είναι περασμένα ξεχασμένα πλέον.
0: Καλά, πάντως οι περισσότεροι επειδή είπες ότι μπορούν να προσάψουν πράγματα στο καπετάνιο και τον Τζίγκερ, αυτό κάνουν. Αυτό έγινε και στα δύο μάτς που είχε κόσμο στα play-off ο Παναθηναϊκός κοντρά σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες όταν αντιληφθήκαν την παρουσία τους στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι προειδεάσμος.
1: Να σου πω κάτι, ο ίδιος ο Τζίκερ είπε ότι μου είπε ο θείος μου να πάω και πήγαμε παρέα να δούμε τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Βέβαια μίλησε η Γερουσία 13 ότι είναι εξοχή του Παναθηναϊκού. Είπε δηλαδή εντάξει αρκετά πραγματάκια, αλλά με έμφαση στο παρελθόν, έτσι. Μας είπε και πώς έγινε τότε που έδωσε τις συμμετοχές, τέλος πάντων μετά την πολυμετοχικότητα στο Γιάννη Αλαφούζο, που του είπε ότι θα μπλέξεις. Και κάποια στιγμή ο κ. Αλαφούζος είχε πει ότι ήταν ένα ατύχημα. Ένα πουλίτσιο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Οπότε ο ένας λέει θα μπλέξεις, ο άλλος ήταν ατύχημα. Πιάσε εγώ και κούρευτο που λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα είναι αυτά, φίλε. Λέω, εντάξει, οκ, okay, καλό είναι να βλέπεις την οικογένεια, ειδικά τον Γιώργο Βαλινογιάννη να μιλάει και ειδικά οι καινούργιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, δηλαδή η νεολαία, δεν έχει ζήσει με Βαλινογιάννη, έτσι, μιλάμε πιτσιρικάδες εννοώ.
0: Ήτανε, Σάκη, σίγουρα ένα ενημερωτικό ντοκιμαντέρ για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, λέω και το κλισέ, αλλά αυτό ήταν αλήθεια. Με ωραίες ιστορίες, οπτική του καθενός για το ακριβώς. Γήπεδο και από το πέρασμά του από την ομάδα, ας πούμε ο Ζάετς από το δικό του ρόλο.
1: Τι λες τώρα, εννοείται φίλε, και αυτό και του Παύλου Τζίμα, έτσι, που ήταν πριν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είδαμε. Δεν το συζητάμε, ειδικά για τους νεότερους που είδαν θρυλικές, ο Φυλακούρης, τι να πω, θρυλικές μορφές του Παναθηναϊκού που μίλησαν με τις δικές τους ιστορίες. Βέβαια, να σου πω κάτι, κάποιους από αυτούς, μπορώ να σου πω και αρκετούς. Εντάξει, τώρα μπορεί να φανεί εγωιστικό αυτό που θα πω, αλλά ισχύει όμως, δεν αν τρέξει κάποιος στο YouTube θα το δει. Τουλάχιστον οι περισσότερες εκπομπές τηλεοπτικές παλιότερα που έκανα με το φίλο μου τον Λάζαρο υπάρχουν. Δηλαδή, ειδικά τους παλέμαχους, κάποιοι που είναι στη ζωή και κάποιοι που δεν είναι, μα είχαν τιμήσει με την παρουσία τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το καλύτερο ήταν εκτός αέρα κάποια πράγματα έτσι που μιλάγαμε, αλλά και στον αέρα ακόμα. Μας μετέφεραν αυτοί οι παλέμαχοι, όπως ο Οικονομόπουλος, το πουλί που λέγανε, ο Φυλακούρης, ο Αντωνιάδης, ο Δωμάζος, ο Κωνσταντίνου. Έχουν περάσει τουλάχιστον κατά 99%, δεν ξέρω αν έχει ξεφύγει κάποιος, η ενδεκάδα του Γουέμπλε έχει περάσει την εκπομπή. Με είχαν τιμήσει τότε στην τηλεοπτική. Γιατί το λέω αυτό? Γι' αυτό είπα, δεν θέλω να φανεί εγωιστικό. Με αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνεις πράγματα, μιλάμε τώρα τόσα χρόνια πίσω. Γιατί ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε, άλλες εποχές, ήταν για τη φανέλα, ήταν Έλληνες παίκτες, δηλαδή άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει τώρα. Γιατί τώρα, μην μου πεις ότι ένας ξένος, ας πούμε, Ντίνο, π.χ. και λέω του Παναθηναϊκού, για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, ότι έχει έρθει στον Παναθηναϊκό και έχει μεγαλώσει με τη φανέλα του Σαραβάκου ή τη φανέλα του Ζάιτ, τη φανέλα όπου θες του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, έως αρκετά, με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό. Με το ντοκιματέρ αυτό και με τον Παυλοντζή, με την εκπομπή και όλα αυτά, καλό είναι να το βλέπουν τα πιο νέα παιδιά. Να δουν τι εστί λεωφόρο, ένα γήπεδο που είχε βγάλει και μια ανάρτηση. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Παναθηναϊκός που, που να τα θυμηθώ όλα. Ήταν το πρώτο γήπεδο που μπήκε χορτάρι, ξύλινες κερκίδες, έδρα της Εθνικής. Πότε έγινε το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο φιλικό, το πρώτο κανονικό με την Εθνική μας. Είναι ένα ιστορικό, το πιο, για μένα το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδος είναι αυτό το γήπεδο εκεί πέρα.
0: Έγινε αναφορά και στον τάφο του Ινδού που ήταν το πρώτο κλειστό γήπεδο μπάσκετ σε όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ωραίο ντοκιμαντέρος, είχαμε την τύχη να το δούμε, Σάκη. Καλά κάναμε νομίζω και το παρακολουθήσαμε.
1: Εννοείται. Και όποιος δεν το είδε μπορεί να το ανατρέξει, να βρει την εκπομπή, το ντοκιμαντέρ αυτό, να το δει. Αξίζει πραγματικά τον κόπο, φίλε. Έτσι, για να κλείσουμε το να μην ζαλίζουμε τον κόσμο.
0: Και, ναι. Νομίζω αξίζουν αυτά γιατί είναι και φίλαθλα προσκύμενα όταν, ας πούμε, δεν γίνεται μόνο αναφορά στο αγωνιστικό, στο γηπεδικό. Μιλάει μέχρι και ο θηρορός του γηπέδου. Μιλάει και ο κύριος που είχε την ταβέρνα, το μαγαζί δίπλα από το γήπεδο.
1: Δίπλα. Τον έχω γνωρίσει εκεί. Θρυλικό μαγαζί αυτό δίπλα. Τι να σου πω, δηλαδή ιστορίες. Να σου πω ειδικά. Τώρα βέβαια ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Ειδικά ο τηλεοπτικός είναι ακόμα πιο αμήλικτος. Δηλαδή αυτό που έκανε και ο σε Θεοδωράκης και ο Τζίμας, που θα μπορούσαν να το κάνουν σε 10 επεισόδια. Δηλαδή, υπάρχει υλικό δηλαδή πίσω από τόσους που αγάπησαν και έχουν παίξει με τον Παναθηναϊκό. Και όλους τους γύρω-γύρω, μέχρι και ο κύριος εκεί με την ταβέρνα πίσω, που είναι θρυλική ταβέρνα, αυτό που είπες, μπορεί να σου πει ιστορίες, γιατί έχω μιλήσει με τον άνθρωπο πολλές φορές. Τρελές ιστορίες, ας πούμε, από τότε μέχρι και το σήμερα. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Είναι ωραία, ωραία πράγματα να αναπολύεις, να θυμάσαι, να βλέπεις την οπτική του καθενός, πώς ζει την ομάδα, τι σημαίνει για αυτόν.
1: Μπράβο από μένα, ας πούμε, η πιο μεγάλη σε ηλικία τώρα που είναι 60, η πιο μεγάλη ακόμα που είναι 70, που άλλοι που 50, θέλω να σου πω η πιο μεγάλη, όχι τα πιτσιρί και το 20χρονα που δεν έχουν προλάβει να ζήσουν πράγματα ή δεν έχουν προλάβει τον Παναθηναϊκό να μεγαλουργεί στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν καταλαβαίνουν περισσότερο και νιώθουν περισσότερο το τι εστί λεωφόρος. Έτσι. Γιατί είναι συνυφασμένη η ζωή τους, πιστεύω. Γιατί εντάξει, ο αθλητισμός είναι ένα δευτερεύον πράγμα, βέβαια, αλλά οι άνθρωποι πιο και πιο παλιά, ειδικά μέσα στη φτώχεια τους, περιμέναν μια Κυριακή να πάνε να δουν τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη, τα άλλα τα αστέρια του Ολυμπιακού, τα άλλα τα αστέρια του Πάου με τον Γκούδα, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα. Μετά τον Χατζηπαναγία αργότερα και μετά π.χ. η πιο νεότερη γενιά του Παναθηναϊκού, τον Καραγκούνη και πάει λέγοντας. Ναι. Είναι κάτι όμορφο όλο αυτό και ο αθλητισμός, το λέω πολλές φορές, μπορεί να είναι δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί φεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, το δημαρχή, να μην το βλέπουν, που το βλέπουν μερικοί σαν πόλεμο. Δηλαδή τώρα αυτή η φάση, ας πούμε, με τον Ναν και με τον Φουρνιέ, έχει διχάσει τόσο κόσμο.
0: Τα έλεγα, Σάκη, πριν προφανώς θα πήγαινα και σε εσένα σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά έχουμε βαρεθεί, έλεγα πριν, κάθε Ιούνιο στους τελικούς της Basket League να ξέρεις τι σε περιμένει. Πόλεμος ανακοινώσεων, τοξικότητα.
1: Τοξικότητα, δηλαδή. Και απ' την άλλη, κάνουμε μια εκπομπή. λέει π.χ. προχθές ο Γιώργος την άποψή του. Λέω εγώ την άποψή μου. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω ότι είναι φάουλ παράδειγμα, εσύ να πεις δεν είναι φάουλ. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τουλάχιστον συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Μέχρι εκεί. Το να αρχίσω εγώ εσένα να σε βρίζω. Το να αρχίσω να γράφω από κάτω για σένα ή εσύ εμένα και όλα αυτά. Συνεχίζεται η τοξικότητα στους φιλάθλους, μια τοξικότητα που έχει έρθει και γίνεται τα τελευταία χρόνια και από τις δύο ομάδες.
0: Ναι. Σάκη, βλέπουμε και τώρα στα γήπεδα πώς γίνεται η υποδοχή στον κάθε προπονητή, στον Αταμάν, στο Σεφ, στον Μπαρτζόκα, στο ΑΚΑ, στο Telecom Center.
1: Αλλά εμένα καταρχήν με ιδιάζει να ακούω σε οποιοδήποτε γήπεδο να βρίζουν μάνες, πατεράδες.
0: Καλά, αυτό απαγορευμένο.
1: Μιλάμε, είναι ντροπή αυτό το πράγμα, από όπου και αν προέρχεται. Γιατί δεν λέω ούτε μόνο για Παναθηναϊκούς, ούτε για μόνο για Ολυμπιακούς.
0: Γενικά το λέμε, σαν προβολή. Σάκη, πολλή ζημιά πάντως κάνουν εκεί οι λεγόμενοι, να μου επιτραπεί έκφραση, δεν υπάρχει σαν λέξη, πληκτρολογάκηδες. Γράφει ο καθένας. Τι να.
1: Ό,τι θες και να σου πω κάτι. Οι πληκτρολογάκηδες, πώς το πες, μια χαρά το πες. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι ένα δημόσιο βήμα. Έτσι. Μιλάμε εμείς. Λέμε τη γνώμη μας. Εγώ π.χ. λέω ότι είναι φάουλ. Εσύ λες δεν είναι. Κρινόμαστε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μα ο Ολυμπιακός θα σου πει έβγαλε δεύτερο βίντεο η ΚΑΕ Ολυμπιακός και φαίνεται ότι του παίρνει το χέρι. Θα σου πει ο Παναθηναϊκός μετά με AI έχει γίνει αυτό. Φίλε, εγώ σε φάση να σου πω τι είπα εκεί που το είπα και στην εκπομπή. Για μένα αυτό που είδα, χωρίς να δω δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο βίντεο, αυτό που είδα δεν θα το δίνα φάουλ εγώ. Όχι επειδή είναι ο Παναθηναϊκός. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν ο Φουρνιέ στη θέση του Ναν και ο Ναν στη θέση του Φουρνιέ. Επίσης, με τους διαιτητές, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, με τη διαιτησία. Όταν βλέπεις από την αρχή κάποιοι διαιτητές, π.χ., ότι κάθε επαφή τη σφυρίζουν, είναι υποχρεωμένοι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα να σφυρίζουν κάθε επαφή. Τι θέλω να πω, βέβαια το μπάσκετ είναι ένα άθλημα επαφών και δεν σφυρίζονται όλα. Όταν όμως θα πρέπει και για τις δύο ομάδες, αν ο διαιτητής αφήνει λίγο το σκληρό παιχνίδι, η διαιτησία μάλλον, θα πρέπει να την αφήσει από την πρώτη φάση μέχρι και την τελευταία. Όχι κατά το δοκούν. Κατάλαβες, σε γενικό πλαίσιο μιλάω. Ναι. Ώστε να μην υπάρχουν ούτε αυτά τα θέματα και ούτε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, ρε αδερφέ, εσύ που είσαι διαιτητής, σφυρίζει κάθε επαφή. Θα περιμένουμε και το τελευταίο σφύριγμά σου να σφυρίζει κάθε επαφή. Όχι όποτε θυμηθείς. Κατάλαβες. Και επίσης, κάποιες οφθαλμοφανείς φάσεις, πάλι γενικά μιλάω γιατί δεν θέλω ούτε να σου κάνω την εκπομπή τώρα που τελειώνεις. Γενικά μιλάω γιατί έχει παράπονα και ο Ολυμπιακός, όχι και μόνο για αυτό το παιχνίδι, γενικά το λέω και ο Παναθηναϊκός σε πολλές ομάδες. Και στο ποδόσφαιρο ακόμα. Δεν γίνεται κάποιες φάσεις να τις βλέπεις Α και στο καπάκι μετά τις βλέπεις Β. Ναι. Ή κάποιες οφθαλμοφάσεις που σου βγάζουν τα μάτια δηλαδή, που βλέπεις ότι είναι καθαρό φάουλ, λέμε, του πήρε τα χέρια. Και ο διαιτητής δεν με δίνει τίποτα. Ή να πηγαίνει στο replay και να μην δίνει τίποτα. Ωραία, εκείνη την ώρα, ρε φίλε, δεν το είδες. Μετά πας και το βλέπεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτοί δεν πρέπει να προκαλούν. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το πάρουν λίγο αλλιώς. Και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Ναι. Γενική κουβέντα ξανά. Δεν θέλω να το πάει κάποιος στον Άννο, στο Φουρνιέ και στον Ολυμπιακό. Και να τα σταματήσει επιτέλους αυτή την τοξικότητα, γιατί βλέπεις πως μεταφέρεται γύρω στον κόσμο.
0: Κάποιοι σάκι πορώνονται, κάποιοι όμως το έχουν συνηθίσει και το βαριούνται. Δηλαδή, εγώ λέω πάλι τα ίδια, τι να ασχοληθώ. Καλά, θα το κάνω λόγω επαγγέλματος, αλλά. Σάκι.
1: Αλλά δεν τραβάει όμως αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είπαμε ωραία κουβέντα.
0: Περίμενε, Σάκη. Εγώ σου είπα, εδώ και 15 λεπτά που είσαι στον αέρα, το καλύτερο το κράταγα για το τέλος, όπως γίνεται στα μπουζούκια. Άμα το επιβεβαιώνουν αυτό τα μηνύματα των ακράτων, πάμε να στα μεταφέρω. Καλησπέρα στην παρέα, τα χαιρετίσματά μου στον αδελφό Σάκη Μπουζδούνη και τα αποκλειστικά του. ΑΕΚ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μήνυμα από Ρομπίνιο. Ρομπίνιο, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα
1: και εσύ. Ρομπίνιο, φίλος Ρομπίνιο. Πες το Ρομπίνιο που και εμείς, παρόλο που μερικοί λένε μαστολίζουνε, έχουμε δώσει κάποια αποκλειστικά τα οποία ήταν. Που έχουν βγει βέβαια.
0: Απεβεβαιωμένα.
1: Να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, γιατί κάποιοι μας λέγανε για Σανό, μας λέγανε.
0: Πες και γιατί έχουμε και για άλλο μήνυμα. Πες.
1: Ναι, ναι. Ειδικά στην περίπτωση του Σάρη, θέλω να το πω αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, μέχρι και πουθενά. Τι θες να
0: βρει. Τα θυμάμαι, ναι, μην πούμε τώρα.
1: Μπράβο,
0: ξέρω
1: λοιπόν,
0: και ποιος
1: εγώ είχα πει αυτό που είχα πει. Μετά από 15 μέρες, λοιπόν, ο πουθενά δικαιώθηκε. Αλλά δεν είδα αυτούς που με λιδωρούσαν τότε να πούνε, όπα, ρε φίλε, εδώ κάναμε λάθος. Βγήκε ο μάνατζερ του Σάρη, γιατί αυτά υπάρχουν κάποια εγγεγραμμένα. Το τι έχω πει εγώ υπάρχουν στα βιντεάκια, γιατί όλα τα ρεπορτάζ είναι στο κανάλι πάνω. Και υπάρχει και το τι δήλωσε ο μάνατζερ του Σάρη. Ό,τι είχα πει βγήκε και τα είπε ο μάνατζερ. Αλλά από αυτούς όμως δεν είδα να πει κάποιος, όπα, εδώ κάναμε λάθος. Οπότε ο πουθενά και ο Σανό και όλα αυτά. Και μου το θύμισε ο φίλος μου ο Ρομπίνιο τότε, γιατί ο Ρουμπινιό ήταν ο μοναδικό, ένας από τους μοναδικούς τότε που πραγματικά μετά μου λέει σου βγάζω καπέλο ρε φίλε, γιατί όντως έτσι έγινε.
0: Πιστός να κρατήσω Ρουμπινιό, αλλά θα σου πω και εγώ κάτι για τότε που κάποιος είχε αποκαλέσει πουθενά και ξέρω ποιος είναι το χαδί μου, το είχες πει κιόλας.
1: Να είναι καλά το παιδί.
0: Για να... προφανώς. Και ό,τι καλύτερο στη σταδιοδρομία του καθενός και το έργο και το πλάνο που θέλει να πετύχει ο καθένας. Αλλά θέλω εγώ να πετύχω κάτι. Για να ανεβάσω τον εαυτό μου ή αυτό που εγώ υποστηρίζω με το βήμα που μου δίνει ο τύπος, πρέπει να μειώσω κάτι που έχει πει ένας άλλος.
1: Μα αυτό καταρχήν δεν είναι δημοσιογραφία. Πρώτον. Δεύτερον, όταν εγώ λέμε τώρα, δω ότι ο Γολάνιος, γιατί κάτι είχε δώσει και εσύ μια φορά, είχε δώσει ένα αποκλειστικό, νομίζω κάτι πολύ δυνατό.
0: Για τον Κάτρι, εδώ πρώτη απ' όλους το είπαμε. Ότι επιστρέφει.
1: Εγώ στην εκπομπή μου τι πρέπει να πω. Να το οικειοποιηθώ αυτό, αφού ρε φίλε εσύ το βγάλες. Πώς θα γίνει, εμείς τουλάχιστον και όσο και βγαίναμε και βγαίνουμε ακόμα όταν μπορεί ο Λάμπρος, ποτέ δεν είπαμε κάτι που δεν ήταν δικό μας ως δικό μας. Λέω και για τον Λάμπρο, γιατί και ο Λάμπρος ο Καραγκάνης, το ίδιο πράγμα, έτσι είναι το παιδί. Λοιπόν, ποτέ δεν θα πω. Υδρότα αλουνού ότι είναι δικό μου. Όχι, αλλά αυτό που είναι το δικό μου, σεβάσου τώρα φίλε. Και άμα δεις ότι, για να σου πω και κάτι, γιατί πολλοί λένε ότι α, μη είπες εσύ ότι ο Βολάνιος θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ή α, βγήκε τώρα τελευταία κάτι για τον Τζάπρα. Και εγώ θα το ξαναπώ, με τον Τζάπρα είχαμε πει και από πέρυσι το έλεγα ότι τον πρώτο λόγο έχει ο Παναθηναϊκός. Λέει ένας τύπος, λοιπόν, που είναι δημοσιογράφος έτσι, ότι μην ακούτε αυτοί που σας λέγανε ότι υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Όπου και να ψάξεις τα βίντεο, γιατί σου ξαναλέω όλα τα βίντεο, εγώ τα ανεβάζω όταν έχω πει. Δεν έχω πει εγώ ποτέ ότι έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Άλλη λέξη υπογράφω και άλλη λέξη έχει τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός. Και ξέρεις πολύ καλά ότι στις μεταγραφές, εμείς δεν μπορεί να πάμε να συζητήσουμε, εγώ σαν ομάδα εσύ δεν ποδοσφαιριστής, το ότι έγινε η συνάντηση δεν σημαίνει ότι κλείσαμε.
0: Προφανώς.
1: Κατάλαβες. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να βγει ο Ρομπίνιο π.χ. μετά, επειδή είναι το παιδί είναι χρόνια που μας ακούει ας πούμε και ξέρω δεν θα παρεξηγηθεί. Δεν μπορεί να πει το Ρομπίνιο μετά ότι ρε φίλε είπες για τον Τζάπρα δεν έκλεισε. Άμα πω εγώ όμως ότι έχει κλείσει, έχει υπογράψει και μετά εννοείται ότι φάω τα μούτρα μου, εννοείται ότι τότε να με πούνε και πουθενά και όλα αυτά. Εγώ είπα κάτι απλό και με τον Τζάπρα. Από πέρυσι το καλοκαίρι ένα κλικ ήταν, γιατί τότε δεν τον ήθελε ο προπονητής ο Περσινός να πάει στην προετοιμασία, ότι έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό είχα πει φίλε. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ακούμε και τι λέει ο άλλος. Όχι να πετάμε λάσπη και κάτι σαν μήνυμα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα τριλεπτάκι. Θέλω να μεταφέρω ακόμη δύο μηνύματα από ακροατές.
1: Για πάμε.
0: Δημήτρης Στρατάκης, γνωστός εδώ και στο ακροατήριο.
1: Γνωστός.
0: Γεια σου Παναγιώτη, χαιρετίσματα στο Σάκη, την καλύτερη ραδιοφωνική φωνή γενικά, με ήθος που λείπει από το χώρο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και δεν το ανταποδίδω επειδή το λες, αλλά μπροστά σου είμαι πολύ λίγος, αυτό θα πω. Ξέρεις εσύ, είσαι πολύ δυνατός και μπράβο.
0: Πολύ δυνατός ο Στρατάκης. Πάμε και σε άλλο ένα μήνυμα από εδώ.
1: Μου αρέσουν οι εκπομπές του πάντα. Για πάμε.
0: Συμφωνώ. Τον Παναγιώτη από το Πειραιά, γιατί αναδεικνύει και θέματα από το κατώτερο επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και αυτό
1: ακριβώς,
0: το
1: ακριβώς,
0: επικροτώ. Ναι. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και για την ενημέρωση. Θέλω να πω ότι εδώ και πολύ καιρό έχετε μεταδεύει τις εκπομπές στην ιστορική αναδρομή του Παναθηναϊκού και το τελικό του Γουέμπλεϊ και τηλεοφόρο. Για τον τελικό του Γουέμπλεϊ δεν κάναμε ούτε μισή αναφορά, Παναγιώτη. Πραγματικά είναι φοβερό να λέτε συνέχεια τα ίδια και ενδιάμεσα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό με το Σάκη. Μπορεί να είναι και η δεύτερη φορά μόλις που μιλάμε για μπάσκετ. Ας ακούσουμε και λίγο για τον Ολυμπιακό που πήρε ευρωπαϊκό σε ποδόσφαιρο και φέτος στο μπάσκετ. Μα οπότε...
1: Να πω εγώ κάτι αν μου επιτρέπεις. Όταν πήρε το ευρωπαϊκό Ολυμπιακός...
0: Όλη μέρα ήμουνος παίζαμε.
1: Για μένα. Εγώ καταρχήν την εκπομπή με το που ξεκίνησα με τον ήμουν του Ολυμπιακού ξεκίνησα. Υπάρχουν καταγεγραμμένα. Για εκείνες τις ημέρες όλο το θέμα, μισά ώρα ολόκληρα, πέρα από τους reporters, ήταν για τον, σου λέω στη δική μου την εκπομπή, ήταν για τον Ολυμπιακό. Όταν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ το ίδιο, ή αν θα το πάρει κάποιος. Μα έτσι γίνεται, παιδιά. Ποιο τι είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, λογικό είναι.
0: Πάντως δεν έχει βάσει το παράπονο του Παναγιώτη, με όλο το σεβασμό, γιατί η εκπομπή ξεκίνησε με γεμάτο μισάρο, με το καλημέρα. Ένα καλησπέρα είπα κυριολεκτικά. Μετά από 3 λεπτά είχαμε Κώστα Σαμοθράκη για 20 λεπτά στον αέρα. Είπαμε τα πάντα, δηλαδή. Δύο ώρες θα λέω μόνο για μία ομάδα.
1: Θα πρέπει, όχι δεν λέω μόνο για τον Παναγιώτη, σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να ακούμε πρώτα τι γίνεται. Δηλαδή, γιατί το βλέπω και εγώ στις εκπομπές. 13 λεπτά μου λέει π.χ. Σαμοθράκης, 15 Καραγκάνης. Μας έφαγες. Όχι ρε φίλε. Τυχαίνει πολλές φορές όπως χθες ή προχθές ήταν που μίλαγα με τον Λάκη του Κονησιώτη. Μιλήσαμε 6-7 λεπτά και δεν είχε τίποτα άλλο η ΑΕΚ. Δηλαδή, Μου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο, οκ, okay. Τι να του πω, κάτσε να μιλήσουμε για τάβλη.
0: Πάντως Σάκη, ναι, γεμάτο το 20 λεπτό. Και κάπου εδώ βασικά σε μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις, ολοκληρώνεται η εκπομπή.
1: Το μόνο που θα πω, υπάρχουν ονόματα που ακούγονται. Σενάρια από Παναζαρέου, ο Παναθηναϊκός, έτσι για να το κλείσουμε και ποδοσφαιρικά. Ψάχνει για τερματοφύλακα, έχουν ακούσει ένα σωρό παίκτες, παιδιά λίγο υπομονή. Βέβαια δεν πρόλαβα τώρα να αναλύσουμε ή να πω παίκτες όπως για Καμαρά, για τι να πω, για τον...
0: Σάκη, πρέπει να κλείσω, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε.
0: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους, καλή συνέχεια στην ακρόαση και το Σάκη Μπουζούνι.
2: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρτο Γκαλεάνο. Συγγραφέας.
8: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδασπορτς.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Γκάμπριελ Μακαλιά τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports. Intervetten Sports. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 3.